Μέρος τρίτο για την εκπομπή μας και να καλωσορίσουμε εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας εδώ στο Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Επιστρέψαμε μετά από μια σύντομη διακοπή που είχαμε και εμείς έτσι για να απολαύσουμε την καλοκαιρινή μας άδεια. Επιστροφή λοιπόν και από σήμερα καθημερινά μαζί για 2 ολόκληρες ώρες.

σε αυτό εδώ το μέρος της εκπομπής μας θα περάσουμε όπως κάνουμε άλλωστε καθημερινά, έτσι σε πιο πρακτικά θεματάκια που ενδιαφέρουν την καθημερινότητα του πολίτη.

Ξεκινάμε μιλώντας για τις ταυτότητες, μιας που από σήμερα τέλος τα ταξίδια με τις παλιές, έτσι, τις ξεχνάμε. Οι παλαιού λοιπόν τύπου αστυνομικές ταυτότητες δεν θα μπορούν από σήμερα, Δευτέρα, 3 Αυγούστου, να χρησιμοποιούνται ως ταξιδιωτικά έγγραφα για τις μετακινήσεις μας στο εξωτερικό. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε ταυτότητα νέου τύπου, είτε ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ. Η αλλαγή αφορά και τα ταξίδια προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη ζώνη Σέγγεν, για τα οποία μέχρι σήμερα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η γνωστή μπλε ταυτότητα. Οι παλιές ελληνικές ταυτότητες δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη, την λεγόμενη MRZ, ούτε πληρούν τα σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας που προβλέπει το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Για το λόγο αυτό πάβουν λοιπόν από σήμερα 3 Αυγούστου 2026 να αναγνωρίζονται ως έγγραφα για την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης μετακίνησης. Η νέα αστυνομική ταυτότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ταξίδια στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη ζώνη Σέγγεν, αλλά και σε τρίτες χώρες που επιτρέπουν την είσοδο Ελλήνων πολιτών με ταυτότητα αντί διαβατηρίου. Τι ισχύει για την Ελλάδα? Η κατάργηση των παλιών ταυτοτήτων δεν είναι ακόμα καθολική. Τα δελτία παλαιού τύπου εξακολουθούν να μπορούν να χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση των πολιτών και για συναλλαγές εντός Ελλάδας έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027. Επομένως, ένας πολίτης που δεν σχεδιάζει να ταξιδέψει στο εξωτερικό μπορεί προς το παρόν να χρησιμοποιεί την παλιά ταυτότητά του σε δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες και άλλους φορείς. Είπαμε έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027. Από σήμερα πάντως η παλιά ταυτότητα δεν γίνεται δεκτή ούτε για την έκδοση ελληνικού διαβατηρίου. Για τους ετούντες ηλικίας άνω των 12 ετών απαιτείται η κατοχή και η επίδειξη ταυτότητας νέου τύπου. Βεβαίως υπάρχει αυξημένη ζήτηση για ραντεβού, όπως αντιλαμβάνεστε. Η επικείμενη λήξη της προθεσμίας οδήγησε το προηγούμενο διάστημα χιλιάδες πολίτες στα γραφεία έκδοσης δελτίων ταυτότητας, αυξάνοντας σημαντικά τη ζήτηση για διαθέσιμα ραντεβού. Για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ενίσχυσε την λειτουργία των αρμόδιων υπηρεσιών και διεύρυνε το ωράριό τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, από τις 4 Ιουλίου τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά ραντεβού αυξήθηκαν κατά 28%, ενώ ο μέσος ο χρόνος εξυπηρέτησης μειώθηκε από τα 22 στα 14 λεπτά. Μέχρι τις 31 Ιουλίου είχαν εκδοθεί περισσότερες από 4,5 εκατομμύρια ταυτότητες νέου τύπου. Η έκδοση της νέας ταυτότητας γίνεται κατόπιν ραντεβού, κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού, μέσω της ειδικής υπηρεσίας στο gov.gr και της πλατφόρμας id.gov.gr. Ο πολίτης μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε αρμόδια αστυνομική υπηρεσία στη χώρα, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας ή εγγραφής του, καθώς και την ημέρα και τη διαθέσιμη ζώνη ώρας κατά την οποία επιθυμεί να εξυπηρετηθεί. Μέσω της ίδιας πλατφόρμας μπορεί να τροποποιήσει ή να ακυρώσει το ραντεβού του. Εξαίρεση αποτελούν μεταξύ άλλων οι περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής, στις οποίες ο πολίτης πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας με την αρμόδια αστυνομική υπηρεσία για τον προγραμματισμό ραντεβού. Τώρα από την προσέλευσή του στην υπηρεσία, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει προχωρήσει στην έκδοση και την πληρωμή των απαιτούμενων ηλεκτρονικών παραβόλων. Απαραίτητη είναι επίσης η ψηφιακή φωτογραφία. Αυτή μπορεί να ληφθεί στην ίδια την αστυνομική υπηρεσία ή να αναρτηθεί στην εφαρμογή MyPhoto από πιστοποιημένο επαγγελματία φωτογράφο. Στην δεύτερη περίπτωση, η φωτογραφία πρέπει να συσχετιστεί με το άφημι του πολίτη, ώστε να ανακτηθεί ηλεκτρονικά κατά την έκδοση του δελτίου. Στην αστυνομική υπηρεσία συμπληρώνονται και υπογράφονται η αίτηση έκδοσης και η σχετική υπεύθυνη δήλωση. Τα δημοτολογικά στοιχεία αναζητούνται αυτεπάγγελτα μέσω του πληροφοριακού συστήματος Μητρώ Πολιτών, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση
πιστοποιητικών από τον ενδιαφερόμενο. Για την έκδοση ταυτότητας απαιτείται πλέον και η προηγούμενη απόδοση προσωπικού αριθμού στους πολίτες που είναι δικαιούχοι. Η σχετική πληροφορία αντλείται αυτόματα από την ΕΛΑΣ και δεν χρειάζεται να προσκομιστεί αποδεικτικό έγγραφο. Να σας πω τώρα πόσο θα στοιχίζει η νέα ταυτότητα. Το βασικό ηλεκτρονικό παράβολο ανέρχεται σε 10 ευρώ και καλύπτει το κόστος του δελτίου, την εκτύπωση, την απροσωποποίηση και την ασφαλή μεταφορά του. Για τους πολυτέκνους το παράβολο μειώνεται στα 5 ευρώ με την προσκόμιση του αντίστοιχου αποδεικτικού. Απαιτείται ακόμη ένσημο της ελληνικής αστυνομίας ύψους 0,50 ευρώ. Ο εκτιμόμενος χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας είναι περίπου 7 ημέρες. Ο πολίτης ενημερώνεται όταν το νέο δελτίο φτάσει στην υπηρεσία έκδοσης προκειμένου να το παραλάβει. Με την επίδοση της νέας ταυτότητας ενημερώνονται αυτομάτως μέσω του κέντρου διαλειτουργικότητας οι διασυνδεδεμένες υπηρεσίες του δημοσίου όπως η ΑΔΕ και το gov.gr wallet. Για την επικαιροποίηση των στοιχείων σε ιδιωτικούς φορείς όπως οι τράπεζες, η εταιρεία τηλεπικοινωνιών ή ο εργοδότης ενδέχεται να απαιτείται ενέργεια από τον ίδιο τον πολίτη. Αυτά σε σχέση με τις ταυτότητες. Τώρα νομίζω πως είσαστε απολύτως ενημερωμένοι, έτσι, για το πώς ακριβώς θα πρέπει να λειτουργήσετε step by step. Τώρα αλλάζουμε θέμα.

πρόστιμα και κυρώσεις. Από τον Οκτώβριο κάθε μίσθωμα, είτε αφορά κύρια κατοικία, φοιτητική στέγη, είτε επαγγελματικό ακίνητο, θα πρέπει να καταβάλλεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Η εξόφληση θα μπορεί να πραγματοποιείται με τραπεζική μεταφορά, μέσω e-banking, ενώ η τραπεζική συναλλαγή θα αποτελεί το μοναδικό αποδεικτικό πληρωμής. Προσοχή, οι ενοικιαστές που θα εξακολουθήσουν να πληρώνουν το ενίκιο με μετρητά θα χάσουν την επιστροφή του ενός ενοικίου το χρόνο, καθώς και κάθε στεγαστική ενίσχυση ή επίδομα που συνδέεται με τη μίσθωση κατοικίας. Από την πλευρά τους, οι ιδιοκτήτες που θα συνεχίσουν να εισπράττουν τα μισθώματα στο χέρι θα στερηθούν την έκπτωση 5% επί του εισοδήματος από ενίκια, γεγονός που θα οδηγήσει σε υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση. Το νέο πλαίσιο αποτελεί εργαλείο για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής στα εισοδήματα από ακίνητα, καθώς μέσω του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, του ΜΙΔΑ δηλαδή, η ΑΔΕ θα μπορεί να διασταυρώνει αυτόματα τις τραπεζικές πληρωμές με τα μισθωτήρια και τις φορολογικές δηλώσεις, εντοπίζοντας ευκολότερα περιπτώσεις αδήλωτων ή υποδηλωμένων ενοικίων. Για τους ενοικιαστές, η μη συμμόρφωση με το νέο σύστημα σημαίνει ότι ακόμη και αν πληρούν τα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια, δεν θα έχουν πρόσβαση στις προβλεπόμενες ενισχύσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η ετήσια επιστροφή ενός ενοικίου ως 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, ποσό που αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, καθώς και άλλα στεγαστικά βοηθήματα. Για τους ιδιοκτήτες, η ίσπραξη ενοικίων σε μετρητά θα συνεπάγεται την απώλεια της αυτόματης έκπτωσης 5% επί του ακαθάριστου εισοδήματος από ακίνητα. Η έκπτωση αυτή παρέχεται σήμερα χωρίς την ανάγκη προσκόμισης δικαιολογητικών και λειτουργεί ως αναγνώριση δαπανών, συντήρησης και επισκευών.

ΑΔΕ ανοίγει λέει ξανά φακέλους με ελέγχους σε τραπεζικές καταθέσεις, αδήλωτα εισοδήματα, ΦΠΑ και ακίνητα. Ελάτε να δούμε ποιοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Χιλιάδες φορολογικούς φακέλους ανοίγει ξανά η ΑΔΕ, βάζοντας στο μικροσκόπιο τραπεζικές καταθέσεις, δηλώσεις εισοδήματος, υποθέσεις ΦΠΑ και στοιχεία ακινήτων σε μια προσπάθεια να προλάβει την παραγραφή εκκρεμών ελέγχων μέχρι το τέλος του 2026. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες έχουν λάβει εντολή να επιταχύνουν τις διασταυρώσεις και να ολοκληρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους καταλογισμούς, αξιοποιώντας τα ψηφιακά εργαλεία και κυρίως το σύστημα μητρώου τραπεζικών λογαριασμών και πληρωμών, το οποίο επιτρέπει τον έλεγχο των τραπεζικών κινήσεων και τη σύγκρισή τους με τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί στην εφορία. Η κινητοποίηση των ελεγκτικών υπηρεσιών δεν είναι τυχαία. Στο τέλος του 2026 λύγει η προθεσμία παραγραφής για χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις και αν μέχρι τότε δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι και δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές πράξεις καταλογισμού, το δημόσιο χάνει οριστικά το δικαίωμα να επιβάλλει φόρους και πρόστιμα. Για τον λόγο αυτό, η ΑΔΕ έχει θέσει σε εφαρμογή σχέδιο επιτάχυνσης των ελέγχων, δίνοντας προτεραιότητα σε υποθέσεις με υψηλό φορολογικό ενδιαφέρον. Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και φορολογίας ακινήτων, καθώς και περιπτώσεις στις οποίες εντοπίζονται ενδείξεις ότι οι τραπεζικές κινήσεις ή η αύξηση της περιουσίας ενός φορολογουμένου δεν συμβαδίζουν με τα εισοδήματα που έχει δηλώσει. Μέσα από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, οι ελεγκτές μπορούν να εντοπίσουν σημαντικές αποκλίσεις που οδηγούν σε περαιτέρω έρευνα και, εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις, σε επιβολή φόρων και προστίμων. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις ισχύει τριετής χρόνος παραγραφής, γεγονός που σημαίνει ότι οι φορολογικές χρήσεις του 2022 παραμένουν ανοιχτές για έλεγχο έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Η ηλεκτρονική καταγραφή των συναλλαγών επιτρέπει στην ΑΔΕ να πραγματοποιεί ταχύτερες και πιο στοχευμένες διασταυρώσεις. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι για τις φορολογικές χρήσεις του 2020, οι οποίες υπάγονται στον Γενικό Κανόνα της Πενταετούς Παραγραφής. Μαζί εξετάζονται και οι τραπεζικές κινήσεις της ίδιας χρονιάς, καθώς εξακολουθούν να μπορούν να ελεγχθούν σε αντίθεση με παλαιότερες χρήσεις που έχουν ήδη παραγραφεί. Ανοιχτές παραμένουν επίσης υποθέσεις του 2015, όταν έχουν προκύψει νέα ή συμπληρωματικά στοιχεία που δεν ήταν διαθέσιμα κατά τον αρχικό έλεγχο. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και υποθέσεις με πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, οι οποίες υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορούν να υπαχθούν στην δεκαετή παραγραφή. Επιπλέον, η ΑΔΕ εξακολουθεί να μπορεί να ελέγχει ακόμη και ιδιαίτερα παλιές υποθέσεις που φτάνουν έως και το 2010, στις περιπτώσεις όπου δεν είχε υποβληθεί ποτέ φορολογική δήλωση ή αυτή κατατέθηκε με σημαντική καθυστέρηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η νομοθεσία προβλέπει δυνατότητα επέκτασης του χρόνου παραγραφής έως και στα 15 χρόνια. Το βασικό εργαλείο των ελεγκτών είναι το σύστημα μητρώου τραπεζικών λογαριασμών και πληρωμών, μέσω του οποίου πραγματοποιούνται διασταυρώσεις ανάμεσα στις τραπεζικές κινήσεις και στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην εφορία. Όπου εντοπίζονται σημαντικές αποκλίσεις, ο φάκελος ανοίγει εκ νέου και ακολουθεί αναλυτικός φορολογικός έλεγχος. Στόχος της ΑΔΕ είναι να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες υποθέσεις πριν εκπνεύσουν οι νόμιμες προθεσμίες παραγραφής, ώστε να μην χαθούν δημόσια έσοδα και να μην παραμείνουν ατιμώρητες σοβαρές επιπτώσεις φοροδιαφυγής.

Και με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και του τρίτου μας ημιώρου. Προετοιμαζόμαστε λοιπόν σιγά σιγά για μια ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα. Θα έχουμε ακόμη μπροστά μας όμως 30 ολόκληρα λεπτάκια, τα οποία θα τα εκμεταλλευτούμε δεόντως. Λοιπόν, πριν να συμβεί αυτό, πριν να περάσουμε δηλαδή στην επόμενή μας διακοπή, να σας υπενθυμίσω και να σας πω έτσι δύο κουβέντες για τα reels του Πολίτικα. Τα reels τα οποία κάνουν θράψη στην κυριολεξία. Μπορείτε να μας βρείτε ως politika.gr σε Facebook, σε Instagram, σε TikTok αλλά και σε YouTube. Έτσι, και εύκολα μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο, από όπου και αν βρίσκεστε, να έχετε ακόμη περισσότερη ενημέρωση. Ο όμιλος λοιπόν ενημέρωσης της PR Media μπήκε δυναμικά και στον κόσμο των Reels, όπως απαιτεί και η νέα τάση ενημέρωσης, κυρίως από το κινητό μας τηλέφωνο, όπως σας είπα, όπου το έχουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή δίπλα μας και μπορούμε να διαβάσουμε όλα όσα επιθυμούμε. Η ομάδα μας αποτυπώνει καθημερινά την τάση της επικαιρότητας, έτσι, και σας δίνει ουσιαστικά το στίγμα για το τι ακριβώς συμβαίνει στο νησί, στην Ελλάδα, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Με σύντομα βίντεο, διάρκειας περίπου 40 δευτερολέπτων, που δημοσιεύονται κυρίως στα social, όπως σας είπα, για γρήγορη προβολή περιεχομένου. Politika.gr και μας βρίσκεται στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok αλλά και στο YouTube. Φύγαμε λοιπόν για μια ακόμη τελευταία διακοπή κάπου εδώ. Σε λίγο θα μας βρείτε και πάλι στο μικρόφωνο του politika.gr.

πάμε να διανύσουμε τα περίπου 15 λεπτάκια που έχουμε στην διάθεσή μας. Μιλάμε για το Πόθεν Έσχες 2026. Ανοίγει, να σας πω, σήμερα η πλατφόρμα υποβολής. Μετά την εμπρόθεσμη οριστικοποίηση της δήλωσης, επιτρέπεται η υποβολή τροποποιητικής αίτησης από τον υπόχρεο εντός 30 ημερών. Από σήμερα λοιπόν, 3 Αυγούστου 2026, ξεκινάει η διαδικασία για την υποβολή των δηλώσεων Πόθεν Έσχες μέσω της εφαρμογής Υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης στην ιστοσελίδα www.pothen.gr. Υπενθυμίζεται πως η ετήσια δήλωση υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία 3 μηνών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Πώς θα κάνετε τώρα την δήλωση? Η είσοδος γίνεται μέσω της ιστοσελίδας με τους κωδικούς TaxisNet. Μόλις συνδεθείτε, δίνετε η επιλογή για την αυτόματη άντληση των στοιχείων. Προσοχή, ο υπόχρεος θα πρέπει να ελέγξει προσεκτικά εάν έχουν αντληθεί τα στοιχεία από όλες τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται και ότι είναι σωστά τα στοιχεία αυτά. Κατά την επαλήθευση των στοιχείων, ο υπόχρεος ελέγχει όλα τα προσυμπληρωμένα πεδία. Εάν λείπουν στοιχεία, πρέπει να συμπληρωθούν. Εάν υπάρχουν λάθος στοιχεία, πρέπει να διορθωθούν σε αυτό το στάδιο πριν την οριστικοποίηση. Σημειώνεται πως εφόσον γίνει εμπρόθεσμη οριστικοποίηση της δήλωσης, επιτρέπεται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης από τον υπόχρεο, όπως είπαμε, εντός 30 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Αλλάζουμε θέμα, περνάμε στο θέμα βρεφονιπιακή σταθμή, να δούμε ποιοι επωφελούνται, τι ισχύει για πολύτεκνους και πότε σταματούν οι αιτήσεις. Τι θα πρέπει να προσέξουν οι γονείς στην ηλεκτρονική αίτηση για βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονιπιακούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Μέχρι την Τετάρτη 5 Αυγούστου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των vouchers βρεφονιπιακών σταθμών. Οι προσωρινοί πίνακες των δικαιούχων αναμένεται να αναρτηθούν στις 10 Αυγούστου, ενώ η περίοδος υποβολής ενστάσεων θα διαρκέσει από 11 έως 13 Αυγούστου. Στόχος είναι μέχρι το τέλος του μήνα όλοι οι δικαιούχοι να γνωρίζουν εάν λαμβάνουν voucher, ώστε από την 1η Σεπτεμβρίου να μπορούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στις δομές που θα επιλέξουν. Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά έως την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 μέσω της ειδικής εφαρμογής της ΕΤΑ στις ιστοσελίδες www.eta.gr και παιδική.eta.gr με λατινικούς χαρακτήρες. Η συνολική δράση αφορά βρέφη και νήπια, καθώς και νήπια με αναπηρία για φιλοξενία σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και παιδιά σχολικής ηλικίας, εφήβους και άτομα με αναπηρία για υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Ποιοι έχουν τώρα δικαίωμα συμμετοχής? Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν εργαζόμενες και άνεργες μητέρες, αυτοαπασχολούμενες, πατέρες που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών τους, ανάδοχοι γονείς και νόμιμοι κηδεμόνες όπου προβλέπεται από την νομοθεσία. Παρότι ένα σημαντικό μέρος των στοιχείων αντλείται αυτόματα από τα ηλεκτρονικά μητρώα του δημοσίου, οι γονείς δεν θα πρέπει να θεωρήσουν ότι η διαδικασία είναι αυτόματη. Ένα λανθασμένο στοιχείο, ένα δικαιολογητικό που δεν επισυνάφθηκε ή ακόμη και η παράληψη της οριστικής υποβολής μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια μορίων ή ακόμη και σε απόρριψη της αίτησης. Το πρώτο θέμα λοιπόν .gr, όπου διαβάζω και το σχετικό άρθρο, απευθύνθηκε σε έναν μηχανολόγο μηχανικό, σε έναν εξειδικευμένο σύμβουλο σε θέματα αδειοδότησης βρεφονιπιακών σταθμών, για να εξηγήσει ουσιαστικά βήμα-βήμα τη διαδικασία αλλά και τα πιθανά λάθη. Η αίτηση λοιπόν υποβάλλεται ηλεκτρονικά και η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται αποκλειστικά με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Παράλληλα, θα πρέπει να έχει υποβληθεί η απαιτούμενη φορολογική δήλωση και να είναι διαθέσιμα τα οικονομικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των εισοδηματικών προϋποθέσεων. Η μη υποβολή φορολογικής δήλωσης από τον ετούντα ή όπου απαιτείται από το έτερο μέλος αποτελεί λόγο απόρριψης. Προσοχή! Δεν χρησιμοποιούμε τους κωδικούς TaxisNet του τη συζύγου για να κάνουμε την αίτηση. Η αίτηση συνδέεται με τον νόμιμο εκπρόσωπο και πρέπει να υποβληθεί με τους δικούς του κωδικούς. Ελέγξτε ποιος πρέπει να κάνει την αίτηση. Δικαίωμα υποβολής έχει ο νόμιμος εκπρόσωπος του παιδιού ή του ατόμου με αναπηρία. Σε περίπτωση που υπάρχει δικαστική απόφαση επιμέλειας, την αίτηση υποβάλλει το πρόσωπο στο οποίο έχει παραχωρηθεί επιμέλεια. Σε περίπτωση τώρα συνεπιμέλειας, αίτηση υποβάλλει ένας από τους δύο. Για κάθε παιδί πρέπει να υποβάλλεται μία και μοναδική αίτηση. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται επομένως σε περιπτώσεις διαζυγίου, επιμέλειας, συνεπιμέλειας, αναδοχής, δικαστικής συμπαράστασης. Τα στοιχεία που δηλώνονται πρέπει να συμφωνούν με τα αντίστοιχα επίσημα δικαιολογητικά. Ένα από τα σημεία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή είναι η ενότητα παιδιά και άλλα εξαρτώμενα μέλη. Ο γονέας δεν πρέπει να ελέγξει μόνο το παιδί για το οποίο ζητά βάουτσερ, αλλά το σύνολο των τέκνων που λαμβάνονται υπόψη από το πρόγραμμα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς ο αριθμός των παιδιών συνδέεται με τα εισοδηματικά κριτήρια και κατά περίπτωση με την μοριοδότηση. Προσοχή, μην προχωρήσετε επειδή απλώς εμφανίστηκε το παιδί στο σύστημα. Ελέγξτε ότι έχουν αποτυπωθεί σωστά όλα τα μέλη της οικογένειας που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Μουσική.
Ελέγξτε προσεκτικά τον ΑΜΚΑ. Για κάθε παιδί ωφελούμενο πρέπει να υπάρχει σωστός ΑΜΚΑ. Ελέγξτε έναν προς έναν. Ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, ημερομηνία γέννησης, συγγενική σχέση. Εάν κάποιο από τα στοιχεία που αντλούνται ηλεκτρονικά είναι λανθασμένο ή ελλιπές, δεν πρέπει να αγνοηθεί. Πρέπει να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία διόρθωσης και όπου απαιτείται να επισυναυθεί το αντίστοιχο δικαιολογητικό. Η συνένεση του συζύγου δεν πρέπει να ξεχαστεί. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις περιπτώσεις έγκαμων ετούντων ή συμφώνου συμβίωσης, όπου απαιτείται συνένεση του έτερου μέλους για την άντληση των οικονομικών στοιχείων. Αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί με τους προσωπικούς κωδικούς τάξης ΝΕΤ του ίδιου του έτερου μέλους. Χωρίς την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η άντληση των απαραίτητων οικονομικών στοιχείων μπορεί να μην καταστεί δυνατή και η αίτηση να μην μπορεί να ολοκληρωθεί σωστά. Το συχνό λάθος, ένας γονέας συμπληρώνει ολόκληρη την αίτηση και θεωρεί ότι έχει τελειώσει, ενώ εκκρεμεί ακόμη η συνένεση του άλλου. Ελέγξτε λοιπόν πριν από την οριστική υποβολή την αίτησή σας.

θεωρήσετε αλάνθαστα τα προσυμπληρωμένα στοιχεία. Το γεγονός ότι ένα στοιχείο εμφανίστηκε αυτόματα στην πλατφόρμα δεν σημαίνει ότι ο ετών πρέπει να το αποδεχθεί χωρίς έλεγχο. Πριν προχωρήσει, πρέπει να ελέγξει προσεκτικά οικογενειακή κατάσταση, τέκνα, εισόδημα, ανεργία, αναπηρία, επιμέλεια και στοιχεία του έτερου μέλους. Σε περίπτωση απόκλησης πρέπει να γίνει η απαιτούμενη διόρθωση ή να υποβληθεί το σχετικό αποδεικτικό. Ένα λάθος δεν οδηγεί πάντοτε σε πλήρη απόρριψη της αίτησης. Μπορεί όμως να οδηγήσει σε κάτι εξίσου κρίσιμο, απώλεια μορίων. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα στοιχεία και στα δικαιολογητικά που αφορούν μεταξύ άλλων μονογονεϊκή οικογένεια, τρίτεκνη ή πολύτεκνη οικογένεια, ανεργία, αναπηρία γονέα ή μέλους της οικογένειας. Εάν ένα στοιχείο που δίνει πρόσθετη μοριοδότηση δεν αντληθεί σωστά και ο ετών δεν προσκομίσει το απαιτούμενο δικαιολογητικό, μπορεί να χάσει πολύτιμα μόρια στην τελική κατάταξη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η φετινή διεύρυνση του προγράμματος για τις οικογένειες με τέσσερα παιδιά και άνω. Για την συμμετοχή στις κατηγορίες δομών Α1, Α2, Β1 και Β2, οι οικογένειες αυτές μπορούν να λάβουν βάουτσερ μειωμένης αξίας χωρίς εισοδηματικό κριτήριο, όταν το εισόδημά τους υπερβαίνει τα όρια για το πλήρες βάουτσερ. Πρόκειται για ουσιαστική αλλαγή, καθώς ανοίγει την δυνατότητα συμμετοχής και σε πολύτεκνες οικογένειες που μέχρι σήμερα θα βρίσκονταν εκτός λόγω εισοδήματος. Για την λήψη πλήρους βάουτσερ στις κατηγορίες όπου εφαρμόζονται εισοδηματικά κριτήρια, τα όρια διαμορφώνονται ως εξής: έως 27.000 ευρώ για οικογένειες με έως 2 παιδιά, έως 30.000 ευρώ για οικογένειες με έως 3 παιδιά, έως 33.000 ευρώ για οικογένειες με έως 4 παιδιά, έως 36.000 ευρώ για οικογένειες με 5 παιδιά και άνω. Για βάουτσερ μειωμένης αξίας στις προβλεπόμενες κατηγορίες, το όριο φτάνει τις 35.000 ευρώ για οικογένειες με έως 2 παιδιά και τις 38.000 ευρώ για οικογένειες με 3 παιδιά. Ενώ για οικογένειες με 4 παιδιά και άνω δεν εφαρμόζεται εισοδηματικό κριτήριο. Πατήσετε το τελευταίο κουμπί, κάντε έναν τελικό έλεγχο. Έχουν εμφανιστεί σωστά όλα τα παιδιά? Είναι σωστή η ΆΜΚΑ? Είναι σωστή η οικογενειακή κατάσταση? Έχει ολοκληρωθεί η συνένεση του άλλου μέλους όπου απαιτείται? Έχουν αντιληφθεί σωστά τα οικονομικά στοιχεία? Έχουν δηλωθεί όλα τα κοινωνικά κριτήρια που δικαιούστε? Έχουν ανέβει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά? Υπάρχει κάποια προειδοποίηση ή εκκρεμότητα στην εφαρμογή? Και τέλος, έχει γίνει οριστική υποβολή? Αυτό είναι ίσως και το σημαντικότερο ερώτημα. Η αποθήκευση μιας αίτησης δεν σημαίνει ότι η αίτηση υποβλήθηκε. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να βεβαιωθεί ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε και ότι η αίτηση έχει οριστικοποιηθεί.

δούμε τώρα ποιες είναι οι ημερομηνίες που θα πρέπει να θυμούνται οι γονείς. 5 Αυγούστου 2026 στις 23:59 λήγει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων. 10 Αυγούστου 2026 θα υπάρξουν τα προσωρινά αποτελέσματα. 11 ως 13 Αυγούστου του 26 υποβολή ενστάσεων. 17 Αυγούστου του 26 οριστικά αποτελέσματα. Η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τυπική διαδικασία. Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να ελέγξει αμέσως την κατάσταση της αίτησής του και εφόσον υπάρχει απόρριψη, έλλειψη δικαιολογητικού ή διαφορετική αξιολόγηση από την αναμενόμενη, να εξετάσει εγκαίρως την υποβολή ένστασης μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία. Η ηλεκτρονική διαδικασία μπορεί να εξοικονομεί χρόνο, αλλά δεν υποκαθιστά τον έλεγχο από τον ίδιο τον ετούντα. Ο ασφαλέστερος κανόνας είναι ένας. Δεν πατάμε οριστική υποβολή επειδή απλώς συμπληρώσαμε τα πεδία. Ελέγχουμε πρώτα τι άντλησε το σύστημα, τι δεν άντλησε, τι πρέπει να διορθωθεί και ποια δικαιολογητικά πρέπει να επισυναφθούν. Λίγα λεπτά προσεκτικού ελέγχου πριν από την υποβολή μπορούν να αποτρέψουν ένα λάθος που ενδέχεται να κοστίσει στην οικογένεια το βάουτσερ για ολόκληρη την σχολική χρονιά. Οπότε ιδιαίτερη προσοχή. Και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, έτσι της πρώτης μετά από την καλοκαιρινή μας άδεια. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Περισσότερα από εμάς αύριο πρώτα ο Θεός. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Πολίτικα. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: να σ' οδηγενείς.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στο FM.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Πολίτικα. 898 στο FM.
1: Συγγνώμη, άσαμε κοπέλα. Ήθελα την προσοχή σας για 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα να πω δύο πράγματα.

0: Bravo Mario Capella, bravo Mirko.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, χάγγελα και στη ψυχή σου,

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολιτικά 898 στα FM.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλό μήνα. Δεν θέλω να ξεκινήσω τώρα με αυτά που λένε ο Αύγουστος επάτησε η άκρα του χειμώνα, αλλά κακά τα ψέματα, μπαίνοντας τον Αύγουστο, ξέρουμε ότι μετράμε για τα καλά ανάποδα, αντίστροφα, για να υποδεχθούμε μία από τις πιο όμορφες εποχές του χρόνου που είναι το φθινόπωρο, για κάποιους άλλους όχι, και βεβαίως για να σηματοδοτήσουμε την έναρξη μιας νέας σεζόν που πραγματικά ο Σεπτέμβρης δεν είναι μόνο ότι ξεκινάνε τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, είναι μια από τα μέσα ενημέρωσης, είναι μια περίοδος που πραγματικά σηματοδοτεί την αφετηρία και την έναρξη, όπως βέβαια αντίστοιχα και η πρώτη κάθε έτους.

0: Είμαστε στο ραδιόφωνο του Πολίτικα, στους 89 και 8. Μας ακούτε διαδικτυακά και από το politika.gr. Να το πείτε και στους φίλους σας, γιατί συναντώ κόσμο και μου λέει άκουσα τυχαία ή κάνοντας zapping βρέθηκα σε μία από τις ζώνες ενημέρωσης του Πολίτικα. Να σας θυμίσω ότι είμαστε ο μοναδικός ραδιοφωνικός σταθμός ίσως στην Ελλάδα με 24 ώρες το 24ωρο μικρόφωνα. Μικρόφωνα ενημέρωσης, μικρόφωνα συζήτησης, προβληματισμού, μιας σημαντικής, θα έλεγα, επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης. Να το πείτε λοιπόν και στους φίλους σας, να μας δοκιμάσουν και να μας ακούσουν, και αυτό που με λένε όλοι και χαίρομαι, ως επικεφαλής τουλάχιστον αυτής της ομάδας και της προσπάθειας τα τελευταία 2 χρόνια, τώρα το Σεπτέμβριο θα τα συμπληρώσουμε, είναι για μένα μια προσωπική δικαίωση, η ομάδα που έχουμε φτιάξει εδώ, το πρόγραμμα που έχουμε φτιάξει και βεβαίως αυτά που ετοιμάζουμε για τον Σεπτέμβριο, να πω έτσι λίγο ευλογώντας τα γένια μας και γιατί όχι προαναγγέλλοντας και κάποια πράγματα που θα έχουμε μπροστά. Λοιπόν, να σας πω ότι καταρχήν χαίρομαι γιατί από σήμερα καλωσορίζω και επίσημα εδώ ένα καινούριο συνεργάτη, τον Βαγγέλη το Λίτινα, ο οποίος θα είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Ο Δημήτρης Σωσιφάκης, τον οποίο αποχαιρετήσαμε σήμερα, φεύγει για Φαντάρος. Του εύχομαι καλή θητεία ραδιοφωνικά, δημόσια και καλή επάνωδο, γιατί όχι εδώ στα καθήκοντα, εφόσον το επιθυμεί, γιατί ήταν πραγματικά ένας εξαιρετικός συνεργάτης, όπως όλοι οι συνεργάτες, όλα τα παιδιά που έχουμε εδώ. Και σήμερα την εκπομπή σας προσφέρει η Seajets, που σας ταξιδεύει σε 50 προορισμούς σε ολόκληρο το Αιγαίο. Και σήμερα την πηξίδα την προσφέρει η μεγαλύτερη εταιρεία ταχύπλων σκαφών στον κόσμο, που σας ταξιδεύει καθημερινά από το Ηράκλειο για τις Κυκλάδες, τη Σαντορίνη, την Νάξο, την Πάρο και βεβαίως από εκεί όλα δίπλα, Τίνο, Σύρο, Μύκονο, Πειραιά. Και βγάζοντας τα εισιτήρια της επιστροφής ταυτόχρονα με τα εισιτήρια της αναχώρησης, ξέρετε ότι κερδίζετε και έκπτωση 50%.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Seajets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζει.

Θα βάλουμε τα πράγματα στην σειρά, αφού πρώτα πούμε ότι και σήμερα μαζί μας, πέραν του Βαγγέλη, του Λίτινα, που όπως είπαμε εντάσσεται από σήμερα και επίσημα πλέον στην ομάδα εδώ της Πηξίδας, έχω τη χαρά και την τιμή να συνεργάζομαι με τη φίλια της Αριδάκη, την Μαρία Δημαυρομάτη και τον Μανώλη Τοσάρη, που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Η Ζέτα Οικολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλη, στο συντονισμό και στην ενημέρωση. Είναι στο μικρόφωνο, είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Κυρίες και κύριοι, τα θέματα που παίζουν ψηλά σήμερα βεβαίως είναι οι μάχες με τις μεγάλες φωτιές στη Δυτική Αττική, βόρειο-ανατολικά της Ψάθας και στο Κανδύλι, όπου έχουμε τα κύρια μέτωπα, και επίσης όλα τα άλλα μικρά και λίγο μεγαλύτερα μέτωπα πυρκαγιών που καταγράφονται αυτή την ώρα στη χώρα. Θα επιστρέψω στο θέμα, γιατί έχω να πω διάφορα πράγματα για όλα αυτά και θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια, αφού δούμε πρώτα το χρηματιστήριο της ενημέρωσης.

0: πριν από λίγο μίλησε στον Νίκο τον Τζιλιπουνιδάκη, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστας Κατσαφάδος. Ουσιαστικά είπε ότι κανένας δεν είναι μόνος του μετά το σβήσιμο της φωτιάς. Στο 100% η αποζημίωση για τις καταστροφές κατοικιών, 500 ευρώ η επιδότηση ενοικίου. Να πω ότι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης, τον οποίο θα ακούσουμε σε πολύ λίγο, και Πολιτικής Προστασίας, ανακοίνωσε επιδότηση ενοικίωση 500 ευρώ και διαβεβαίωσε ότι η αποζημίωση για την επισκευή ή την ανακατασκευή των κατοικιών που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές θα καλύπτεται πλέον στο 100%. Όπως ανέφερε, η ξεκάθαρη εντολή του Πρωθυπουργού είναι να κινηθούν με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα όλες οι διαδικασίες που αφορούν την κρατική αρρωγή, ώστε οι αποζημιώσεις και οι οικονομικές ενισχύσεις να φτάσουν το συντομότερο δυνατόν στους πολίτες αλλά και στις επιχειρήσεις που έχουν υποστεί ζημιές. Να το ακούσουμε τον κύριο Κατσαφάδο.
1: Εσάς και στους ακροατές σας.
2: Ξέρω ότι είσαστε στο πεδίο τώρα, έχουμε πολύ λίγο χρόνο, αλλά θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να μας πείτε καταρχήν δύο λόγια για τους θανάτους που είχαμε των πυροσβεστών και μετά να περάσουμε στα υπόλοιπα.
1: Μου ξεκινώντας να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια για τον χαμό του πυρόματος του ελικοπτέρου το οποίο κατέπεσε, αλλά και των τριών πυροσβεστών οι οποίοι ηρωικά έπεσαν κατά τη διάρκεια εκτέλεση των κατοικώτων τους.
2: Ήταν μια
1: δύσκολη μάχη. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μάχη, άνηση μάχη, αλλά όλα τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας με υψηλόγη αίσθηση του καθήκοντος βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον.
2: Από ό,τι ξέρουμε, σε λίγη ώρα ετοιμάζεστε για μια σύσκεψη. Είναι μια έκτακτη συνέντευξη.
1: Για το Δήμο Δωρίδας. Το απόγευμα 5 η ώρα θα είμαστε στο πρώτο Γερμενό. Και το βράδυ 10 η ώρα θα, γιατί όπως καταλαβαίνετε μεταβάλλεται συνεχώς το πρόγραμμα.
2: Ακριβώς.
1: Προσπαθούντας όσο το δυνατόν πιο άμεσα να καλύψουμε τις περιοχές και τις ανάγκες τις οποίες έχουν πληττόμενες αυτές τις περιοχές. Και το βράδυ 10 η ώρα θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής, ούτως ώστε να αποφασιστούν τα έκτακτα μέτρα τα οποία κατά τόπους ανάλογα την ζημιά η οποία έχουν υποστεί οι περιοχές. Θα αποφασιστεί για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες κρατικής αρρωγής.
2: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Υπουργέ, έχετε ήδη εκπονήσει το σχέδιο πώς θα δοθούν τα χρήματα, πώς θα είναι αυτή η αρρωγή. Έχετε να μας πείτε κάτι παραπάνω?
1: Για την περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου και της Ιππίας πραγματοποιήθηκε από την περασμένη εβδομάδα μια σύσκεψη με τον Δήμαρχο Ιππίας και με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου και τους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες, ούτως ώστε να βγάλουμε τον νοτικό χάρτη μέσα στον οποίο θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και θα κινηθούν οι διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται. Αύριο θα βρίσκονται στελέχη της υπηρεσίας για να κάνουν τις αυτοψίες τους και να βγάλουν τα φύλλα ελέγχου και αυτό αποφασίστηκε μετά από αίτημα των δημάρχων. Εμείς ήμασταν έτοιμοι αυτή την πρώτη στιγμή, αλλά περίμεναν να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα, ούτως ώστε να έρθουν τα στελέχη και να κάνουν τους ελέγχους οι οποίοι απαιτούνται. Έχουμε συζητήσει για τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν, έχουμε πάρει τις αποφάσεις μας και από αύριο θα ξεκινήσει η διαδικασία για την περίπτωση.
2: Δεν είναι τίποτα ανακοινώσιμο από ακόμα όσον αφορά τα χρήματα και αυτά, έτσι?
1: Κοιτάξτε, τα άμεσα χρήματα είναι το επίδομα πρώτων ποιοτικών αναγκών και τα χρήματα τα οποία δίνονται για την υποσκευή. Από εκεί και πέρα, αρχές Σεπτεμβρίου, οι πολίτες οι οποίοι έχουν υποστεί ζημίες σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια τους, θα μπορούν να καταθέσουν την αίτηση ούτως ώστε να αποζημιωθούν για αυτές. Η αποζημίωση πλέον από πέρυσι είναι στο 100% της εκτιμηθής ζημιάς. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, αποφασίστηκε ότι στο κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό τους, γιατί σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποδομές ισχύει το ίδιο και για αυτούς, η αποζημίωση θα είναι στο 70%.
2: Πολλά τα λεφτά. Και είναι και πολύ μεγάλο.
1: Κοιτάξτε, όλα αυτά βέβαια, οφείλω να το πω, μπορούν να υλοποιηθούν και να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
2: Αυτό είναι το θέμα.
1: Κάτω από μια στενή συνεργασία η οποία πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στο πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και στους ίδιους τους πολίτες οι οποίοι πρέπει να προσκομίσουν τα ανάλογα έγγραφα και τα ανάλογα δικαιολογητικά.
2: Από τη μία έχετε...
0: Ναι, με αυτά είπε ο κύριος Κατσαφάδος νωρίτερα εδώ στον Πολίτικα, μια ακόμα επιτυχία, δημοσιογραφική επιτυχία του ραδιοφώνου μας να μιλά ανοιχτά, άμεσα και ουσιαστικά με τους ανθρώπους που καλούνται να πάρουν αποφάσεις, να νομοθετήσουν δηλαδή τα μέλη της κυβέρνησης, και νομίζω ότι και σε αυτό έχουμε ένα ρεκόρ δημοσιογραφικό εδώ και πάρα πολλούς μήνες.

Ξυλά στην επικαιρότητα, έχουμε επίσης μια διάσωση που έλαβε μέρος, έλαβε χώρα πριν από λίγο. Είχαμε μια διάσωση λοιπόν από το λιμενικό σώμα και την Frontex, ανοιχτά της νήσου Γάβδου, με 48 μετανάστες. Η Λέμβος, στην οποία επέμβαινε, είτε έβαλε νερά, είτε ξεφούσκωσε, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν. Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα το πρωί διασώθηκαν 44 άτομα από το Σουδάν στην Νότια Κρήτη και ανεβάζουν ακόμα περισσότερο τον πύχη των ανθρώπων που έρχονται εδώ. Όλα αυτά στη σκιά των μεγάλων αποφάσεων στην Θέουτα της Ισπανίας, όπου εκεί είδαμε το πραγματικό πρόσωπο επί της ουσίας του προβλήματος.

Να σας πω ότι για όσους το Σαββατοκύριακο δεν το πήραν είδηση, εκεί σήμανε ένας στρατιωτικός συναγερμός και επέστρεψαν και ο Θελός στο Μαρόκο 48.200 μετανάστες με τα πυρά του Σάντσες κατά των διακινητών. Στον Πέδρο Σάντσες, στον φίλο του Νίκου Ανδρουλάκη, στον Πασοκατζή της Ισπανίας δηλαδή, να του πω ότι αν θέλετε βοήθεια μπορούμε να σας στείλουμε τον στρατηγό, τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, τον πρώην, τον Κωνσταντίνο το Φλόρο, να σας εξηγήσει πώς γίνονται οι δουλειές αυτές. Ο Κωνσταντίνος ο Φλόρος, ο οποίος απέτρεψε την υβριδική επίθεση που είχαμε στον Εύρο, θα το θυμίσουμε αυτό, πριν από αρκετά χρόνια, και όχι μόνο, αλλά να σας πω, επειδή για το θέμα έχουμε πει πάρα πολλά και έχει χυθεί πολύ μελάνι πάνω σε αυτό, ότι επί της ουσίας νομίζω πως η περίπτωση αυτή έδωσε ένα μήνυμα ότι η Ευρώπη βρίσκεται υπό μια διαρκή απειλή και θα πρέπει επί της ουσίας να σκεφτούν ξανά αυτοί που λαμβάνουν αποφάσεις και σχεδιάζουν για το μέλλον το πως θα αποτρέψουμε την λαθρομετανάστευση. Εμείς εδώ έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το έχω πει πάρα πολλές φορές, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής δυστυχώς, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν έχει χειριστεί το θέμα όπως θα έπρεπε να το έχει χειριστεί, με αποτέλεσμα να είμαστε τουλάχιστον όσον αφορά το πέρασμα της Κρήτης διάτρητοι.

Να σας πω ότι μου κάνει εντύπωση, μάλιστα, που ένας φέρελπης Έλληνας πολιτικός, ο πανελίστας Λευτέρης Καρχημάκης, γιατί πού τον χάνεις, πού τον βρίσκεις, από το ένα πάνελ, από το ένα παράθυρο στο άλλο είναι. Έχω αναρωτηθεί αυτό το παιδί, αυτό το νέο παιδί που θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική και ασχολείται ήδη, τι δουλειά κάνει, από πού βιοπορίζεται. Εμείς εδώ θέλουμε να βρούμε ραντεβού μία ώρα να πάμε να κουρευτούμε, να πάμε στον οδοντίατρο και δεν βρίσκουμε χρόνο, και αυτός που τον χάνεις, που τον βρίσκεις, είναι ολημερής και ολινυχτής στα πάνελ και στα παράθυρα. Δεν μπορώ λοιπόν να μην τον χαρακτηρίζω πανελίστα. Ο πανελίστας λοιπόν είπε ότι η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να συνυπογράψει μια επιστολή που στοχοποιεί την Ισπανία για όσα συνέβησαν στη Θεούτα είναι βαθιά λανθασμένη και επικίνδυνη, και προσπάθησε να πει και άλλα πράγματα να το τεκμηριώσει. Δεν ξέρω για την τηλεθέαση που κάνει ο Τζούνιορ Καρχημάκης, αλλά για τα δημοσκοπικά δεν το βλέπω με τέτοιες θέσεις να είναι ευχάριστα για το Πασόκ όταν εκπροσωπείται από καρχημάκηδες στα παράθυρα. Λίγο πριν μπω στο στούντιο για να τα βάλουμε όλα μαζί εδώ στο μίξερ της εκπομπής, χωρίς βεβαίως το ένα να μπερδεύει το άλλο, να σας πω ότι έλαβα ένα-δυο μηνύματα, γιατί κάποιοι διάβασαν και την Παρασκευή το βράδυ και βεβαίως στη μόχλευση του Σαββάτου στον Πολιτικάντη, ότι ήμασταν το μοναδικό μέσο που πήγε στην συγκέντρωση της Μαρίας της Καριστιανού. Πράγματι βρέθηκα προσωπικά εκεί για να καταγράψω την συνάντηση που έκανε η κυρία Καριστιανού με στελέχη και φίλους του κόμματος.

Λοιπόν, θα σας πω τι είδα. Εκεί αντικειμενικά και ξεκάθαρα αποτυπώθηκε άλλωστε και στα βίντεο τα οποία ανεβάσαμε στο politica.gr, αποτυπώθηκε και στο ρεπορτάζ όπως το δώσαμε έτσι κατά αποκλειστικότητα εκεί.

καθυστέρηση μίας ώρας δηλαδή, να κατέβει στην αίθουσα, η οποία είχε γεμίσει τις 50 καρέκλες που είχαν στήσει οι άνθρωποι της εκεί και που βεβαίως μπήκε μέσα με το γνωστό στυλ που συνήθως χρησιμοποιεί η Μαρία Ευχαριστιανού. Τη χειροκρότησαν αυτοί που ήταν εκεί και έκανε μία δήλωση, είπε ότι είμαστε απέναντι στο σύστημα το οποίο μας πολεμάει, ελπίζω να καταφέρουμε να το κερδίσουμε το σύστημα και να μείνουμε όρθιοι. Θέλω να σας κάνω μια εκτίμηση με βάση αυτό που καταλαβαίνω στην σκιά και στον απόϊχο της αποχώρησης και διαγραφής του Αβγερινόφ από το κόμμα και βέβαια στις νέες καταγγελίες που έχουμε, όπου στέλεχος του κόμματος καταγγέλει Ευχαριστιανού και Γρατσία για παρασκηνιακές εντολές και σκοτεινά πρόσωπα. Όχι και έτσι, βρε Μαρίες, γράφει ποιος, ο κύριος Ηλίας Μιχάλας. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Συνεχίζονται λοιπόν οι αναταράξεις. Έχουμε τελευταία χρονικά την ανάρτηση του επικοινωνιολόγου Ηλία Μιχάλα, ο οποίος ήταν ένας εκ των 7 που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη 26 Μαΐου. Δηλαδή, πόσο κράτησε τα τρίμηνα, Τρίμηνα. Μάιος, Ιούνιος, ούτε τρίμηνο. Ούτε τρίμηνο. Ούτε τρίμηνο. 26 Μαΐου, 26 Ιουλίου είναι 2 μήνες. 2 μήνες και κάτι. Ο δημοσιογράφος, λοιπόν, ο οποίος αφού διαγράφει, απάντησε με τη φράση «Μωραίνει κύριος, ον βούλεται απολέσε» στη Μαρία Ευχαριστιανού για την απόφασή της να τον θέσει και εκτός κόμματος, γράφοντας «Όχι και έτσι, βρε Μαρίες». Ο κύριος Μιχάλας αναφέρεται στο ρόλο της δικηγόρου Μαρίας Γρατσία και στο πολιτικό παρελθόν, το οποίο αντίβαρο, όπως γράφει, ήταν ο Θανάσης Αυγερινός. Και ξαφνικά φρένο, γράφει. Αλόκοτες καθυστερήσεις, ακόμα πιο αλόκοτες αποφάσεις, εντελώς ανάποδη στρατηγική από εκείνη που ήταν φανερά η σωστή. Σκοτεινά πρόσωπα και παρασκηνιακές εντολές, γράφει ο κύριος Μιχάλας, καταγγέλλοντας την ηγεσία της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, ότι και μόνο στο άκουσμα της λέξης καταστατικό έπαιρνε ντεπών και ότι έκανε τα πάντα να διώχνει τους πολίτες. Και συνεχίζει ανεξήγητα, όχι για μένα προφανώς, ούτε για τον Αυγερινό, ούτε για τον Φρονιμάκη, ούτε για τον Κοκοτσάκη, ούτε για πολλούς ακόμα που κατάλαβαν, άλλος νωρίτερα, άλλος αργότερα, τι παίζει και ότι για μια φορά το σύστημα έκανε πλάκα μαζί μας, προσθέτοντας ο ίδιος, αφήνοντας υπονοούμενα για τη στάση της ηγεσίας του κόμματος. Ο Θανάσης και εγώ, συνεχίζει, εννοεί ο Αυγερινόφ, έχουμε περάσει ατέλειωτες ώρες με αυτή την συντροφιά. Στιγμές που δεν θα ξεχαστούν ποτέ, αφού υπήρξαμε συμμέτοχοι σε κάτι που πιστέψαμε πολύ δυνατά. Παράλληλα, το κτίσιμο της ελπίδας όμως χτιζόταν και ανθρώπινες σχέσεις. Το Θανάση δεν τον ήξερα, εκεί γνωριστήκαμε, εκεί άλλωστε γνώρισα και τον Γιάννη, τον Φρονιμάκη, τον Βασίλη, τον Κοκοτσάκη, τον Στράτο, τον Νίκο, τον Στέλιο, τον Έτερο Θανάση, τον Στρατηγό, τον υπέροχο Μελισσοκόμο Κώστα και πολλούς ακόμα που είχαν μια πραγματική και άδολη αγάπη για αυτό που χτιζόταν μέρα με τη μέρα και νιώθαν κομμάτι του. Κανείς δεν αμφισβητούσε την αυτονόητη ηγετική θέση της Μαρίας Ευχαριστιανού. Άλλωστε, όλοι για εκείνη πήγαμε. Εκείνη μας ενέπνευσε, εκείνη ήταν το πρόσωπο που υποδείκνυε ο λαός, εκείνη ήταν η γυναίκα σύμβολο στα μάτια μας, που θα μπορούσε να ενώσει και να ανατρέψει το σάπιο πολιτικό καθεστώς. Από την πρώτη στιγμή και χωρίς δεύτερη κουβέντα, ήταν φανερό ότι πέρα από την Μαρία, στην κορυφή της ηγετικής ομάδας ήταν και η δικηγόρος της, στην υπόθεση των Τεμπών, Μαρία Γρατσία. Δεκτών, αν και όχι αυτονόητο. Λοιπόν, γράφει τον πόνο του ο άνθρωπος, κόμμα ήταν και πέρασε για αυτόν. Τώρα από εδώ και πέρα τι άλλο μπορεί να πει κανείς. Θα δούμε, η εκτίμηση η δική μου πάντως, γιατί ξέρω ότι θέλετε να ακούτε τις εκτιμήσεις μου, είναι ότι αν οι εκλογές γίνουν σύντομα, δηλαδή το φθινόπωρο ή μέσα στο 2026, θεωρώ ότι η Μαρία Ευχαριστιανού θα καταφέρει παρόλα αυτά, παρόλες τις απώλειες στους τριγμούς, να μπει οριακά στη Βουλή, πιάνοντας εκεί το ποσοστό του 3%. Αν δεν τα καταφέρει η κυρία Ευχαριστιανού να συναντηθεί στις κάλπες το φθινόπωρο και οι εκλογές πάνε νωρίτερα, το 2027, από το φλετά, νομίζω ότι δεν θα βρουν ψήφο να μετρήσουν. Γιατί πολύ απλά στην πολιτική αυτά τα πράγματα είναι θέμα timing, είναι θέμα κύματος και είναι και θέμα συγκυρίας. Λοιπόν, θα πάμε σε μια πολύ μικρή ανάπαυλα τούτη την ώρα και θα επιστρέψουμε σε

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην Πεξίδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, αρκετά. Ευχαριστώ για την επικοινωνία μας, η οποία είναι πάντα δυναμική, ουσιαστική για μας και τονίζει την αλληλεπίδραση, την χρόνια αλληλεπίδραση που έχει η Πεξίδα με το ακροατήριό της. Πριν συνεχίσουμε, να σας θυμίσω ότι και σήμερα την εκπομπή σας προσφέρει η C-Jets, που σας δίνει περισσότερο καλοκαίρι.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις.

Είναι, αν δεν κάνω λάθος, το δεύτερο περιστατικό που βλέπουμε επί της ουσίας ζωντανά στην περίπτωση την πρώτη. Είδαμε πραγματικά σε ζωντανή μετάδοση, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Έχουμε ανοιχτή την ΕΡΤ συνήθως την ώρα της εκπομπής και είχαν κάνει ζωντανή μετάδοση όταν το πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Καναντέρ της πολεμικής μας αεροπορίας προσέκρουσε σε δέντρο μετά την ρήψη νερού στην πυρκαγιά την οποία επιχειρούσε. Ήταν συγκλονιστικό να δεις πώς πέφτει ένα αεροπλάνο σε ζωντανή μετάδοση, αλλά εξίσου συγκλονιστικό και αυτό που είδαμε με τη σύγκρουση των ελικοπτέρων στην Ψάθα. Είναι πραγματικά τρομερό. Σκηνές από ταινία που είναι όμως πραγματικότητα. Ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές αυτών των δύο ανθρώπων. Το ανθρώπινο λάθος σίγουρα έπαιξε το ρόλο του εκείνη την στιγμή και βεβαίως αποδείχθηκε ότι δεν θέλει και πολύ η ώρα, η κακιά ώρα που λέμε, για να γίνει πραγματικότητα και να πάρουν έτσι σάρκα και οστά οι φόβοι, ο τρόμος και ο θάνατος.

Είναι πάρα πολλές οι φορές που πραγματικά είναι να απορείς με αυτά τα οποία συμβαίνουν στη χώρα. Θα έλεγα ότι από τα πλέον άγραφα, αλλά όχι το μοναδικό, είναι το θέμα που θα σας παρουσιάσουμε τώρα. Διότι πραγματικά δεν το χωρά ο ανθρώπινος νους. Πυροσβέστες καταγγέλνουν ότι τους έσπασαν τα αυτοκίνητα και τους έκλεψαν τις ζάντες, έχουμε και φωτογραφίες, την ώρα που εκείνοι επιχειρούσαν να σβήσουν τη φωτιά στη Μαγούλα. Σε μια καταγγελία που δύσκολα χωρά ο ανθρώπινος νους, προχώρησαν πυροσβέστες που επιχειρούσαν στα μεγάλα πύρινα μέτωπα της Κυριακής, της 3ης Οκτώβου. Όπως καταγγέλουν, μάλλον όχι 3 Οκτώβου, 2 Οκτώβου. Όπως καταγγέλουν, άγνωστοι προχώρησαν σε κλοπές εξαρτημάτων από τα αυτοκίνητά τους που ήταν παρκαρισμένα στη Μαγούλα, προκαλώντας παράλληλα εκτεταμένες φθορές. Σαν τι μου θυμίζει, σαν που με ποιον μου μοιάζει. Δεν θέλω να το πω γιατί θα δεχτώ κριτική ως προκατηλημένος, αλλά εδώ χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει. Και επειδή είναι μία η κοινωνική ομάδα στη χώρα που έχει το σθένος, σε εισαγωγικά, να κάνει αυτές τις ντροπές, νομίζω ότι τελικά πολύ καλά η Αφροδίτη Λατινοπούλου τα λέει όπως τα λέει. Την καταγγελία πληροφορούμαστε από μια δημοσιοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα στη σελίδα «Εποχικοί πυροσβέστες» στο Facebook, σύμφωνα με την οποία το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που τα πληρώματα έδιναν μάχη με τις φλόγες σε Αττική και Βοιωτία. Στην ανάρτησή τους εκφράζουν την οργή τους για το συμβάν, σημειώνοντας ότι ενώ ήδη βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή, κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν την απουσία τους για να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες πράξεις, δηλαδή να σπάσουν τα αυτοκίνητα. Βλέπουμε φωτογραφίες από σπασμένα αυτοκίνητα, έχουν σπάσει τα τζάμια και έχουν ρημάξει ό,τι υπήρχαν μέσα, και επίσης σε κάποια αυτοκίνητα πήραν τα ζαντολάστιχα.

γράφει ένας φίλος, ο οποίος είχε διαβάσει, είχε δει την είδηση πριν την πω εγώ. Μου λέει, εκεί ρε είναι τα εξευγενισμένα κεντρικά των γύφτων. Δεν το ξέρετε. Σύπας. Εγώ είπα για την Αφροδίτη Λατινοπούλου, ότι καλά κάνει και τα λέει όπως τα λέει. Αλλά φαίνεται ξεκάθαρα ότι πραγματικά κάποιοι δεν έχουν ούτε ιερό, ούτε όσιο. Τώρα, η είδηση που έσκασε πριν από λίγο είναι ότι ο Δήμαρχος Τηλίδας είναι ο ένας από τους δύο που συνελήφθησαν για τη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατασκευαστική εταιρεία του Ιωάννη Αποστόλου φέρεται να έχει αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο εκτιμάται ότι προκλήθηκε η πυρκαγιά.

0: Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, την πρώτη μουσική ανάσα για σήμερα, καθώς είμαστε πλέον στο δεύτερο μέρος και στο μισό του δεύτερου μέρους, και θα επιστρέψουμε γιατί έχω ένα ενδιαφέρον θέμα προετοιμάσει να το δούμε μαζί.
1: Χωρίς εσένα

μείνω, θα πηγαίνω μπρος πίσω σήμερα, ό,τι προλάβουμε να κάνουμε. Έλεγα ότι θα ήθελα να ακούσετε κάτι που αλίευσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ώρες και που σε συνέχεια για αυτά που λέγαμε και για το χώρο της πολιτικής με την Μαρία την Καριστιανού, θα βάλω ακόμα μια ψηφίδα στο παζλ που αφορά μια τοποθέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη, η οποία νομίζω ότι πρέπει να ακουστεί για αυτούς που δεν την άκουσαν και θα πρέπει να τη ζυγίσετε. Εγώ την θέτω υπόψη σας και ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματα τα δικά του. Γιατί αυτό έχει σημασία, να ακούμε, να κρίνουμε και να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς τελικά είναι αυτό το οποίο, εν πάση περιπτώσει, θέλουμε να δούμε και να καταλάβουμε.

0: ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ ευαίσθητος και, πώς θα λένε τέτοιο, ποιος θα πω πιο έντιμος ο Υπουργός Μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ είχε ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της μπήκε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
1: Λέτε ότι χρηματίστηκε.
0: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός Μεταπολιτισμού, ο Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος. Απλώς δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η μόνη του τύχη.
2: Άρα η απάντησή σας στο παιδί.
0: Θα μας πει τώρα ο πρωθυπουργός της Νοβάρτης, θα μας πει εμάς διεφθαρμένους. Ο αρχισκευωρός. Που καταδικάστηκαν οι υπουργοί του δικό δικαστήριο. Και ο Ευαγγελόπουλος και ο Παπάς.
2: Λοιπόν, τώρα.
1: Γιατί πήρε τα χρήματα.
0: Ξέρετε κάτι. Επειδή πραγματικά μας περνάνε για παιδάκια, αλλά παιδάκια δεν είμαστε. Δηλαδή, ξέρεις, τα ακούω, λέει, Άδωνη, δες το προσεργεί, Άδωνη, δες το μέλλον, Άδωνη, ασχολούμαι το εσύ, Άδωνη, κάνε τη δουλειά σου, αλλά όλα έχουν ένα όριο. Προειδοποιώ τον κύριο Τσίπρα, επειδή εγώ είμαι και ο λίγο παλαβός, μη το ξαναπεί αυτό με το πιο έντιμος, να ξεχνούσα και νευρίζομαι, ότι παρουσιάζω να πει ο Τσίπρας, ως και βορός είναι ο Βάρτης, πήγα να κλείσει φυλακή με τους οδομάρτες, που ήμουν όλοι καταδικαστή και δεν έχεις μια συγγνώμη. Ο Τσίπρας! Που καταδικάστηκε ο υπουργός του δικαιοσύνης ο Βαγγελόπουλος από το ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος ότι κατήφθηκε την έρευνα εναντίον μας για να σκύλει φυλακή. Τα ξέρετε, τα θυμάται κανείς αυτά. Κράμος βουλής, εντιμότητα αυτός. Έλα Χριστέ και Παναγία.
3: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
3: Ο κύριος Σαμαράς...
4: Λοιπόν, αυτό είναι το ένα κομμάτι που ήθελα έτσι να θέσω υπόψη σας. Το οποίο πραγματικά νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Για πάμε να ακούσουμε κι άλλο ένα.
0: Ελένη, πήγε από την αρχή. Ο Τσίπρας μπορεί να ήταν πολύ κακός πρωθυπουργός, μπορεί να έχει υποτιμήσει εκτρά το Μητσοτάκη. Στην τακτική ήταν πολύ ικανός Μακιαβέλη. Πιστεύω ότι αν κάποιος είχε καταλάβει ότι ο Ανδρουλάκης δεν τραβάει, ήταν ο Τσίπρας. Το είχε στήσει από την αρχή και του βγήκε.
2: Δηλαδή θα είναι σώνει και καλά δεύτερος ο Τσίπρας πάνω από τον Ανδρουλάκη.
0: Αυτό το λέτε προφανώς για χιούμορ.
2: Όχι, δεν ξέρω εγώ τι θα γίνει. Δεν είναι τόσο μακριά στις δημοσκοπήσεις. Γιατί θα είναι σώνει και καλά ο Τσίπρας δεύτερος, πείτε
0: μου. Όποτε και εμφανίζονται μαζί. Θα παίρνει μία ψήφο παραπάνω ο Τσίπρας και μία θα χάνει ο Ανδρουλάκης. Γιατί η σύγκριση είναι ετεροβαρή υπέρ του Τσίπρα. Το βλέπει και τυφλός. Δεν χρειάζεται. Είναι δεδομένο.
2: Μα από πού προκύπτει αυτό, επειδή έχει κάνει πρωθυπουργό.
0: Γιατί αν τον αντιμετωπίζει για καταλληλότητα πρωθυπουργού, ρίχνει τον Ανδρουλάκη τη triple score. Και τον Ανδρουλάκη 17 ο Τσίπρας. Όταν πάμε σε ένα πρωθυπουργικό σύστημα, κλέγουμε πρωθυπουργό, τρεις φορές κάτω από τον αντίπαλό σου για αυτή τη θέση. Δεν είναι με τον Τσίπρα, 8 φορές κάτω, ξέρω εγώ. Δεν έχει νόημα.
2: Μα ο Ανδρουλάκης λέει ότι εσύ Τσίπρα έχασε, άσε με να έρθω εγώ να αντιμετωπίσω το Μητσοτάκη.
0: Δεν έχει σημασία. Το τι λέω λαό έχει σημασία. Δεν έχουμε εδώ. Αλλά θέλω να εξηγήσω όμω τι έχει κάνει ο Τσίπρα και το βρίσκω συγκλονιστικό. Βέβαια, την πολιτική μου αρέσει πολύ. Βρίσκω συγκλονιστικό το τι κάνει ο Τσίπρα. Θα πω από το τέλο, αλλά θα το εξηγήσω μετά. Ο Τσίπρα έχει καταφέρει να μα πείσει το ότι παίρνει τώρα τη δημοσκοπήση 15,5, 15,6, 16 είναι επιτυχία. Όταν πήρε 17,5% τη εκλογή ήταν ανοιχτά αποτυχία. Είναι συγκλονιστικό. Δεν ξέρω τι έχει καταλάβει. Ο ποσοστό που παίρνει τώρα ο Τσίπρα τη δημοσκοπήση και πανηγυρίζει, λένε εδώ και είναι κάθε βράδυ σε μεγάλο ενθουσιασμό για την επιτυχία του Τσίπρα. Είναι το ποσοστό που πήρε σε ευρωεκλογές ο Κασελάκης. Κάντε το ακούω πίσω πήρε ο Κασελάκης σε ευρωεκλογές.
3: Ναι, 15,4.
0: 15,6. Ναι. Ό,τι πήρε ο Κασελάκης σε ευρωεκλογές, τον οποίο διώξα στον Μπουζουξίδικο ως αποτυχημένο, παίρνει τώρα ο Τσίπρας ως σούπερ επιτυχημένο. Δηλαδή αυτό είναι μαγικό. Και αυτό τι έκανε. Τότε 23 μονάδες στο κεφάλι. Είχε 17,5. Κάνει ο παίκτης. Έτσι την επόμενη μέρα στο Ζάπιο. Τι πήγε την επόμενη μέρα. Θα καθόταν και 10 μέρες. 10 μέρες τον βρίζαν όλους στη Ριζέ γιατί αποτύχαμε πως τα κάνεις έτσι. Λάθος δεν ήταν, λάθος το άλλο, θα φθηρόταν. Δεν προλάβω. Πάει λοιπόν την επόμενη μπαμ. Λέει ακούστε, αραμερίζω. Το καταλάβαμε εκείνη την ώρα, Ελένη, αρκετά. Είπε παρετούμε. Είπε αποχωρώ. Είπε τελειώνω την πολιτική μου καριέρα. Είπε παραμερίζω. Λέω ώρα παραμέρισε. Αρήκαν οι Σιριζέ, νομίζω ότι έβαλε γύρω από τον Τσίπρα. Άι λοιπόν η Αυτιόλου που είχε 70% στις δημοσκοπήσεις, καβάλα στάλογο, έλεγε παιδιά πάμε για διακοπές, γυρίζω, παίρνω το κόμμα, ήταν σίγουρη. Πάμε και αφέλει Τσίπρα, κατεβάζω Κασελάκη. Τι ρωτή την Αυτιόλου. Α, τι πρόβλημα είχε με την Κασελάκη. Κασελάκη. Έμεν καινούριο τουρίστα και τα λοιπά του λέγανε. Ήταν λαμπερό. Γίνε κάτω στι τηλεοράσει, έκανε 25 για τηλεθέα. Έφερε στον δρόμο του, τον είχαν 200. Αυτό το δράσιμο δεν το είχε κάνει ποτέ αυτό ζωή του. Τσίπρα δεν του άρεσε που πούνε και ο Σουλάκης, γιατί ο Τσίπρα δεν θέλει άλλο πιο λαμπρό από αυτόν. Τι έφαγε και το Γιάννη Μενανή. Το ίδιο είχε πάθει και με το Γιάννη Μενανή. Τι έκανε λοιπόν, ξεκίνησε στην δημοσία κάτω του Κασελάκη, αφού είχαν φύγει άλλοι έξι και κάνανε την νέα αριστερά. Πολύ ωραία. Τι στεκόταν ο Κασελάκης. Εκεί την αρχή έπασαν λέει ο Κασελάκης τα μαύ χρόνια 7 του Τσίπρα ή κάτι τέτοιο. Γιατί καταλάβαινε τον Κασελάκη, πάμε βάει. Πάνε να προσπαθούσε ο Κασελάκη. Πάνε τον Κασελάκη στον Μπουζουξίδικο και παίρνει τη συγκλονιστική απόφαση. Φτιάξε κόμμα. Και του αρέσει και η δημοκρατία το μάρα του. Ένα αφήσανε στι κομματικέ εκλογέ να κατέβει ο αρχηγό του. Και αυτό έχει ξαναγίνει στην ιστορία κομμάτων. Αυτό όλοι έπεινε στη Τσίπρα. Του στήτσε όλο ο Τσίπρα. Δεν θα έρθει τον Κασελάκη. Αρήκανε πάλι αυτοί. Αχ, λέγανε τον Τσίπρα. Νομίζανε, λέγανε τον Κασελάκη. Έγινε εκλογή, έγινε εκλογή, γίνεται φάμενο. Πάμε ο συμπαθητικό άνθρωπο. Είναι βαρέο βαρόν Ανδρουλάκη σε αυτή την κατηγορία. Άμα του ακούνε να μιλάνε του δυο μαζί, σε μια πλευρά κοιμήθηκε και μετά την άλλη. Δεν έχει παραπάνω. Πια ρόλο όπω τα ήθελε ο Τσίπρα ακριβώ και περίμενε. Κάνει την Ιθάκη, αφήνε σιγοφράζουν στο 4-5% που είδανε, για σε ελάχιστον 15,5 επιφάμενου 5. Αυτή είναι η διαφορά. Πάσανε κάνουν ραν αυτό, φτιάχνει τώρα ο Τσίπρα. Τώρα ο Τσίπρα άκου τι του κάνει. Θέλω πολύ να το δούμε το τέλο.
3: Άρα είναι άξιο πολύ με βάση αυτά που
0: λέει. Συντακτική. Μα και θέλει ζούπα. Πώ δεν κάνει για εξουσία, είναι επικίνδυνο. Δεν έχει φραγμού με την Οβάρ. Αν κάτσει και μπορεί να κλείσει φυλακή, κανένα λόγο. Το έκανε για κερδίσει εκλογέ, δεν το έκανε γιατί θα κερδίσει διαφορά. Δεν πείσα ότι είμαστε διαφθαρμένοι. Το έκανε γιατί πείσα ότι με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσει εκλογέ. Είναι Μακαβέλιο άμεσα, δεν έχει κανένα όριο. Έχει θική ο Τσίπρα. Καμία. Τελείω ανήθικο. Το ενδιαφέρει μόνο εξουσία. Κάνει λοιπόν. Έχει αφήσει τώρα του πρώην συντρόφου του όλου να τον παρακαλάνε. Θέλετε να βάλουμε ένα στοίχημα εδώ στον αέρα, δεν θα πάει στον κανένα. Άντε να πάρει τη Γεροβασίλη, άντε και τον Ζαχαριάδη, η κάζο του συμπαθεί και θα του πάρει. Δεν κανένα δυο ακόμα. Οι περισσότεροι μείνουν στο κλαρί και τον περιμένουν.
2: Μπορεί να γίνει έτσι πολιτικό αρχηγό ο κ. Πολάκη να πάρει το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Παγκόσμια πρωτοτυπία. Μιλάμε, αναλύεται, κάνει την κριτική σας ανάλυση για την αριστερά και όταν μιλάμε για την κυβέρνηση, δεν μας απαντάτε.
0: Καταλήγει ο Τσίπρας του 26.
1: Μιλάμε για το τι γίνεται στην αριστερά.
0: Γιατί παίρνει τις δημοσκοπήσεις. Δύο μονάδες κάτω από ό,τι πήρε ως υποψήφιος πρωθυπουργός. Ήταν αποτυχημένος. Δύο μονάδες κάτω είναι τώρα. Παίρνει το ποσοστό που πήρε ο Κασελάκης.
4: Λοιπόν, σας έβαλα δύο ηχητικά. Το δεύτερο ήταν αυτό που είχαμε αλλιεύσει πολλές εβδομάδες πριν γίνουν οι τελευταίες εξελίξεις, για να δείτε ότι ο Άδωνης δικαιώνεται σε αυτά που λέει. Το δεύτερο είναι πιο πρόσφατο. Είναι περί ηθικής και εντιμότητας του Τσίπρα. Εννοείται ότι προσυπογράφω αυτά που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, είτε τα λέει με τον τρόπο που κάποιοι ενοχλούνται, είτε εν πάση περιπτώσει αρέσει αυτό που λέει ο Άδωνης. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Ο Τσίπρας δεν είναι έντιμος. Και αυτό το κρατάμε, διότι αυτή την εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, ενώ κάποιοι θα έχουν κλείσει, ακούστε το αυτό, σε σλόγγ και δωμάτια πάνω στη θάλασσα, κάποιοι θα ιδρώνουν να βρουν επαφή με τον Τσίπρα, μπας και κλείσουν για να πάνε στα ψηφοδέλτια του κόμματος Ελλάς όταν θα γίνουν οι εκλογές. Το Σάββατο, επειδή ξέρετε ότι μας αρέσουν τα παραπολιτικά, είχαμε μια συνάντηση και μια συζήτηση όπου άνθρωπος ο οποίος φαίνεται ότι έχει σχέσεις στενές με το περιβάλλον Τσίπρα, θα το γράψει και αύριο πολιτικά της αυτό, θα έχει εκτενέστατο ρεπορτάζ, εμφανίζεται όχι μόνο να μην έχει κλειδώσει τη θέση, αλλά να παρακαλάει να μπει στο ψηφοδέλτιο, ενώ κάποιοι νομίζουν ότι είναι ο πρώτος ο οποίος έχει κλείσει. Γι' αυτό έκανα αυτή την δεύτερη παράθεση της πληροφορίας και της εκτίμησης του Άδωνη Γεωργιάδη.

0: Και θα κλείσω με το ρεπορτάζ που μας έρχεται από την Χαριλάου Τρικούπη, όπου στην κυριολεξία αυτό που ισχύει τις τελευταίες ώρες είναι ο θάνατός σου, η ζωή μου.
1: Την αγωνία μου γεμίζει και την ψυχή μου φορά.
0: Και αυτό γιατί φαίνεται ότι στην αυλή του Νίκου Ανδρουλάκη σφάζονται τα παλικάρια και οι κυρίες για το αν το Πασόκ πρέπει να κοιτάξει κέντρο αριστερά ή κέντρο δεξιά.

Φήμες λένε ότι τα τελευταία 24 ώρα ο πόλεμος ανάμεσα στα δύο κόμματα που παλεύουν για την πρωτοκαθεδρία εξελίσσεται με αμύωτη ένταση, ενώ ξεκίνησε με αφορμή την επίθεση της Ελλάς προς το Πασόκ για τα δανεικά και γύριστα, στην οποία απάντησε ακαριαία η Χαριλάου Τρικούπης, ζητώντας από το κόμμα Τσίπρα να αποκαλύψει, και πολύ ορθά ο Νίκος Ανδρουλάκης το έκανε αυτό, την πηγή χρηματοδότησης της ακριβής καμπάνιας. Θα μας πει τελικά ο Τσίπρας πού βρίσκει τα χρήματα να χρηματοδοτεί το κόμμα του? Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ, όπως και τη CJET που προσέφερε και σήμερα την πηξίδα. Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί. Καλό μήνα.

0: 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
7: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
8: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
7: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
8: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
7: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
8: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
7: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
1: Το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politica.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλης Σαρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού στον Αγιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
9: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
10: Coming to the tree. They strung up a man. They say who murdered three.

Άντε, πόσες μείνανε ακόμα για την άδεια? Μείνανε αρκετές. Όπως λέει και ένας φίλος μου, και ώρες να έχουν μείνει, μου λέει, είναι πολλές. Λοιπόν, μάχη σε τρία μέτωπα για να περιοριστεί η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Πάνω από 130.000 στρέμματα καμένα. Σήμερα ξεκίνησαν οι ρήψεις από τα αέρια μέσα, γιατί έχει πέσει πάρα πολύ ο αέρας. Μιλάμε, εχθές τη νύχτα υπήρχε απίστευτη ταλαιπωρία για όλους. Εκεί στην Ψάθα, στο Κρύο Πηγάδι, στην Αγία Παρασκευή, στο Κανδύλι. Μιλάμε για μαγικές περιοχές. Άμα τις δείτε, ή μάλλον άμα τις βλέπατε πώς ήταν, θα είχατε πάθει πλάκα. Σήμερα η κηδεία του Γιάννη Βαρδιτσιώτη, του πολιτικού της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή ανήμερα τα γενέθλιών του. Τον επικίδιό του θα εκφωνήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την Εκκλησία.

Πάρτε παραδείγματα από τη Θέουτα. Τι έγινε στην Ισπανία. Μπήκανε μέσα πάνω από 80.000 κόσμος. Δεν ξέρει κανένα στην Ισπανία πόσοι έχουν ξεφύγει στην ενδοχώρα από τη Θέουτα. Θα γίνει συνδιάσκεψη των Ευρωπαίων για αυτό που έγινε και μάλλον δεν τη βλέπω καλά την Ισπανία. Λένε γιατί δεν τη βγάλουν, γιατί θέλουν να κυρώσουν τη συνθήκη Σέγγεν με την Ισπανία. Γιατί οποιοσδήποτε τώρα από εκεί πέρα μπορεί να πάρει το εισιτήριό του και να ταξιδέψει μέσω Ευρώπης μόνο με μια ταυτότητα. Με τη συνθήκη Σέγγεν δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Οπότε κάπως πάνε να περιορίσουν τη διαρροή που θα γίνει από την Ισπανία σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Γιατί το αναφέρω στην αρχή της εκπομπής, γιατί είναι σοβαρό θέμα. Είναι τρομερό πρόβλημα. Για φανταστείτε τώρα αυτές οι καραβιές τότε στον Εύρο να είχαν μπει μέσα. Τίποτα άλλο δεν σας λέω. Τίποτε άλλο.

Έχουμε και άλλα θέματα μπροστά μας, να σας πούμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε τώρα πρώτα με τη φωτιά. Σήμερα μπορούν να καταθέσουν τα χαρτιά. Θα περάσουν τρεις τριμελές επιτροπές από Ηράκλειο και Χανιά και Ρέθυμνο, προκειμένου να πάνε σε όλες τις περιοχές που υπάρχουν καμένα, να γίνει αυτοψία, να γίνει καταμέτρηση των ζημιών και να αποζημιωθούν όλοι πολύ γρήγορα, όπως λέει και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος, εδώ στον Πολίτικα 89,8.

Λοιπόν, έως την 1η Οκτωβρίου, οι αιτήσεις αποζημίωσης για τις πυρόπληκες επιχειρήσεις στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Το ανακοίνωσε χθες ο κύριος Κατσαφάλος εδώ στον Πολύκα 89,8 στην εκπομπή μας. Και έχει ξεκινήσει από σήμερα με τρεις τριμελές επιτροπές η διαδικασία καταγραφής των ζημιών αλλά και της υποβολής των αιτήσεων της κρατικής αρρωγής και για τις επιχειρήσεις και για τα σπίτια και για τα κτήματα.

Λοιπόν, το πιο σημαντικό κομμάτι αυτή τη στιγμή είναι να σβήσουν φωτιές στην Αθήνα και μετά στην Αττική και μετά να έρθουμε εδώ πέρα να δούμε τι θα γίνει με τις περιουσίες που χάθηκαν, πόσες χάθηκαν, πού χάθηκαν. Θα υπάρχει έλεγχος πολύ σοβαρός. 9 άτομα αυτή τη στιγμή από σήμερα θα βρίσκονται στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο προκειμένου να καταγράψουν τα πάντα.

0: Λοιπόν, χθες είχαμε τον υπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο, εδώ στην εκπομπή και μας είπε πρώτη εδώ στην Κρήτη για το πώς θα διερμηθούν τα χρήματα, πώς θα γίνουν οι έλεγχοι. Ας ακούσουμε μικρό κομμάτι και επιστρέφουμε.
1: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Υπουργέ, έχετε ήδη εκπονήσει το σχέδιο πώς θα δοθούν τα χρήματα, πώς θα είναι αυτή η αλλογή. Έχετε να μας πείτε κάτι παραπάνω?
2: Για την περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου και της Ιππίας πραγματοποιήθηκε από την περασμένη εβδομάδα μια σύσκεψη με τον Δήμαρχο Ιππίας και με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου και τους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες, ούτως ώστε να βγάλουμε τον νοτικό χάρτη μέσα στον οποίο θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και θα κινηθούν οι διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται. Αύριο θα βρίσκονται στελέχη της υπηρεσίας για να κάνουν τις αυτοψίες τους και να βγάλουν τα φύλλα ελέγχου. Και αυτό αποφασίστηκε μετά από αίτημα των δημάρχων. Εμείς ήμασταν έτοιμοι αυτή την πρώτη στιγμή, αλλά περίμεναν να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα, ούτως ώστε να έρθουν τα στελέχη και να κάνουν τους ελέγχους οι οποίοι απαιτούνται. Έχουμε συζητήσει για τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν, έχουμε πάρει τις αποφάσεις μας και από αύριο θα ξεκινήσει η διαδικασία για την Κρήτη.
1: Δεν είναι τίποτα να κινήσουμε από ακόμα όσον αφορά τα χρήματα και αυτά, έτσι?
2: Κοιτάξτε, τα άμεσα χρήματα είναι το επίδομα πρώτων των βιωτικών αναγκών και τα χρήματα τα οποία δίνονται για την υποσκευή. Από εκεί και πέρα, αρχές Σεπτεμβρίου, οι πολίτες οι οποίοι έχουν υποστεί ζημίες σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια τους θα μπορούν να καταθέσουν την αίτηση, ούτως ώστε να αποζημιωθούν για αυτές. Η αποζημίωση πλέον από πέρυσι είναι στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, αποφασίστηκε ότι στο κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό τους, γιατί σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποδομές ισχύει το ίδιο και για αυτούς, η αποζημίωση θα είναι στο 70%.
0: Αυτά λοιπόν μας είπε χθες ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος εχθές ήταν ελάστιχο. Πήγε σε όλες τις περιοχές καμένες. Αναμένεται να έρθει και εδώ κάποια στιγμή στην Κρήτη, αφού τελειώσουν οι διαδικασίες. Να σας πω τώρα όμως ότι την ώρα που όλοι ετοιμαζόμαστε εδώ πέρα ή βρισκόμαστε επί φυλακή λόγω καύσωμα και λόγω παρατεταμένης εργασίας που θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, συνεχίζεται η έρευνα για τη φωτιά εδώ που ξέσπασε από την Κρία Βρύση και στον Ασωμάτων. Στον ανακητή πήγε και ο δεύτερος υπάλληλος του ΔΔΕ. Και τώρα καλούνται πλέον όλοι οι πολίτες του Ρεθύμνου αλλά και οι επιχειρηματίες να δηλώσουν τις ζημιές τους για την ενεργοποίηση των μέτρων στήριξης. Υπάρχουν μέτρα στήριξης, έτσι. Να το θυμηθείτε αυτό. Γιατί κάποιοι έλεγαν κάποτε τι να σου δώσω 2.000 και δεν τα κάνει. Σαν τα φας. Θα μου πούνε οι άλλοι, α, τι λες τώρα, τα λες η πρώτη Μητσοτάκη. Φίλε, αυτά είναι. Έχουν υποθεί. Και ό,τι έχει υποθεί καταγράφεται. 2.000 ευρώ θα σου δώσω. Και τι θα τα κάνεις, θα τα φας. Έλεγε σκεπτόμενος τότε ο Αλέξης Τσίπρας που εχθές μίλησε για τις φωτιές. Δεν σου κάνω πλάκα, μίλησε για τις φωτιές ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι, μίλησε. Είπε ότι δεν τα έκανε καλά ο Μητσοτάκης. Είπε ότι η κυβέρνηση δεν λειτουργούσε κανονικά. Φίλε, γιατί γελάς, ο Αλέξης Τσίπρας το είπε. Γιατί, θέλω να μου πεις γιατί γελάς, γιατί έχει πιάσει ο γέλωτας τώρα. Είναι δυνατόν? Να σοβαρευτούμε. Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε για τις φωτιές. Ο μόνος που έχει δίκιο, αλλά δεν το έχει πει ακόμα, δηλαδή το σκέφτεται στο μυαλό του, έτσι, αλλά δεν το έχει πει, είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ξέρεις, το έχει εδώ στη γλώσσα του στην άκρη, παιδί μου, πως έχεις εσύ αυτό το διαμάντι. Λοιπόν, αυτός έχει στη γλώσσα του κάτι άλλο. Ξέρεις τι θέλει να πει? Ορίστε, άμα τα είχαμε καλά με τη Ρωσία, θα μας είχε δώσει τα Μπέριεφ. Ξέρεις είναι το Μπέριεφ? Το έχω κάνει ρεπορτάζ, φίλε, από κοντά. Η σκάλα του είναι όσο είναι το κτίριό μας. Σου λέω, Βελόπουλος, έχεις φύγει μακριά από τη μαμά Ρωσία, δεν σου έδωσε Μπέριεφ. Η ερώτηση στον κύριο Βελόπουλο είναι η εξής. Σε ποια άλλη χώρα έδωσε Μπέριεφ που καίγονται η Ρωσία? Ακριβώς, αυτή η απάντηση που έδωσες είναι η σωστή. Πω Πόσο εύκολα μιλάμε μπορείς να κάνεις προπαγάνδα, πόσο εύκολα μπορείς να πεις πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, πόσο εύκολα μπορείς να πεις ό,τι μακακία θες μόνο και μόνο για να κάνεις κόντρα στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν καεί περιουσίες τους, έχουν καεί τα σπίτια τους. Δεν σου μιλώ. Έχω πάει μια φορά καλοκαίρι στην Ψάθα με το γιο μου. Κάθε χρόνο μου λέει μπαμπά να ξαναπάμε, μπαμπά να ξαναπάμε. Τώρα πώς να πάμε. Μιλάμε, αν έβλεπες εκεί, γιατί παραλία μιλάμε στην Ψάθα κάτω, με τα φυρίκια γύρω-γύρω, τα δέντρα, να κάνει σκιά και να μην αφήνει κανένας να γίνονται μαγαζιά εκεί. Παραλία, μόνο με τα δέντρα, να κάτσεις από κάτω με την οικογένειά σου, να φας, να πιεις, να κάνεις αδείξεις, χωρίς μαγαζιά. Κατάλαβες τώρα γιατί μπαίνουν οι φωτιές, ε? Κατά τα άλλα, του θέλει ο Μητσοτάκης να κάνει ανεμογεννήτριες, έτσι, γιατί έχουν βγει κάτι ψεκασμένοι και το λένε αυτό παντού. Και ναι, τους λέω ψεκασμένους, ξέρεις γιατί? Γιατί υπάρχει νόμος, ρε φίλε. Ότι στο καμένο δεν μπορείς να βάλεις ανεμογεννήτρια. Δεν μπορείς να βάλεις τίποτα. Δεν μπορείς να χτίσεις. Μπορείς μόνο, άκου, αν είχε σπίτι εκεί, να το ξαναφτιάξεις. Αν δεν υπήρχε σπίτι και θες να χτίσεις, δεν χτίσεις. Είναι παράνομο. Ούτε ανεμογεννήτες μπορούν να μπουν στα καμένα. Και αυτό που λένε οι ψεκασμένοι δεν έχει καμία βάση, γιατί ξέρεις τι, μπαίνουμε τώρα στο διαδίκτυο και βλέπουμε την πληροφορία και λέμε γι' αυτό γίνανε οι φωτιές, για να μπουν ανεμογεννήτριες. Ούτε το νόμο έχουν διαβάσει, ούτε τι περιλαμβάνει ο νόμος. Ότι δεν μπορείς να κάνεις καμία παρέμβαση. Η μόνη παρέμβαση που μπορεί να γίνει σε καμένα, ξέρεις ποια είναι? Να βάλεις καινούργια δέντρα. Αλλά όταν έχεις ψεκασμένους που τα γράφουν και υποψήφιους ψεκ που θέλουν να τα διαβάσουν γιατί θέλουν απλά να πάνε κόντρα, δεν γίνεται δουλειά έτσι, ρε φίλε. Κάποιος πρέπει να σας πει και την αλήθεια. Τώρα, σας αρέσει, δεν σας αρέσει, αυτή είναι η αλήθεια, δυστυχώς. Εντάξει, αναζητείται από την ελληνική αστυνομία για τη φωτιά στη Βιωτία ο ιδιοκτήτης εταιρείας, ο οποίος κατηγορείται για κατασκευαστικές αστοχίες στο αιωλικό πάρκο, οι οποίες προκάλεσαν τη γιγάντια πυρκαγιά. Πάμε να δούμε κάτι για αυτό το θέμα, για να πάθετε πλάκα. Ο τύπος αυτός, ο συγκεκριμένος, είχε κάνει αναφορά πριν από 20-25 μέρες για μια φωτιά που είχε ξεκινήσει τότε πάλι από το αιωλικό πάρκο. Λοιπόν, τότε όμως δεν είχε αέρα και το προλάβανε τα εναέρια μέσα, δεν εξαπλώθηκε η φωτιά. Τώρα όμως δεν πρόλαβαν να σώσουν τίποτα. Δεν υπήρχαν εναέρια μέσα, υπήρχαν άνεμοι 90 και 100 χιλιόμετρων και καταλαβαίνετε τι έγινε.

Λοιπόν, αυτή η εταιρεία, εντάξει, το διαβάζω τώρα και μου λένε, μου λέει και ο φίλος ότι είναι μια εταιρεία, λέει, παραγωγής πράσινης ενέργειας. Λοιπόν, τέρμα η πράσινη, τώρα δεν είναι μόνο ενέργειας. Δεν υπάρχει πράσινη και το κατέκαψαν όλο. Κλείσιμο η εταιρεία. Να προσλάβει το κράτος όλους τους υπαλλήλους σε άλλες επιχειρήσεις και να κλείσει εταιρεία. Δίμευση περιουσίας και να δοθούν στους πληγέντες, στους πυροσβέστες

τον Αλέξη Τσίπρα για να κάνουν κυβέρνηση. Αν ο Μητσοτάκης δεν πάει σε δεύτερες εκλογές ή σε τρίτες. Αν. Κάτι τέτοιο ετοιμάζεται, λένε στο παρασκήνιο. Κυριάκος Βελόπουλος μαζί με Αλέξη Τσίπρα. Κοίτα, η διαφορά ποια είναι πλέον. Όλοι δεν τους ενδιαφέρει να κυβερνήσουν ή να κάνουν κάτι καλό. Τους ενδιαφέρει πρώτα να ρίξουν το Μητσοτάκη. Ας φύγει ο Μητσοτάκης και μετά όλα τα καλά. Θα γίνουν, λέει. Πώς. Με την επιφύτηση του Θεού. Από τους άθεους. Πάμε. Λοιπόν, εχθές είχαμε βγάλει τον κύριο Βάλι εδώ, τον Γιώργο Βάλι, ο οποίος μας είπε για τα σκάφη τα αυτά που νοικιάζουν οι πιτσιρικάδες, χωρίς δίπλωμα, χωρίς άδεια, χωρίς τίποτα. Λοιπόν, εχθές στην Άξο, το είδες στο βίντεο, πάει να φύγει και είναι 15 βάρκες γύρω-γύρω δεμένες. Και πάει μπα, μπου, μπα, μπα, μπα, μπα, τις τσάκεις όλες. Και τελικά τι μαθαίνουμε, ότι είχε νοικιάσει αυτή τη βάρκα χωρίς να έχει δίπλωμα για σκάφος.

Λοιπόν, σε μια από τις πιο γνωστές παραλίες της Νάξου. Έτσι, μιλάμε. Φαντάσου τώρα ανάμεσα εκεί να ήταν παιδάκια, να ήταν άνθρωποι, έτσι να κολυμπάγανε, να ήταν κανένα καρχαρία. Δηλαδή, ξέρετε, η μόνη δικαιολογία του στο δικαστήριο όπου τώρα θα πάει αυτό, φορέξει ποια είναι. Είδα καθυλιακοκέφαλου και ήθελα να του πατήσω. Δηλαδή, αυτό θα πει. Λοιπόν, και αυτό το θέμα ξεκίνησε από τον Γιώργο Βάλη. Αυτό το τράβηξε το βίντεο. Του το δώσανε, δηλαδή το έπαιξε πρώτο αυτό στα social media. Μιλάμε για τρελό σκηνικό, έτσι. Πάμε. Πόσα σαρδάμ έχω κάνει σε αυτήν την εκπομπή? Πολλά, εντάξει, δεν είναι. Σωστό δεν είναι. Χθες έγινε μια ανελέητη επίθεση σε μια κοπέλα, τη Μαρία Σιαμπάνου, τη δημοσιογράφο του Open, η οποία φαίνονταν την ώρα που κάλυπτε τις φωτιές, σε κάποια φάση να αρχίσει να γελάει για κάτι. Κανείς δεν ξέρει τι. Έπεσαν να τη φάνε. Βγήκε όλο το διαδίκτυο και έλεγε τα απίστευτα. Για μια κοπέλα η οποία δεν έχει δώσει δικαιώματα, έτσι. Εγώ δεν την ξέρω προσωπικά την κοπέλα, ξέρω όμως συναδέλφους που την ξέρουν και μου λένε ότι είναι εξαιρετική συνάδελφος. Βγήκανε λοιπόν και μόνο που δεν τη μαχαιρώνανε. Δηλαδή δεν ζητάγανε το θάνατό της. Απίστευτα πράγματα στο διαδίκτυο. Εχθές ένιωσα πολύ καλά και χαρούμενος γιατί πρώτα απ' όλα ο διευθυντής της, ο κ. Παναγιωτόπουλος, ο διευθυντής του Open, βγήκε και την υπερασπίστηκε με ανάρτηση στα social media. Στο καπάκι βγήκαν οι συνάδελφοι από όλα τα μέσα. Από όλα τα media, από όλα τα κανάλια, από όλα τα ραδιόφωνα, από όλα τα site. Και την υποστήριξαν. Γιατί? Γιατί κάποιοι το θεώρησαν προσβολή, κάποιοι το θεώρησαν κάτι άλλο. Κανείς δεν ξέρει όμως γιατί η κοπέλα αυτή γέλασε εκείνη την ώρα. Θέλω να σας πω ένα παράδειγμα. Είχε πέσει η βερμούδα του καμεραμάν. Του λύθηκε και έπεσε. Σου λέω ένα παράδειγμα. Το έχω δει μπροστά μου, σε φωτιά. Μόνο. Άστο. Μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα. Το ότι γέλασε κάποια στιγμή δεν σημαίνει ότι γέλασε για κάποιο νεκρό, για. Δεν πήγε να καπνίσει πούρο μετά από το θάνατο 100 άνθρωπων σε ένα σκάφος, έτσι. Γιατί αυτό δεν πέσανε να τον φάνε. Γιατί τα τρόλια ήταν δικά του. Λοιπόν, όφιλα να το πω για την κοπέλα, για τη Μαρία Σιαμπάνου, γιατί πραγματικά, όπως μου λένε όλοι οι συνάδελφοι και φίλοι, είναι ένα κορίτσι το οποίο δουλεύει πάρα πολύ, δουλεύει τρελά, δουλεύει πολύ καλά, πολύ σωστά και πέσανε να τη φάνε. Ας πω τώρα ένα παράδειγμα, εγώ να γελάσεις. Θέλεις να γελάσεις, πάμε. Είμαι όλη την ημέρα σε φαρμακεία για να κάνω ρεπορτάζ για κάποια συγκεκριμένα τεστ που θα δινόντουσαν και αυτά και ήταν δύσκολη διαδικασία. Λοιπόν, έχω πάει σε 15 φαρμακεία όλη μέρα. 15, δεν σου κάνω πλάκα. Και αρχίζει, έχω κάνει το θέμα, το έχω στο μυαλό μου, είμαι ok, το έχω όλο, το έχω βγάλει. Πάμε να κάνουμε live τα απόγευμα με τον πρόεδρο των φαρμακοποιών. Και την ώρα που πάνε ξεκινήσει το live, μου λέει ο κ. Χατζηνικολάου καλησπέρα. Λέω καλησπέρα λοιπόν, και αρχίζω να μιλάω. Και με το που αρχίζω να μιλάω, μπαπ, κόβομαι. Όχι, σταμάτησα. Δεν μίλαγα. Έβλεπα ένα χαρτί απέναντι που είχα γραμμένα κάτι στοιχεία και έχω κολλήσει. Κοιτάω το χαρτί και χοροπηδάχαν τα γράμματα.

Έχω μείνει κόκαλο στον αέρα. Να μου λένε από το στούντιο, μίλα ρε, μίλα. Να μου λέει ο Χατζηνικολάου, Νίκο. Και έχω κολλήσει. Και μου κόβει εκείνη τη στιγμή και γυρνάω το μικρόφωνο έτσι στο φαρμακοποιό. Γιατί με το που θα τελειώνω εγώ το ρεπορτάζ, θα έβγαινε ο φαρμακοποιό να μιλήσει. Και γυρίζω έτσι. Στην αρχή έξω από την ηλίκια. Αλλά ποτέ δεν ξέρει για ποιο λόγο κόλλησε ο άλλο. Εγώ κόλλησα εκείνη τη μέρα. Έπαθα. Δεν μπορούσα να. Μουγκάθηκα. Πρέπει να σου πω τι λέξει, επειδή τι έγραψα και στο ίντερνετ. Μουγκάθηκα, κόλλησα, σάστησα. Τυφλώθηκα. Μου κόπηκε η λαλιά. Αυτά τα πέντε. Το είχα το θέμα, το ήξερα. Εγώ το είχα κάνει όλη μέρα. Δηλαδή, και έτσι να μίλαγα χωρίς κείμενο, το ήξερα. Αλλά μου γκάθηκα. Τελείωσα. Σαν να με κατάπιε η κάμερα ένα πράγμα. Λοιπόν, δεν με ρίξανε στο πυρ. Ούτε με απολύσαν, ούτε τίποτα. Ήταν ένα λάθος. Συμβαίνουν αυτά. Ποτέ δεν ξέρεις τι έχει γίνει στον άλλον. Θα σου πω, όφρε αέρα, τι μου συνέβη εκείνη την ημέρα και κόλλησα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης.

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου καλεί τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στο Νότιο Ρέθυμνο να υποβάλουν τις δηλώσεις ζημιάς ώστε να καταγραφούν οι απώλειες και να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες κρατικής αρρωγής. Την ίδια ώρα, στον ανακριτή Ρεθύμνου, ακόμη ένας υπάλληλος του ΔΔΕ, προϊστάμενος επιθεώρησης και συντήρησης δικτύου, που σε βάρος του έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για φωτιά. Πρωτοακουστικά. Σε αυξημένη ετοιμότητα σήμερα η Κρήτη λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών.

Σε επιχείρηση εντοπισμού και περισυλλογής περίπου 50 μεταναστών προχώρησαν τα ξημερώματα οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή 19 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Νέα διαμαρτυρία κατά της δομής μεταναστών στους αθανάτους χθες το απόγευμα στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών. Πάνω από 130.000 στρέμματα έχουν καεί σε Αττική και Βιωτία. Συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εκφωνήσει τον επικίδιο λόγο. Ξεπέρασε τους 6.000 ο αριθμός των νεκρών που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια της Βενεζουέλας, καθώς ένα μήνα μετά το δίδυμο σεισμό τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να αναζητούν αγνοούμενους. Με ηλιοφάνεια, ενισχυμένους βοριάδες, έως 5 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες που θα φτάσουν τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου, θα κυλήσει ο καιρός στην Κρήτη σήμερα. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από τον Πολίτικα 89,8 σε μία ώρα.

0: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8-693-2907-898, το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλια σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πριν πέντε διαβάσουμε ή όχι. Μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα τώρα και μου λέει, με το Ιράν τι γίνεται? Δεν ξέρω. Κάτι κάνει ο Τραμπ εκεί, δεν έχω καταλάβει ακόμα, δεν ξέρω.

Εδώ και 10 λεπτά είμαστε μαζί με τον Μάνο Παπαδάκη και διαβάζουμε τα μηνύματα. Και εντάξει, έχει φωτιές, έχει διάφορα έτσι πολιτικά θέματα, ρε παιδί μου, γενικά. Υπάρχει κόντρα μεταξύ της αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση για το τι έχει γίνει με τα πτυτικά μέσα και όλα αυτά. Τέλος, ό,τι του φανεί, το λέω, σε φανεί. Αλλά μου στέλνει μήνυμα μια φίλη εδώ πέρα και μου λέει: Ερενίκο, πες μας για την Μαρία Καρσιανού, γιατί ήρθε εδώ στο Ηράκλειο, μου λέει, αλλά δεν το προλάβαμε και δεν πήγαμε στην εκδήλωση. Δεν πρόλαβαν. Όσοι δεν πήγαν στη Μαρία Καρσιανού, δεν πρόλαβαν. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, μπουγάτσα έχει φάει με τυρί εκεί στην πλατεία, στα Λεωνάρια. Εκεί πήγε και η Μαρία Καρσιανού. Για να γλυκάνει την μπίκα της από τον πολύ κόσμο που δεν πήγε στην συγκέντρωσή της. Σε όλες τις περιπτώσεις της ζωής υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις που σε ρίχνουν χαμηλά, πολύ χαμηλά. Πιο χαμηλά δεν πάει. Το είχε πει η Άντζη Σαμίου, το ξέρεις το τραγούδι. Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά. Ψάξε εκεί στο Ιντερνετ να δεις. Υπάρχει ένα τραγούδι που λέγεται Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά. Στο λέω, σε ξεχάσαμε και κάτι τέτοια το έλεγε άλλη Σαρή. Άρα το Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά το έλεγε η Σαμίου. Το ήταν μαζί και οι δύο αυτές. Κάνανε κόντρα ποια είναι η καλύτερη. Γιατί φέρνω αυτό το παράδειγμα, γιατί σε λίγο θα έχουμε και αυτή την κόντρα. Ποια είναι η καλύτερη, η Μαρία Γρατσιά που είναι το νούμερο 2 του κόμματος, καλά που το παίζει νούμερο 2, ή η Μαρία Καρσιανού που το παίζει νούμερο 1. Και από ό,τι φαίνεται αυτή η ελπίδα για τη δημοκρατία θα μείνει στα λόγια. Ωραία τα λόγια, ωραίες οι εκφράσεις, οι φανταχτερές και οι φανταστικές, αλλά όταν μπαίνει στο στίβο, εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Τώρα που θα φτάσει στα τάρταρα το κόμμα της Καρσιανού, θα αρχίσει να λέει ότι τη χτύπησε το σύστημα, ότι δεν θέλανε οι πολιτικοί να, έχει μια, να υπάρχει μια έντιμη πολιτικός όπως αυτή, που δεν είναι πολιτικός. Αλλά όταν ξεκινάς με ψέμα, καταλήγεις στο τέλος με ψέμα. Έτσι είναι αυτή η κατάσταση. Κατάφερε με 3-4 οικογένειες η Μαρία των Τεμπών να γίνει η Μαρία που κατέβασε κόσμο, 1 εκατομμύριο κόσμο στο Σύνταγμα, με τα ξυλόλια, με τα χαμένα βαγόνια, με όλα αυτά. Μα όλα αυτά που ζητούσε και κάποια στιγμή θα βγουν στην επικαιρότητα, στην επιφάνεια, θυμηθείτε το αυτό. Υπάρχουν πράγματα τα οποία τα ξέρουμε μέσα από τη δικογραφία που την έχουμε διαβάσει, την έχουμε λάβει γνώση ή πει οτιδήποτε, όποια κατηγορία και αν υπάρχει, όπου υπάρχουν κάποια πράγματα που αν υποθούν θα αλλάξει όλο το κλίμα. Φανταστείτε κάτι. Δεν έχουν υποθεί όλα αυτά. Δηλαδή, τι πήρε η οικογένεια της Καρσιανού από τη Μάρθη. Δεν έχει υποθεί αυτό. Τι πήρε από την νεκρή Μάρθη που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη. Δεν το έχουμε πει. Όταν υποθεί αυτό, θα δεις ότι θα βγουν και κάποιοι ειδικοί και θα πούνε κάτι για τις τοξικολογικές εξετάσεις που δεν γίνανε, για όλα αυτά που ζητούσε και δεν μπορούσαν να γίνουν και απλά δεν τις απαντούσαν. Για μένα, μάλλον για πολλούς, ήταν λάθος που η κυβέρνηση δεν βγήκε να απαντήσει όταν η κυρία Καρσιανού άρχισε και κατηγορούσε αβέρτα κουβέρτα τους πάντες. Γιατί σεβάστηκαν τον πόνο της. Τώρα αυτός ο πόνος έγινε πόνος δικός της όμως. Γιατί τώρα δεν την ακολουθούν όσοι θα την ακολουθούσαν αν όλα όσα έλεγε ήταν αλήθεια.

Και είναι κρίμα, όπως μου γράφουν εδώ και κάποιοι φίλοι, είναι κρίμα. Είναι κρίμα για μια γυναίκα η οποία θα μπορούσε να έχει γίνει το σύμβολο για να αλλάξουν πολλά πράγματα στη χώρα. Παραδείγματος χάρη, αλλάξανε τα πάντα με τα τρένα. Έτσι, αλλάξανε. Όχι ότι πριν είχαμε τα τροχιά δυστυχήματα, τα δυστυχήματα αυτά, αλλά αλλάξαν πράγματα. Αλλάξαν. Αλλά κάποιοι το εκμεταλλεύτηκαν πάρα πολύ. Και για λίγο καιρό ήταν παραπάνω από ό,τι έπρεπε να είναι. Λοιπόν, υπάρχει μια πληροφορία ότι αν θέλει κάποιος να κάνει μήνυση στην κυρία Καρασιανού, πού τη βρίσκει. Ή άμα θέλει να τη δώσει ένα δώρο, πού τη βρίσκει. Υπάρχουν και δύο περιπτώσεις. Ξέρεις πού τη βρίσκει. Στο σπίτι που αγόρασε τον πληστηριασμό. Εκεί μένει. Αυτά.

Να μην ξεχάσουμε ότι εδώ στον Πολίτικα 89,8 είχαμε βγάλει τότε τον κύριο Καραχάλιο που έλεγε που τάσπασε με την Καμαρία Κασιανού και πέρσι τον Ιούλιο, πέρσι, τέτοια εποχή, όχι τον Αύγουστο, αλλά εκείνη την εποχή, ήταν να ανακοινωθεί το κίνημα των πολιτών μέσα από τα Χανιά και σε μια εκδήλωση που θα γινόταν στα Χανιά. Και τότε θα μαζευόταν πολύ κόσμο, αλλά ακυρώθηκε. Γιατί πλακώθηκε με τον κύριο Καραχάλιο, έγινε χαμός, έφυγε από επικοινωνιολόγο τη, μετά την κατηγορία παντού και τελικά ό,τι είπε ο κύριο Καραχάλιο ήταν αλήθεια. Αλλά δεν τα είπε πριν, καταλαβες. Οπότε και αυτός πήγε να μας την κάνει με την Καριστιανού. Αν ήταν όλα καλώς καμωμένα με την Καριστιανού, δεν θα είχε βγει ο κύριος Καραχάλιος ότι βρίζει. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με τον κύριο Αυγερινό. Αν όλα ήταν καλώς καμωμένα, δεν θα έβγαινε να τη βρίζει και αυτός και να λέει ό,τι έλεγε, τέλος πάντων.

0: coming to the tree. They strung up a man.
1: Λοιπόν, αυτό το μήνυμα πρέπει να το διαβάσω, γιατί μου λέει ένας φίλος: Νίκο, πες μας ξανά την άμεση στήριξη που έχουν εξαγγείλει. Είναι 100% η αποζημίωση για καμένα σπίτια και επιχειρήσεις. Και είναι άμεση στήριξη να φτιάξετε γρήγορα τα χαρτιά. Είναι εδώ από το Ρέθυμνο άνθρωπος. Ό,τι άκουσες, φίλε, είναι αλήθεια. Το έχουν ανακοινώσει. Αν χρειαστείς κάτι, μου ξαναλέ. Πάντως, είναι πολύ εύκολη και η διαδικασία και όλο το σκηνικό για το πώς θα γίνει. Παλιά, το ξαναλέω, γιατί μου το γράφει στο τέλος. 2.000 ευρώ θα τα τρώγατε. Τώρα σας δίνουν παραπάνω. Μην τα φάτε. Για να περάσετε είναι. Τι έχουμε ζήσει, ρε φίλε. Ε? Τι έχουμε ζήσει. Βάλει ένα τραγούδι γιατί θα αρχίσω να βρίζω τώρα. Και δεν κάνει. Είναι πρωί ακόμα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα
3: και στο διαδίκτυο.
2: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
4: Λένα Ζευγαρά Live.
5: Ας τα λέμε καλά, θα τα πίνω μονάκι.
4: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
5: Όταν σε είχα εγώ ανάγκη έφευγες, σε παρακαλώ μην απόψε.
4: Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
5: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
4: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973 579 806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.
5: Όλο

0: Are you coming to the tree? They strung up a man, they say who murdered three. Strange things that happen here.
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ στο TikTok 690.000 προβολές στο σκάφος αυτό που περνάει πάνω από τα άλλα σκάφη στην Άξο. Και λέω, φαντάσου να έχει γίνει εδώ στην Κρήτη. Τι μπινελί και τι ξύλο θα είχε φάει ο τύπος. Ανεξέλεκτη κάποιοι έτσι, δεν καταλαβαίνετε Χριστό. Πω, πω μιλάμε. Λοιπόν, ο πόλεμος του Ιράν το ξέρεις ότι επηρεάζει τα θαλάσσια σπορ. Δεν το πιστεύεις. Γιατί. Λοιπόν, πόσο κάνει να κάνεις μια βόλτα με ένα jet ski. 70 ευρώ. Το 15 λεπτό. Και άμα βάλεις και άλλο άτομο πάνω, πάει 40 ευρώ 110. Σε κάποιες περιοχές. Άλλοι το έχουν 90. Άλλοι 80. Άλλοι, άκου τι κάνουν. Αν είσαι ντόπιος, σου αφήνουν 50 ευρώ. Το 15 λεπτό. Μιλάμε, καταλαβαίνετε τώρα γιατί πράγμα μιλάμε. Έχουν ξεφύγει κάποιοι, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα βάλεις τώρα μέσα σε μία μέρα πόσοι κάνουν jet ski ή πόσοι δίνουν. Έχουν μειωθεί καταρχήν πάρα πολύ. Επειδή μίλησα εκεί, είχα πάει και τώρα. Μην πω την περιοχή, εδώ κοντά για μπάγκι με το γιο μου και πήγαμε να πάρουμε jet ski. Και μας είπαν αυτές τις τιμές και τρελάθηκα. Ρε φίλε, σου κάνει ένα δωμάτιο την ημέρα. Θέλουν για 15 λεπτά jet ski. Είναι απίστευτο. Ρε, πού πάτε, ρε. Ρε, δεν υπάρχει έλεγχος στην αγορά. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Αυτή η ελεύθερη αγορά μας τα έχει ξεσκίσει όλα. Τι να πω. Είπαμε, να είναι ελεύθερη αγορά, να βάζεις τις τιμές, να βγάλεις το ψωμάκι σου, να βγάλεις το παντεσπάνι σου, να βγάλεις το χαβιάρι σου. Άρα, ρε φίλε, 110 ευρώ για δύο άτομα να ανέβουν πάνω 15 λεπτά. Με 115 ευρώ το ξέρεις ότι πας ταξίδι και γυρίζεις Παρίσι με ένα πρακτορείο. Είναι απίστευτο αυτό. Και υπάρχουν, καλά δεν σου λέω τώρα, υπάρχουν κάτι πρακτορεία εδώ, ειδικά στο Ηράκλειο. Θα το κάνω θέμα μόλις γυρίσω από τις διακοπές. Ξέρεις γιατί. Πραγματικά υπάρχουν κάποια πρακτορεία τα οποία κάνουν τρομερές προσφορές. Δηλαδή, είδα χθες, ας πω κάτι. Για να δεις ότι δεν είναι όλα, ρε παιδί μου, για το κέρδος. Εχθές λοιπόν είδα σε ένα πρακτορείο εδώ στο Ηράκλειο μία εκδρομή στο Κωνσταντινούπολη. Είχε 749 ευρώ το άτομο. Μπαίνω, επειδή έχω πάει Κωνσταντινούπολη 100 φορές. Έτσι. Και ξέρω λίγο και την παλιά πόλη και το πώς είναι το Κουνκάπ και πώς είναι η βόλτα στο Βόσπορο και όλα αυτά. Και τα Πριγκυπονήσια και. Βλέπω το πρόγραμμα και βλέπω ότι αυτό το πρόγραμμα για 749 ευρώ είναι πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Πολύ λίγα τα χρήματα. Γιατί το ίδιο το έχω κάνει με 1500. Ακριβώς το ίδιο. Και λες, ρε φίλε, υπάρχουν αυτοί οι έντιμοι άνθρωποι όπου θα σου κάνουν ταξίδι, θα σου κάνουν μια παροχή και θα την κάνουν, ρε παιδί μου, στην τιμή που πρέπει. Άντε, να βγάλουν και λίγο κέρδος. Δεν μπορούν να μην βγάλουν. Αλλά όχι, ρε φίλε, να βγάλουν στα. Σου λέω ένα παράδειγμα τώρα για τα ταξίδια, έτσι. Στο ένα εισιτήριο ταξιδιού να βγάζουν τρία. Είναι ντροπή, δηλαδή, πώς σας ακολουθεί. Άσε και το άλλο. Ότι γίνονται και κάποιες κουτσουκέλες με κάποια πρακτορία και πήραμε πας εκεί να δεις κάτι, ξέρω εγώ, και αντί να το δεις αυτό, σου λέει να από μακριά το βλέπεις. Τι λέει, μεγάλε. Άγιο σου λέει, θα δεις, λέω, τον πύργο του Άιφελ. Ωραία. Δεν σε πάει στον πύργο του Άιφελ, σε πάει από μακριά, σου λέει να ο πύργος του Άιφελ. Δεν τον είδες, βγάλει μια φωτογραφία από μακριά, σέλφι. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει κάπως να ελεγχθούν. Δηλαδή, και οι παροχές και το πώς γίνονται. Οι καταγγελίες είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Γιατί βλέπεις τώρα κάτω από κάθε εταιρεία, ρε παιδί μου, υπάρχουν social. Πας σε ένα ταξίδι, ξέρω εγώ, και από κάτω σου γράφουνε πάω που ήταν τέλειος ο κύριος Γιάννης, μας βοήθησε, μας έκανε, μας έρανε. Και αυτός που το έχει γράψει είναι υπαλληλός του. Άμα δεν βλέπεις πολλά σχόλια, τότε δεν γίνεται δουλειά. Εντάξει, ανέφερα τώρα αυτό το παράδειγμα γιατί ξέρεις τι. Συνδυάζω στο μυαλό μου 110 ευρώ για να ανέβουν δύο άτομα στο jet ski για 15 λεπτά. Και βλέπεις τώρα 115 ευρώ, έτσι. Και σου λέει ο άλλος 749 σε πάω Κωνσταντινούπολη 5 μέρες. Σε superior ξενοδοχείο 4 αστέρων που είναι σαν πεντάστερο, να καταλάβεις, μέσα στην παλιά πόλη όπου δεν χρειάζεται να περπατήσεις πολύ, να πάρεις λεωφορεία, να κάνεις να δείξεις να ράνεις, και κοντά στην Αγία Σοφιά, ξέρω εγώ, και τέλος πάντων. Αλλά και βλέπεις τη διαφορά και λες γιατί ρε. Γιατί. Κάνε το και εσύ ρε ανθρώπινα. Δηλαδή θα κερδίσεις από ένα, θα κερδίσεις από δύο, μετά θα το χάσεις το έργο. Θα το μάθουν όλοι ότι είσαι λαμόγιο και δεν μπορεί να έρθουν μαζί σου. Πάμε. Λοιπόν, εκεί που πήγα για μπάνιο που σου λέω και πήγα και έφτανε 110 ευρώ τώρα το jet ski, πας τώρα στην απέναντι πλευρά, έτσι, στα Χανιά, στα Θαλάσσανα. Και έχει μια άλλη εταιρεία εκεί πέρα που κάνει θαλάσσια σπορ, τα οποία είναι πολύ πιο φθηνά, ρε παιδί μου. Σου λέει 50 ευρώ το 15 λεπτό. Εντάξει, 50, άντε, δεν δε είναι αυτό. Δεν σου βάζει το δεύτερο άτομο, θα πάρεις πάνω την κοπέλα, θα της πάρεις άλλες 40 ευρώ, ρε παιδί μου. να πάει 90. Δεν γίνεται, ρε. 50 ευρώ για 15 λεπτά, ξέρεις πόσο είναι η βενζίνη. Πόσο καίει για 15 λεπτά, πόση βενζίνη καίει το τζετσκι. Για πες έτσι, να σου πω εγώ, επειδή είχα τζετσκι και ξέρω. Πες. Πες, 15 λεπτά πόσο θα χάσει. 1,5 ευρώ. Δεν παθες. Μια φορά στη. Πού ήταν, ποιο ήμουν, στη Σύφνο. Είχα πάει εκεί τότε με μια παρέα και παίρνουμε τζετσκι. Και είναι μια κοπέλα στην παρέα μας, παιδί μου, η οποία έχει πολύ ωραίο σώμα, ξέρεις. Και ήταν, παιδί μου, κουκλάρα, καλά κουκλάρα. Τη βλέπαν όλοι και ζαλιζόντουσαν. Ήταν στην παρέα μας, φίλοι. Λοιπόν, και πάμε εκεί να πάρουμε τζετσκι και τι μας λέει ο τύπος. Όποιος ανέβει με την κοπέλα, λέει τσάμπα. Σκοτωθήκαμε, ξέρεις γιατί, γιατί η κοπέλα θα κάνω τον πίσω. Αυτό, σεξιστικό θα το πεις. Αλλά ο τύπος, παιδί μου, ξέρεις τι έκανε μετά. Πήρε αυτή τη φωτογραφία και την έβαλε διαφήμιση. Και είχε τέλεια φίσα. Την κοπέλα πίσω μου που κάναμε τζετσκι. Καταλαβες. Άστο.

Λοιπόν, του χρόνου στα σχολεία θα υπάρχει και ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται FinStart και είναι μαθήματα οικονομίας στα σχολεία μέσα. Θα τους κάνουν ειδικό μαθήματα. 40.000 παιδιά είναι το πρώτο πρόγραμμα που θα προσπαθούν να εκπαιδεύσουν οι εκπαιδευτικοί να διαχειρίζονται υπεύθυνα τα χρήματά τους. Αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στη συστηματική ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων αλλά και στάσεων που θα τους επιτρέπει να κατανοούν καλύτερα τα χρήματα και να λαμβάνουν τα παιδιά υπεύθυνες αποφάσεις. Δηλαδή, θα του πεις, πας στο παιδί τώρα και του λες, πάρε 50 ευρώ, τι θες να αγοράσεις, Roblox ή παπούτσια. Ξέρεις, θα σου πει, Roblox. Οπότε, αν τους κάνεις ένα μαθηματάκι, ότι τα χρήματα δεν πρέπει να τα ξοδεύεις εκεί γιατί είναι χρήματα που χάνονται ενώ τα παπούτσια θα τα έχεις. Σου λέω ένα τέτοιο παράδειγμα, έτσι. Κάτι καλύτερο γίνεται. Έχω καταλάβει κάτι. Έχουν ξεκινήσει κάποια προγράμματα από τη Σοφία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, εδώ και αρκετό καιρό, τα οποία τα βλέπουμε και είναι σε εξέλιξη. Δεν είδαμε κανένα να παραπονιέται πλέον πέρα από κάτι ψεκασμένους για το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, που ανακαινίζουν σχολεία. Δεν έχουμε ακούσει για το κήπο. Ξέρεις, κάθε σχολείο που έχει κήπο, το έχουν επιδοτήσει. Λοιπόν, υπάρχει τώρα αυτό το FinStart. Υπάρχουν πολλά. Είναι καλή φάση. Ξέρεις τι, πρέπει να γίνει λίγο πιο το σχολείο μας, λίγο πιο. Ξέρεις, έξω από τα βιβλία, ρε παιδί μου. Να μάθεις λίγο κάτι παραπάνω έτσι τεχνικά, κάπως. Είναι διαφορετικά, ρε παιδί μου. Η παπαγαλία ποτέ δεν βοήθησε κανέναν. Ποτέ. Ποτέ. Και λέω τώρα για τη Σοφία Ζαχαράκη και για αυτό το πρόγραμμα το FinStart. Καλά, μα μάθηκε στα παιδιά οικονομικά το σχολείο, την κάναμε έτσι από κούπες. Θα μας διαχειρίζονται τα χρήματά μας τα παιδιά μας. Και καλό είναι αυτό. Γιατί εμείς δεν τα είχαμε αυτά στο σχολείο. Εμείς έπρεπε να τα μάθουμε στο πεζοδρόμιο, έπρεπε να τα μάθουμε στη ζωή. Εμείς δεν είχαμε τότε ίντερνετ. Εντάξει, Μίνα, θα μου πεις, σκάλιζα σε πέτρες τα γράμματα τότε. Δεν είχαμε κάνει χαρτί. Τόσο παλιό σήμερα, αλλά δεν πειράζει, πλάκα κάνω. Λοιπόν, αλλά βλέπεις τώρα ότι. Καταρχήν είναι καλοκαίρι, έτσι, είναι Αύγουστος. Έχουμε μπει στον Αύγουστο, το μήνα των απόλυτων διακοπών. Δηλαδή, άμα πάρει τώρα κάποιον να κλείσει για δουλειά, θα κάνει 3-4 μέρες να το κλείσει. Γιατί είναι διακοπές, είναι στο μπάνιο, στη θάλασσα, είναι έτσι. Και βλέπω τώρα τη Σοφία Ζαχαράκη, η οποία έχει ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα το FinStart. Το οποίο θα εκπαιδεύσει 40.000 παιδιά να διαχειρίζονται μάλλον το ποσοστά τα χρήματά τους. Και λες, καλά, αυτή η γυναίκα θα πάει διακοπές. Αύριο θα ξέρουμε αν θα πάει διακοπές ή όχι. Αύριο. Λοιπόν, μάλιστα έκανε μια δήλωση για αυτό το θέμα και λέει ότι στόχος μας είναι το σχολείο να δίνει στα παιδιά όχι μόνο γνώσεις αλλά και δεξιότητες ζωής. Ο χρηματοοικονομικός προγραμματισμός αποτελεί πλέον απαραίτητο εφόδιο για κάθε νέο άνθρωπο, ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται υπεύθυνα τα οικονομικά του, να αναγνωρίζει τους κινδύνους ψηφιακής εποχής και να λαμβάνει τεκμηριωμένες αποφάσεις. Λοιπόν, διαβάστε λίγο παραπάνω για το FinStart, μην σας τα λέω τώρα και σας ζαλίζω, αλλά πραγματικά όταν βλέπεις το καλοκαίρι να ξεκινάνε τέτοιες ιδέες και τέτοιες δράσεις, έχεις μια ελπίδα, όχι για τη δημοκρατία, αλλά για την παιδεία ότι θα πάει καλύτερα. Έχεις δει τη Σοφία Ζαχαράκη πώς είναι με τα παιδιά. Θα πάθεις πλάκα. Λοιπόν. Είναι ο σωστός άνθρωπος, σωστή θέση, πίστεψέ με.

Λοιπόν, μου στείλανε ένα μήνυμα τώρα και άλλο βίντεο με σκάφος, το οποίο έχει κάνει διάφορες κουτσουκέλες μέσα στο νερό, και μου λένε ότι είναι εδώ πέρα από παραλιακή έτσι, περιοχή του Ηρακλείου, όπου αυτός με το σκάφος έπεσε πάνω στη μαρίνα γιατί ήταν μεθυσμένος. Τι βρέθηκε μέσα στο σκαφάκι? Μια νταμιτζάνα ρακή. Χωρίς τη ρακή μέσα στην νταμιτζάνα.

Λοιπόν, βλέπω τώρα στο Sky την Παπακώστα και τον Ανδρίτσο που έχουν εκπομπή και έχουν καλεσμένου εκεί πολιτικού. Λοιπόν, άκου τώρα να δει φάση. Υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή τη διαχείριση και τα μέτρα τη πρόληψη. Για ποια πρόληψη μιλάνε?

Λοιπόν, θα το πω, δεν γίνεται, θα το κάνω. Δεν κατιέμαι. Λοιπόν, είναι αυτή τη στιγμή ο κύριο Σκάι, ο κύριο Λιβάνο, από την Δημοκρατία και ένα άλλο από τον Κουκουέ. Δεν θυμάμαι πώ το λένε τώρα. Λοιπόν, δεν μπορεί να λε αυτά τα πράγματα, ρε φίλε, στο Κουκουέ. Δηλαδή, δεν γίνεται να είσαι αντίθετο σε όλα, να είσαι κόκκινο σε όλα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, α πω ένα παράδειγμα. Για να δει πόσο βλακεία αντέχουμε σε αυτή τη ζωή. Είχε ένα κτίριο το Κουκουέ στο κέντρο τη Αθήνα. Εντάξει. Και το πούλησε. Για να πάρει λεφτά. Να ενισχύσει το κόμμα. Πού το πούλησε? Θα σας πω. Σε εταιρεία Ισραηλινών συμφερόντων. Και την επόμενη μέρα κάνεις πορεία, ρε παιδί μου, κατά του Ισραήλ. Δηλαδή, πόση κοροϊδία πια. Δεν μπορώ να βλέπω άλλο. Έλα, κόψε με, θα αρχίσω να μην ηλίκια.

Λοιπόν, ακούω πολιτικό τώρα στην τηλεόραση που λέει. Άκου. Για, μιλάμε, θα αρχίσω. Δεν θα με κατηθώ σήμερα. Λοιπόν, μπράβο στους πυροσβέστες, αλλά δεν υπάρχει αλλά, ρε.

Όταν λες μπράβο στους πυροσβέστες, λες και στο σύστημα. Λες και στο ότι. Α, δεν υπάρχει αλλά. Μπράβο στους πυροσβέστες, αλλά. Τι αλλά. Αυτοί θεωρούνται πολιτικοί μορφωμένοι τώρα, έτσι, που θέλουν να διαφεντέψουν τις τύχες μας. Ε? Να κάνουν κουμάντο, να φτιάξουν τη χώρα. Γιατί οι άλλοι δεν την έχουν καταστρέψει τη χώρα. Δεν έχουμε χώρα. Είμαστε σαν το. Πώς το λένε. Σαν το βομβαρδισμένο Ιράκ μετά τον πόλεμο.

Λοιπόν, πριν πάμε διαφημίσεις, να σας πω ένα θέμα, γιατί έχει σκάσει τώρα αυτές τις μέρες και το αφήσαμε λίγο λόγω των πυρκαγιών. Θυμάστε τη γυναίκα αυτή που βρέθηκε μέσα σε μια βαλίτσα. Έτσι. Λοιπόν, η γυναίκα αυτή τελικά ήταν Βρετανίδα, Ιρλανδή, ξέρω εγώ, Σκοτσέζα, ήταν από εκεί για τις χώρες. Λοιπόν, και αυτός που τη σκότωσε, βρέθηκε σε βίντεο να την κουβαλάει σε βαλίτσα. Έτσι. Δεν το έχουμε παίξει πολύ κατελήτζα ακόμα, το παίξουμε σήμερα όμως. Υπάρχει βίντεο δηλαδή που τον δείχνει αυτόν να μεταφέρει τη γυναίκα με τη βαλίτσα. Να την έχει μέσα στη βαλίτσα, να την έχει χώσει μέσα, αυτή τη σκότωσε. Λοιπόν, αυτός ο Αφγανός που τη σκότωσε, που φέρεται να τη σκότωσε, έτσι να το πούμε σωστά, είναι πρόσφυγας. Αλλά πριν γίνει πρόσφυγας, ήταν επαγγελματίας πυγμάχος. Με περγαμηνές, έτσι. Μιλάμε με πολύ έτσι, μεγάλη δράση. Έγινε ιδρυτής μετά εθελοντικής οργάνωσης. Τι να πεις. Εσείς οι αλληλέγγυοι, εσείς οι ψυχοπονιάριδες, για αυτή τη γυναίκα θα κάνετε μια τέτοια, μια πορεία που τη σκότωσε ο Αφγανός? Όχι. Λοιπόν, εντάξει, τι να πεις παραπάνω. Δεν μπορείς να πεις παραπάνω. Λοιπόν, κρίμα την κοπέλα. Λοιπόν, αυτός λέει τώρα ότι τη σκότωσε για θρησκευτικούς λόγους. Η κοπέλα του, η σχέση του, είχε αγοράσει 17 iPhone 17 Pro Max με τα λεφτά από την κάρτα που της είχε πάρει ο τύπος. Ο τύπος έστελνε μηνύματα στη μαμά της και στον μπαμπά της, σαν να είναι αυτή εν ζωή, και αυτός την είχε σκοτώσει και την είχε βάλει μέσα σε μια βαλίτσα. Έχεις καταλάβει τι ζούμε? Αυτό ούτε σε ταινία. Ούτε σε ταινία. Λοιπόν, τον είχαν κάνει και, κοίτα, πρώτη μούρη κάποιες έτσι μίκιο εδώ πέρα, ότι είχε φύγει από τη χώρα του ως εκδιωχμένος και αυτά είχαν, ότι τον πατέρα τον είχαν σκοτώσει, τον είχαν σκοτώσει μετά από πολλές απόπειρες δολοφονίας, ότι στη δομή της Μόριας που ήταν πρόσφυγας έμαθε αγγλικά. Και άρχισε να δουλεύει τότε, λέει, ως μεταφραστής για ανθρωπικιστική οργάνωση, μια ΜΚΟ. Λοιπόν, δεν είδα αυτή τη ΜΚΟ να βγει τώρα στον δρόμο να κάνει πορείες. Άντε, αλληλέγγυοι, βγείτε, ρε, βγείτε. Την κοπέλα τη σκότωσε και την έβαλε σε μια βαλίτσα. Αυτά. Βάλει λίγο ένα τραγουδάκι μέχρι να έρθει η Μαρία Μαυρομάτη να μας πει τις ειδήσεις πιο καλά από κάθε φορά. Γιατί είναι προετοιμασμένοι. Πολύ προετοιμασμένοι. Και έχουν. Δεν μπορώ. Πυροσβέστες. Μπράβο στους πυροσβέστες, αλλά δεν υπάρχει αλλά, ρε. Δεν υπάρχει αλλά όταν λες μπράβο. Όπως δεν υπάρχει αλλά όταν σκοτώσεις κάποιον. Μόνο σε μια περίπτωση. Αλλά και αυτή δεν τη λέμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου καλεί τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στο Νότιο Ρέθυμνο να υποβάλουν δηλώσεις ζημιάς ώστε να κινηθούν γρήγορα οι προβλεπόμενες διαδικασίες κρατικής αρρωγής. Σε αυξημένη ετοιμότητα σήμερα η Κρήτη λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών.

τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση της 75χρονης Εμιλίας Γεωργαλάκη στα Χανιά, καθώς ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή μετά από 10 ημέρες αγωνίας για την τύχη της. Σε επιχείρηση εντοπισμού και περισυλλογής περίπου μεταναστών, 50 περίπου μεταναστών προχώρησαν τα ξημερώματα οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή 19 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας.

Νέα διαμαρτυρία κατά της δομής μεταναστών στους αθανάτους χθες το απόγευμα στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών. Έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Ξιδάκης σε ηλικία 80 ετών. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Πρόκειται για τον πατέρα του Πρίαμου Ξιδάκη που σκοτώθηκε στο φωνικό που συγκλώνησε την Κρήτη το 2012. Πάνω από 130.000 στρέμματα έχουν καεί σε Αττική και Βιωτία. Συνεχίζει η μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εκφωνήσει επικίδιο λόγο. Ξεπέρασε τους 6.000 ο αριθμός των νεκρών που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια της Βενεζουέλας, καθώς ένα μήνα μετά το δίδυμο σεισμό τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να αναζητούν αγνοούμενους. Με ηλιοφάνεια, ενισχυμένους βοριάδες έως 5 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες που θα φτάσουν τοπικά τους 36 βαθμούς, θα κυλήσει ο καιρός στην Κρήτη σήμερα 4 Αυγούστου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.

0: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Dirty 107,7.
2: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Εντάξει, κομματάρα βάλαμε τώρα, έτσι είναι κομματάρα. Λοιπόν, βάλε να ακούσουμε και σε λίγο επιστρέφουμε με το τύπο εκεί στην Άξο που ανέβηκε πάνω από τα σκάφη. Μπαμπα, μπαμπα, μπαμπα, μπαμπα, τα βγαίνει όλα. Θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Βάλη, τον άνθρωπο που το τράβηξε το βίντεο. Λοιπόν, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει αυτό το βίντεο. Θα το δείτε μετά και στο πολιτικά.gr. Αλλά και έτσι θα τον βγάλουμε πρώτα να μιλήσει, να μας πει για αυτό το θέμα. Λοιπόν, τραγουδάρα και ερχόμαστε.

0: Λοιπόν, έχεις χάσει ένα φοβερό θέμα, το οποίο εντάξει, για άλλο λόγο θα ήθελα να βγάλω τον κύριο Βάλη σήμερα, αλλά για... θα τον ρωτήσω και γι' αυτό μετά. Τον βάζω να τα ακούσει. Καλημέρα κύριε Βάλη, καλά είστε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Είσαστε καλά.
1: Καλά, εσείς, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, πείτε μου κάτι. Εκεί στην Άξο, που είναι και ο τόπος σας, γιατί ξέρω ότι τον αγαπάτε ιδιαίτερα αυτόν τον τόπο, τι έγινε με αυτόν τον τύπο εκεί πέρα? Τι έγινε, καβάλισε με τα σκάφη, όλα τα άλλα σκάφη? Μάθαμε τελικά ότι δεν είχε δίπλωμα οδήγησης σκαφών? Τι γίνεται εκεί?
1: Όπως βλέπετε τις τελευταίες μέρες, όπως και εσείς έχετε επικοινωνήσει κάτι από τη Ζάκυνθο που σας στείλαμε, με ένα πολύ μικρό παιδί να οδηγάει ένα βαρκάκι χωρίς δίπλωμα daily cruises, αυτά που είναι τα καθημερινά τα ενοικιαζόμενα, βλέπουμε άλλα συμβάντα. Βλέπουμε αυτό που αναφέρεστε για το σκάφος που ανέβηκε πάνω από άλλα δύο σκάφη. Βλέπουμε άλλα σκάφη να γυρίζουν μόνα τους χωρίς να υπάρχει κάποιος κυβερνήτης απάνω. Γενικώς βλέπουμε μια τρέλα στη θάλασσα από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν, που τους επιτρέπουν όμως να οδηγούν χωρίς δίπλωμα.
0: Δεν πρέπει να υπάρξει εισαγγελική παρέμβαση σήμερα για αυτό το πράγμα? Δηλαδή πρέπει να γίνει κάτι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα?
1: Ξέρετε όμως ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι τόσα χρόνια τα λέμε και επιτρέπουν να νοικιάζει ο καθένας με 50% ευρώ βαρκάκια χωρίς δίπλωμα και να τα παίρνουν χωρίς κάποια οποιαδήποτε πιστοποίηση. Εγώ έχω δώσει συγκεκριμένες προτάσεις να είναι αυστηρά με δίπλωμα ταχυπλώου ή να υπάρχει κάποιος άνθρωπος που θα τους κάνει τις κουραζιέρες κυβερνήτης, ναι, που θα έχει χειριστείς δίπλωμα ταχυπλώου. Άρα έχω δώσει δύο προτάσεις στους ανθρώπους που έχουν αυτές τις επιχειρήσεις μέσω του Υπουργείου Ναυτιλίας. Τόσα χρόνια όμως ακόμα τίποτα. Και λέω, τι άλλο πρέπει να γίνει για να πάρουμε μέτρα? Δηλαδή στη στεριά κυνηγάμε τα πατίνια για τους πιτσιρικάδες.
0: Αν υπήρχε νεκρός εχθές. Αν υπήρχε νεκρός εκεί εχθές.
1: Να κάνετε βόλτα. Άρα μου λέτε ότι πρέπει να πεθάνει άνθρωπος για
0: όχι,
1: να
0: βέβαια, δεν το λέμε αυτό.
1: Να κάνουμε πρόληψη στη θάλασσα και το κομμάτι της ασφάλειας που τα λέμε τόσα χρόνια. Είναι ποτέ δυνατόν να νοικιάζουμε πλωτά μέσα στη θάλασσα χωρίς δίπλωμα ή χωρίς κάποιον άνθρωπο που γνωρίζει? Και στη στεριά να βλέπετε κάθε μέρα να αυστηροποιείται ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, κάμερες, απαγορεύεις για πατίνια, απαγορεύεις για νέους, και στη θάλασσα να τους λέμε ελάτε να διασκεδάσετε και να παίξετε, που στη θάλασσα υπάρχουν τόσα μέσα, υπάρχουν άνθρωποι που κολυμπούν και οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τίποτα. Εγώ πάντως μετά από τόσες φορές πια δεν μπορώ να καταλάβω ποιος άλλος λόγος υπάρχει, αν δεν υπάρχει οικονομικό συμφέρον, να μην χαλάσουμε κάποιες καρδιές ή κάποιους ψήφους. Αλλά απ' την άλλη θα βάλουμε την ανθρώπινη ζωή πάνω από τα χρήματα? Δηλαδή κάποια πράγματα περνάνε εμένα.
0: Απλά σας είπα και πριν ότι αν υπήρχε νεκρός εχθές εκεί στην Άξο, τώρα θα ήταν πρώτο θέμα πάνω και από τις φωτιές αυτό το σκηνικό. Ναι. Τώρα όμως είναι απλά τη μέρα, σήμερα Τετάρτη, Τρίτη.
1: Άρα δηλαδή πρέπει να κοιτάμε που θα υπάρξει ένα τρομερό δυστύχημα για να πάρουμε μέτρα. Ενώ τόσα χρόνια μας τα λένε, μας τα στέλνουν, τα έχουμε δει, είναι λογικό. Δεν είναι κάτι παράλογο, δεν έχει δημοσιονομικό κόστος και εμείς απλά δεν κάνουμε τίποτα. Και δεν είναι μόνο αυτό που βλέπετε εσείς τα βαρκάκια χωρίς δίπλωμα.
0: Είναι και άλλα, ναι.
1: Για σκεφτείτε αυτά που φωνάζουμε για τις ταχύτητες και τις αποστάσεις που δεν τηρείτε τίποτα. Για σκεφτείτε για τον απεινιδωτή που φωνάζω για τα σκάφη να είναι υποχρεωτικό και όχι προαιρετικό. Και άλλα πολλά θέματα που αφορούν σε αυτά τα μέτρα. Δηλαδή υπάρχουν πολλά ζητήματα στη θάλασσα που δυστυχώς δεν ενδιαφέρεται και δεν ασχολείται κανένας, με απαρχαιωμένους νόμους και κανόνες από το 1950 και από το 1970, με πολύ χαμηλές υποδομές, και εμείς δεν κοιτάμε το κομμάτι της ασφάλειας και της πρόληψης. Είδατε με το ιστιοφόρο που πολύ σωστά επικοινωνήσατε, είχαμε βγει και μαζί και το ξανάπαμε και χτες, που το ξέσυρε και το πήρε, που βγήκαν οι άλλοι με μποφόρ να πάνε να κάνουν το πάθο του. Και έχουμε πει τόσες φορές και πέρυσι, αν θυμάστε.
0: Εκεί πιάνει, συγγνώμη σας διακόπτω, εκεί πιάνει η άσκοπη κινητοποίηση των αρχών. Ως αδίκημα.
1: Δεν πιάνει. Δεν θα πρέπει να πληρώσουν για τα κάστρα, την ταλαιπωρία των ανθρώπων που τους βάζουν σε κίνδυνο? Και να σας πω κάτι, κύριε Τσιλιμπουνιδάκη. Γιατί δεν κάνουμε υποχρεωτικό με τέτοιες καιρικές συνθήκες όλα τα πλωτά μέσα να παίρνουν άδεια για να φύγουν, για να μην τους επιτρέπουν να φεύγουν όποτε θέλουν και να δημιουργούν τέτοιους κινδύνους? Δηλαδή, γίνεται ποτέ δυνατόν ένα μεγάλο καράβι γραμμής, να του λέμε απαγορευτικό, και να βγαίνει ο άλλος με το πλαστικό, το ιστιοφόρο 14 μέτρα? Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι είναι πολύ παραλογισμοί. Συγκεκριμένες προτάσεις και θέλεις να βγεις με τέτοιους καιρούς, παίρνε άδεια από όπλου κατάπλα από το λιμεναρχείο, ώστε να σε αναγκάσει να μην φύγεις, να σου κάνει απαγόρευση, να μην μπούμε σε όλη αυτή τη φασαρία. Ούτε να τρέχει ο κρατικός μηχανισμός, ούτε έξοδα, ούτε να υπάρχει κίνδυνος ανθρώπινης ζωής. Γενικά να
0: μην έχεις.
1: Εμείς εδώ ακριβώς, ή ηλεκτρονικά να κάνεις, να ζητήσεις έγκριση για να φύγεις. Υπάρχουν τρόποι. Εμείς λοιπόν τα έχουμε αφήσει, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Είδατε και με την υδροληψία που πήγε κάποιος να κάνει ένα ελικόπτερο υδροληψία και πέρασε όλες με το windsurfing,
0: σαν ναι,
1: να
0: ναι.
1: μην φαίνει τίποτα και κοντέψαμε να έχουμε ατύχημα. Γενικώς βλέπουμε
0: στη θάλασσα, δηλαδή.
1: Κάθε μέρα υπάρχει και ένα δεδομένο. Και λέω τώρα εγώ, γιατί μέχρι σήμερα, ενώ τα έχουμε πει και τα έχουμε στείλει τόσες φορές, δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο? Αυτό είναι το ερώτημά μου. Μπορείτε να μου απαντήσετε? Αεροπλάνα χτυπάνε μεταξύ τους, καράβια χτυπάνε μεταξύ τους, γίνεται ένας κακός χαμός στη θάλασσα. Πού είναι η ασφάλεια, πού είναι η πρόληψη, πού είναι η νέο νομοθετικό πλαίσιο? Τι είναι από όλα αυτά δηλαδή, να δούμε τι θα συζητήσουμε? Δεν υπάρχει τίποτα, δεν τηρείται τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Εμείς τα έχουμε στείλει, τα έχουμε πει και έχω μεγάλη απορία όταν θα γίνει κάτι και εγώ θα σας στείλω εσάς και σε όλους τους συναδέλφους σας όλα τα χαρτιά που έχω στείλει και έχω ενημερώσει. Ποιος θα πάρει την πολιτική ευθύνη και ποιος θα βγει να πει ποτέ ξανά δεν γνώριζα, δεν ξέραμε, δεν μας είπανε κτλ. Εγώ αυτό περιμένω δυστυχώς, να γίνει κάτι μεγάλο και να μου πούνε μετά εμένα γιατί δεν το έκαναν. Αυτό είναι εμένα η απορία μου.
0: Ακούστε τώρα κάτι άλλο, να σου το πω έτσι σαν είδηση, γιατί ξέρω ότι είσαστε και εμπλώ τώρα. Ένας σκάφος αναψυχής στη Σκόπελο εντοπίστηκε από τη ΔΕΟ στη νέα υπηρεσία της ΑΔΕ και κατέσχεσε. Ακούστε τι κατέσχεσε. Προστατευόμενα κοράλια αξίας 800.000 ευρώ. Είναι αυτός ο κόκκινος χρυσός που λένε, που υπάρχει σε συγκεκριμένο σημείο στο βυθό του Αιγαίου και μάλιστα από εκεί τα μετέφεραν στην Ιταλία σε εργαστήρια και γινόντουσαν έρευνες διάφορα και μιλάμε για, πώς να το πω, ήταν εξόρυξη κοραλίων από δίκτυο Natura. Εικόνα απίστευτη και τελικά τους έπιασαν. Και λέω τώρα από τη μία. Από τη μία υπάρχει αυτή η υπηρεσία της ΔΕΟΣ που ακόμα και στη θάλασσα έβγαλε λαβράκι. Και από την άλλη δεν μπορούμε να πιάσουμε έναν χαζό που παίρνει το σκάφος και πάει και γκρεμίζει 4-5 σκάφη. Ή ένα βλάκα που κάνει windsurfing την ώρα που το ελικόπτερο κάνει δροπισία για να σβήσει φωτιά. Είναι παραλογισμός.
1: Συμφωνώ σε αυτό. Ξέρετε όμως τι φταίει? Υπάρχει απάντηση για αυτά που λέτε? Μπορώ να σας απαντήσω?
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Δεν γίνονται αυτά. Νούμερο 1. Σε όλες τις λιμενικές αρχές, επειδή εγώ είμαι στο πεδίο 24 ώρες το 24ωρο, δεν μιλάω από ένα γραφείο ή από το σπίτι μου,
0: όλοι πάραμε
1: στη θάλασσα και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Υπάρχει ένα μέρος που να μου έχει πει ότι έχουν επαρκεί κόσμος, στελέχωση? Κανένα. Όπου πάω, όλες οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες. Έχουμε επαρκεί μέσα πλωτά αυτοκίνητα ή φουσκωτά? Σε κάποιες περιοχές ναι, σε κάποιες όχι. Έχουμε προσωπικό να μπορεί να κάνει όλα αυτά τα πράγματα? Όχι, δεν έχουμε. Πάμε παρακάτω. Έχουμε νομοθετήσει για να αποτρέψουμε τέτοιες κινήσεις? Όχι. Άρα κύριε Τσιλιμπουνιδάκη, όταν δεν έχεις κόσμο να ελέγξεις, όταν δεν νομοθετείς, πώς θα μπορέσει να αλλάξει αυτό το πράγμα που μου λέτε? Άρα θέλουμε λύση και να λύσουμε το θέμα της θάλασσας. 2. Γεμίζουμε το καλοκαίρι τα τμήματα, τα λιμενικά με κόσμο, τα ενισχύουμε με πλωτά μέσα και με αυτοκίνητα και με πλωτά μέσα. Κλείνει το κεφάλαιο λοιπόν αυτό, 1. Και με καινούργια μηχανήματα να μπορούν να ελέγξουν ταχύτητες, τα γραφεία τους, ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, αποστάσεις. Υπάρχει πλαίσιο που μπορείς να τα ελέγξεις λοιπόν. Αναβαθμίζεις λοιπόν και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Άρα κλείνει το ένα κεφάλαιο. Και το δεύτερο κομμάτι, νομοθετείς αυστηρά για θέμα πρόληψης και ασφάλειας μέσα στη θάλασσα, με αυστηρά πρόστιμα, με αυστηρές προϋποθέσεις κάποιος να χειρίζει τέτοια πράγματα και λύνεις ένα μεγάλο πλαίσιο της ασφάλειας στη θάλασσα. Είναι τόσο απλό. Βέβαια δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι και δεν ακούνε. Και φτάνουμε αυτό εδώ που φτάνουμε σήμερα. Αν δεν γίνουν αυτά που σας λέω, καλά να είμαστε. Κάθε μέρα θα συζητάμε αυτά τα πράγματα.
0: Κάθε μέρα σας βγάζουμε. Πάντως, να σας πω κάτι. Εκεί στην Άξο.
1: Αλλά για τον κόσμο δεν είναι καλό.
0: Ναι, εκεί στην Άξο πάντως τους πήγατε αίμα, έτσι. Να το πω έτσι απλά. Με αυτό το θέμα.
1: Δεν θεωρώ. Εγώ να σας πω, είμαι ένας δίκαιος άνθρωπος και όταν είναι το καλό θα το πω. Αν δω κάτι άλλο που θα μου στείλουν πάλι θα το πω. Δεν θα κρύψω ποτέ κάτι. Δηλαδή, στο κομμάτι των στάνταρ που έχω στο μυαλό μου ότι πρέπει να γίνουν, δηλαδή είναι σωστό να γίνει, δεν κάνω εκπτώσεις ή πίσω. Ό,τι μου στέλνουν, εγώ το προωθώ. Δεν κοιτάω από πού είναι, ποιος είναι. Είναι ένα περιστατικό που έγινε. Έγινε. Έχει σημασία σε ποιο μέρος έγινε? Όχι. Μπορεί να γίνει οπουδήποτε.
0: Ναι,
1: το βαρκάκι που σας έστειλα ήταν από τη Ζάκυνθο. Δεν έχει να κάνει το πού γίνεται το κάτι. Σημασία ότι μέσα στη θάλασσα κάτι γίνεται. Και όταν γίνεται πρέπει να παίρνουμε μέτρα. Εγώ λοιπόν τα επικοινωνώ, ώστε όταν θα γίνει κάτι μην έρθει κάποιος να πει δεν ξέραμε,
0: είπες,
1: δεν
0: ναι.
1: γνωρίζαμε ή δεν το είδα. Τώρα αυτό πιστεύω το έχουν δει όλοι όπως γνωρίζετε και εσείς.
0: Καλά, με το βαλκάκι ειδικά, ναι.
1: Και είναι κι άλλο βαρκάκι που είδατε, αν είδατε που έχουμε αναρτήσει και στα social media, που γυρίζει μόνο του γύρω-γύρω χωρίς κάποιον κυβερνήτη, έχει φύγει στη θάλασσα, δεν έχει βάλει την ασφάλεια για να σβήσει μηχανή, γυρίζει μόνο του σαν τρελό. Τα άλλα που τα οδηγάνε μικροί άνθρωποι, δηλαδή θέλω να σας πω ότι έχουμε ένα πλαίσιο πολλών συμβάντων καθημερινά που δυστυχώς δεν υδρώνει κανενός ταυτί, δεν επικοινωνούνται και γι' αυτό τα επικοινωνώ. Πας και κάποιος φιλοτιμηθεί να πάρει μια πολιτική βούληση και θάρρος και τόλμη να δώσει μια λύση και στη θάλασσα. Αν δεν γίνει αυτό, καλά να είμαστε, κάθε μέρα θα έχουμε εδώ να συζητάμε.
0: Να ρωτήσω κάτι. Μου στέλνει τώρα ένας φίλος μήνυμα, τον ξέρετε και εσείς, είναι κοινός μας γνωστός δημοσιογράφος, και μου λέει, ρε φίλε, στο βίντεο του Βάλι, βλέπεις, λέει, στην αρχή εκείνον που παρακολουθεί το σκάφος και έχει από κάτω από το γραφείο του ένα σφύρι, κάποια πράγματα, λέει, τι το ήθελε, μάλλον για το βαρκάρι, λέει, το ήθελε. Και πραγματικά τώρα το προσέχω, είναι όντως ένα σφύρι από κάτω.
1: Το σφυρί το θέλουν πολύ μάλλον για να αρχίσουν να παίρνουν μπροστά, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει λογική. Βλέπετε εδώ τι γίνεται. Δεν μας σώσει ούτε το σφυρί ούτε τίποτα.
0: Εντάξει, έπαθα πλάκα τώρα.
1: Στην διασκέδαση και την τρέλα δεν υπάρχει τίποτα.
0: Είναι κοινός μας φίλος αυτός, είναι δημοσιογράφος και μου λέει το σφυρί μην ξεχάσεις. Και λέω ποιο σφυρί. Και μου δείχνει με βελάκι τη φωτογραφία ότι κάτω από το τραπέζι του ανθρώπου που τραβάει το βίντεο με το σκάφος υπάρχει ένα σφυρί.
1: Άρα κύριε Τσιλουπουτιδάκη, πρέπει να γυρίζουμε με ένα σφυρί και όποιος δεν είναι καλός να τον κυνηγάμε δηλαδή.
0: Τι να πω, να του χαλάμε τη μηχανή για να μην το κάνει το ίδιο. Ξέρω εγώ τι να πω.
1: Αλλά αν, δεν ξέρω κι εγώ τι να πω κάθε καλοκαίρι.
0: Πείτε μου και κάτι, άλλο. Σας βλέπω εδώ στη σελίδα σας, της PPF, σας γράφει ένας από κάτω. Καλά είναι ολοφάνερο ότι είναι AI.
1: Εντάξει, τώρα τι να πεις τώρα ο καθένας, εντάξει, ο άλλος μπορεί να... Καλά, εντάξει, τώρα τα σχόλια, κύριε Τσιλιμπουνιδάκη, στα social έχουν ξεφύγει. Βλέπω ανθρώπους και απορώ, είδατε και τι έγινε και με μια συνάδελφό σας δημοσιογράφο, τη Μαρία Τσιαμπανού.
0: Ναι, αφήστε, το είπα στην αρχή της εκπομπής, το είπα.
1: Που εγώ πήρα μέρος και στήριξα αυτή την κοπέλα, επειδή την ξέρω προσωπικά και λίγο... Δεν υπάρχει αγάπη, ρε παιδί μου. Κοιτάμε πώς θα φάμε, πώς θα βρίσκουμε.
0: Λοιπόν, έτσι κλείσουμε την εκπομπή. Να μιλάμε με τον κύριο Βάλι. Πάμε. Λοιπόν, έχετε δίκιο.
1: Να κρεμάμε στα μανταλάκια, να ρίχνουμε λάσπη στον κόσμο. Δηλαδή, αυτή να φάμε τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει αγάπη, ρε παιδί μου. Λίγο να πούμε, ωραία, είναι μια νέα κοπέλα. Έκανε, είχε μια λάθος άτυχη στιγμή. Γιατί, ρε παιδί μου, να την εδικάσουμε αυτή την κοπέλα. Δηλαδή, ώρες και ώρες απορώ με όλα αυτά τα δεδομένα. Και δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσει αυτό το χάλι μας. Γράφουν για οικογένειες, γράφουν για γυναίκες, για παιδιά, βρίζουν όλο τον κόσμο, υπάρχει μια αθλειότητα. Γιατί όλο αυτό το μίσος και ο φθόνος δεν σ' αρέσει, μην το δεις, μην γράψεις. Γιατί πρέπει δηλαδή να μπεις σε αυτή τη διαδικασία, να βρίσεις, να σχολιάζεις αρνητικά. Δεν είναι το βίντεο από την Άξο, δεν είναι αυτός, είναι η ΑΕΑ, είναι το ένα, είναι το... Δηλαδή μια τρέλα.
0: Σε ποια παραλία της Άξο ήταν αυτό?
1: Αυτό δεν γνωρίζω ακριβώς, γιατί και εγώ το βίντεο μου το στείλανε και μου το είπαν, όπως και από όλη την Ελλάδα μου στέλνουν καθημερινά βίντεο από περιοχές. Δεν μπαίνω να κάνω investigation σε κάθε βίντεο, σε κάθε περιοχή. Βλέπω ένα περιστατικό που έχει εξελιχθεί και το επικοινωνώ. Άρα το συγκεκριμένο, όπως και για το άλλο βαρκάκι που είδατε, με ρωτήσαν και κάποιοι συνάδελφοι, δεν γνώριζα, δεν είπα κάτι. Το άλλο που σας έστειλα ήταν από τη Ζάκυνθο, το γιατί το τράβηξα εγώ προσωπικά. Γενικώς γίνονται κάποια περιστατικά, τα επικοινωνούμε.
0: Έγινε και εδώ στην Κρήτη ένα περιστατικό.
1: Αντί να πει ναι, δίκιο έχετε, σωστό, μπράβο ρε παιδιά, να δώσουμε μια λύση, να προστατέψουμε αύριο τα παιδιά μας, εμάς, τους γονείς μας, τους παππούδες από τη θάλασσα, από κάποιο περιστατικό, βγαίνουν και κράζουν και βρίζουν όλο το σύμπαν. Λες και μας νοιάζει εμάς που έγινε. Δεν κοιτάνε το τι έγινε και μετά λένε όχι, δεν έγινε, είναι ψεύτικο. Δηλαδή δεν μπορείς να βγάλεις άκρη με τον κόσμο καθόλου. Αλλά αυτό με τη δημοσιογράφο, κύριε Τσιλιμπουνιδάκη, δηλαδή να βρίζουν μια κοπέλα και βγήκε και το Open και καλά έκανε και την υποστήριξη.
0: Βγήκε ο ίδιος ο διευθυντής ειδήσεων και ενημέρωσης, ο κ. Παναγιωτόπουλος. Σωστά. Και καλά έκανε και
1: εγώ είναι, και εγώ συμφωνώ, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί με το παραμικρό που ένας άνθρωπος μπορεί να υποπέσει σε οποιοδήποτε ατόπιμα ή λάθος, μια άτυχη στιγμή, μπορεί να είμαι εγώ, εσείς, οποιοδήποτε, γιατί πρέπει να βγει όλη η κατακραυγή του κόσμου και να γίνει όλος αυτός ο χαμός. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή κοιτάμε πώς θα καταστρέψουμε ανθρώπους και καριέρες και όχι πώς θα υποστηρίξουμε ένα νέο παιδί. Μπορεί να είναι η κόρη μας, μπορεί να είναι ένας δικός μας άνθρωπος, ενώ αύριο να είμαστε ίδιοι. Γιατί δηλαδή πρέπει να υπάρχει αυτή η αθλειότητα στα social media και αυτός η λάσπη, αυτός ο χαμός, χωρίς κάποιο δεδομένο, χωρίς να υπάρχει κάποιο λόγος.
0: Θα σας πω κάτι. Πριν από λίγα χρόνια, τότε με τον κορονοϊό που υπήρχε ο χαμός, είχα κάνει από το πρωί, έτρεχα στα φαρμακεία για να βγάλω ένα θέμα που ήταν με κάτι καινούργια τεστ που ήταν μπερδεμένο, το πώς θα γινόταν και τέτοια. Και βγαίνω το απόγευμα, ξέρετε, όλοι κάνουμε αυτά τα ρεπορτάζ. Στο τέλος πάμε, το τέλος της μέρας είναι το δελτίο ειδήσεων, όπου θα βγούμε live. Έχω λοιπόν μπροστά μου ένα χαρτί με τα ονόματα των εταιριών που φέρανε αυτό το φάρμακο και ξεκινάω να κάνω live. Με το που μου λέει το καλησπέρα ο κ. Χατζηνικολάου και αρχίζω να μιλάω, ξαφνικά σταματάω. Έβλεπα τα γράμματα μπροστά μου να χοροπηδάνε. Δεν καταλάβαινα τι ήθελα να πω, δεν ήξερα τι ήθελα να πω, δεν σταμάτησα να μιλάω. Μου γκάθηκα, σάστησα, λάλησα. Άκουγα μπινελίκια από τα αυτιά μου, μίλα, ξύνησα από το στούντιο και αυτά. Και τελικά δεν μίλησα ποτέ. Και μου κόψε στο τέλος και έκανα το μικρόφωνο έτσι και μίλησε ο φαρμακοποιός και είπε το θέμα. Ήταν μια σκηνή πραγματικά που δηλαδή στον αέρα σε κάνει ρόμπα, σε κάνει. Γίνεσαι ξεφτύλα, ρε παιδί μου, να το πούμε έτσι απλά. Το λέω εγώ στον εαυτό μου. Αλλά δεν ήταν έτσι. Κανείς δεν ξέρει πώς ξεκίνησε αυτό.
1: Ακριβώς, να σας πω όμως κάτι. Μετά από τόσα χρόνια που κάνετε live και εσείς και οι άνθρωποι που είναι έξω, μπορεί να τύχει οτιδήποτε.
0: Ναι, μα, οτιδήποτε.
1: Είσαι live εκείνη τη στιγμή. Άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε ρομπότ. Πρέπει να υπάρχει και η κατανόηση και λίγο η καλοσύνη.
0: Δεν υπάρχουν αυτά πια.
1: Λίγο αγάπη. Να δείξουμε λίγο κάτι. Ρε παιδί μου με το παραμικρό, να κρεμάσουμε τον κόσμο στα μανταλάκια. Να τον βγάλουμε στη σέντρα, να γίνει ένας κακός χαμός και να είναι ένα νέο παιδί τώρα και να βρίσκεται. Έκανε ένα λάθος. Πιστεύει δηλαδή κανένας ότι χαίρεται κάποιος όταν χάνεται η περιουσία ή χάνονται άνθρωποι?
0: Όχι, όχι, και εγώ έγραψα. Και εγώ έγραψα στον κύριο Παναγιωτόπουλο από κάτω στην ανάρτηση. Ναι. Έγραψα ένα σχόλιο για τη Μαρία. Δεν την ξέρω την κοπέλα, δεν την έχω γνωρίσει, αλλά ξέρω όλους τους συναδέλφους που πήραν μέρος κατά αυτής της καφρίλας που αντιμετώπισε το κορίτσι. Το πιο ουσιαστικό είναι το εξής. Αυτό που λέτε έχετε δίκιο για την ηλικία και την καφρίλα. Δηλαδή βλέπω προηγουμένως μια πολιτικό σε ένα πάνελ εδώ ειδήσεις και λέει μπράβο στους πυροσβέστες, αλλά δεν λες αλλά. Λες μπράβο στους πυροσβέστες και σταματάς.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Ακριβώς.
0: Το αλλά τι το θέλεις? Δηλαδή για να δείξω ότι ναι, δεν έγινε κάτι καλά. Έχουμε το μεγαλύτερο στόλο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, κύριε Βάλη, πτυτικών μέσων που σβήνουν φωτιές. Στη Γαλλία και στην Ισπανία ακόμα κλαίνε.
1: Να πω όμως κάτι πάνω σε αυτό, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι.
1: Μου ερωτάτε ένα μεγάλο γιατί. Έκανα και μία ανάρτηση, δεν ξέρω αν την είδατε. Μου ερωτάτε ένα μεγάλο γιατί. Γιατί δεν νομοθετούμε σε ό,τι καίγεται να απαγορεύεται να χτίσει κάποιος οτιδήποτε?
0: Μα υπάρχει νόμος αυτό. Ερώτημα. Υπάρχει νόμος.
1: Υπάρχει για τις ανεμογεννήτριες, όπως μου
0: και για σπίτια. Και για σπίτια.
1: Άρα δηλαδή μου λέτε ότι υπάρχει νομοθεσία σε
0: ό,τι υπάρχει.
1: Απαγορεύεται να χτίσει, απαγορεύεται να βάλει ανεμογεννήτρια.
0: Υπάρχει ο νόμος και μάλιστα τα τελευταία 4-5 χρόνια έχει ανανεωθεί αυτός ο νόμος με τροπολογίες.
1: Να πάω ένα παρακάτω βήμα.
0: Θα σας πω και τον νόμο. Σας τον έστειλα τον νόμο. Σας τον έστειλα.
1: Μου τον έχετε στείλει. Γιατί δεν παίρνουμε μεγάλα πτυτικά μέσα όπως είναι της Ρωσίας?
0: Αυτό.
1: Που είναι πολύ καλά αεροπλάνα να σβήσουν.
0: Θα σας πω γι' αυτό. Επειδή το είπα στην αρχή,
1: γιατί
0: το είπα στην
1: αρχή. Γιατί δεν ανανεώνουμε το στόλο μας?
0: Ακούστε.
1: Τα Καναντέρ.
0: Ακούστε. Θα σας το πω επειδή το ξέρω πολύ καλά το έργο.
1: Ακόμα για να μου τα απαντήσετε όλα. Γιατί δεν παίρνουμε πυροσβεστικά με κρουνούς, πυροσβεστικά με πιστόλια, όχι με λάστιχα σε κάποιες περιοχές?
0: Θα σας πω γιατί.
1: Δεν ισχύουμε με εποχιακούς πυροσβέστες, με καλές αμοιβές τις περιοχές που έχουν μεγάλη επικινδυνότητα? Γιατί δεν φέρνουμε ντρόουν όπως έχει η Ευρώπη?
0: Ντρόουν έχουμε, όπα, ντρόουν έχουμε. Και τα έχει φέρει ο Υπουργός Ναυτιλίας.
1: Όχι που σβήνουν φωτιές, που επιθεωρούν να πάρει κάπου φωτιά. Εγώ λέω ότι υπάρχουν ντρόουν στην Ευρώπη όπου πάνε και σβήνουν φωτιές. Όχι επιθεωρούν πυρκαγιές, αυτό που λέτε εσείς.
0: Ακούστε
1: όμως
0: αυτό
1: δηλαδή, κάτι. Να κάνουμε κάποια πράγματα, αφού ξέρουμε ότι έχουμε μελτέμια με βοριάδες, με δύσκολες καιρικές συνθήκες, να πάρουμε ειδικά αεροπλάνα. Γενικά να ενισχύσουμε λίγο το κομμάτι αυτό.
0: Ακούστε. Λοιπόν, να πάμε πρώτα στα αεροπλάνα τα μεγάλα που είπατε, τα Μπέριεφ. Επειδή το έχω κάνει ρεπορτάζ στον Μπέριεφ και το ξέρω πριν από 4 χρόνια. Η Ρωσία δεν τα δίνει πουθενά. Λόγω του πολέμου δεν τα δίνει. Έχει γύρω στα 8 Μπέριεφ από ό,τι, αν δεν κάνω λάθος. Είναι αυτά τα τεράστια που μέχρι κεφάλαια να μπορούν να βάλουν μέσα.
1: Και ρίχνουν τόνους νερό.
0: Ναι,
1: τόνους
0: νερό. Το είχαμε χρησιμοποιήσει 2 χρονιές εδώ στην Ελλάδα.
1: Μας είχε βοηθήσει όταν είχαμε καλές σχέσεις πριν την έναρξη του πολέμου, που
0: ακούστε,
1: ήταν σωτήρια.
0: Δεν είναι σωτήριο. Είναι σωτήριο μόνο άμα πιάσει μια φωτιά όπως είναι τώρα στην Αττικοβιωτία, σε ανοιχτό πεδίο. Επειδή η μορφολογία του εδάφους της χώρας είναι με βουνά, χαράδρες και τέτοια, δεν μπορεί αυτό το αεροπλάνο να κάνει ρήψεις σε αυτά τα, σε αυτά τα πεδία. Μόνο άμα είναι σε μια ανοιχτή πλαγιά, σε μια κοιλάδα παραδείγματος χάρη. Η Ρωσία να ξέρετε ότι έχει απίστευτες, έχει αυτές τις στέπες που λέμε. Η στέπα είναι μια τεράστια κοιλάδα, ρε παιδί μου, που είναι ανοιχτή, που δεν έχει βουνά γύρω γύρω. Εκεί επιχειρούν αυτά. Στην Ελλάδα όμως που είναι μικρότερο και η μορφολογία του εδάφους είναι περίεργη, δεν μπορούν να επιχειρήσουν απόλυτα. Βοηθάνε, αλλά δεν τα δίνει η Ρωσία όμως. Ούτε στη Γαλλία τα έδωσε τώρα, ούτε στην Ισπανία που είχαν τεράστιες φωτιές, ούτε σε κανέναν. Τα τελευταία 3 χρόνια που έχει τον πόλεμο με την Ουκρανία δεν δίνει τίποτα. Τα Μπέριεφ πραγματικά θα μπορούσαν να σώσουν κάποιες περιπτώσεις. Όπως στη Γαλλία, παραδείγματος χάρη, στην Ισπανία, που είχε 200 χιλιόμετρα λάβα, φωτιά. Εκεί θα μπορούσε. Εδώ δεν μπορεί να το κάνει τόσο εύκολα. Πάμε στα ντρόν τώρα. Τα ντρόν που έχει η Ελλάδα της επιτήρησης είναι τα καλύτερα στον κόσμο. Και μάλιστα όταν αγόρασε ο κύριος Κικίλιας, ήταν τότε υπουργός Πολιτικής Προστασίας, επειδή το ξέρω, το είχα κάνει ρεπορτάζ. Είχαν γράψει.
1: Το πρόγραμμα υγιής ήταν.
0: Ναι, είχαν γράψει κάποιοι, γιατί θέλανε να κάνουν πόλεμο στον κύριο Κικίλια, ότι έχει αιμονή με τα ντρόν. Την πρώτη χρονιά λοιπόν που τα αγόρασε, που πίεσε για να τα πάρουμε, τα ντρόν αυτά πρόλαβαν 5 πυρκαγιές στην Αθήνα, στο Μπεντέλη, εκεί που κάηκαν σήμερα, εκεί που κάηκαν χθες μάλλον, στα Βίλια, πρόλαβαν αυτά τα ντρόν. Και τότε θυμάμαι εγώ είχα γράψει η αιμονή του Κικίλια που μας έκανε καλό. Και όντως αυτά. Τα ντρόν πυρόσβεσης λοιπόν δεν μπορούν να επιχειρήσουν στο δάσος, αλλά μόνο στον αστικό ιστό. Γιατί χάνεται το ίντερνετ στο δάσος.
1: Ναι.
0: Έχει και αυτό το θέμα. Okay. Έχει και αυτό το θέμα. Τα ντρόν που έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
1: Να κάνω μια παρένθεση.
0: Ναι, τους ανθρώπους αυτό είπατε.
1: Στους ανθρώπους που βάζουν φωτιά, γιατί να μην είναι το χειρότερο ποινικό πράγμα και να πηγαίνουν οι Σόβιοι και να μην ξαναβγαίνουν ποτέ. Δηλαδή, γιατί κάποιος που μπορεί να πεθάνει εξαιτίας του, ένας άνθρωπος, να καταστραφεί μια περιουσία, να μην αυστηροποιήσουν πολύ τον κώδικα, τον ποινικό για αυτό το κομμάτι.
0: Σε αυτό συμφωνώ.
1: Και να υπάρχει ισόβια. Όχι πρόστιμο, όχι αναστολή. Δηλαδή, έβαλες φωτιά μέσα φυλακή ισόβια. Να φοβάται ο άλλος.
0: Και δίμευση περιουσίας.
1: Ακριβώς τα πάντα. Γιατί εδώ μιλάμε ότι πέθαναν 3 πυροσβέστες. Καταστράφηκαν χιλιάδες περιουσίες και σπίτια και κλαίει ο κόσμος. Δεν μπορούμε εμείς λοιπόν να μην κάνουμε κάτι πιο αυστηρό και σε αυτό το κομμάτι.
0: Γίνεται. Πάντως, να σας πω κάτι. Οι 5 πυροσβέστες που χάσαμε ήταν στο πεδίο. Οι 2 χάθηκαν εδώ στο Ρέθυμνο γιατί εγκλωβίστηκαν μέσα στη φωτιά. Ο τρίτος στο Γήθιο που είναι από το Αγρίνιο από τις αναθυμιάσεις. Δεν έκανε καλή διαχείριση του εαυτού του και από τις αναθυμιάσεις έγινε ό,τι έγινε. Και οι άλλοι 2 ήταν καθαρά ανθρώπινος παράγοντας, ανθρώπινο λάθος. Και να σας πω και κάτι. Το είπα χθες στην εκπομπή, θυμάσαι, Μανώλη. Είναι μέσα στα τυχαίρι, γιατί εχθές υπήρχε το βίντεο με τους πυροσβέστες για το πώς έγινε το ατύχημα. Ξέρετε τι θα έχει ακούσει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση αν δεν υπήρχε το βίντεο.
1: Ναι.
0: Ή τι θα έχει ακούσει η ίδια η πυροσβεστική.
1: Να σας πω κάτι, για μένα δεν έχει σημασία το ποιος είστε. Εμένα με νοιάζει ότι υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή κάποιος έβαλε μια φωτιά ή για κάποιο λόγο πήρε μια φωτιά. Πήγαν οι άνθρωποι να σώσουν τα σπίτια και τις ανθρώπινες ζωές και έχασαν τη ζωή τους. Τώρα δεν με νοιάζει ποιος φταίει και πώς έγινε, σημασία γιατί ένα περιστατικό.
0: Μα δεν έγινε να φταίει κάποιος.
1: Πώς μπορούσε να μην γίνει και να μην αποφευχθεί. Δηλαδή εμείς κοιτάμε στην Ελλάδα πάντα ποιος φταίει, να βρίσουμε την κυβέρνηση, φταίει αυτός, εκείνος. Δεν κοιτάμε λίγο και την ουσία των πραγμάτων, ρε παιδί μου.
0: Ξέρετε να δούμε λίγο το διατάφτα. Εσείς είστε στη θάλασσα. Ξέρετε, αν δεν είχατε μπροστά σας τα μηχανήματα αυτά που έχετε, τα ραντάρ, τα υπερσύγχρονα εκεί σε αυτό το υπεροκιάνιο που οδηγάτε. Αυτό το υπεροκιάνιο που έχετε εσείς εκεί που είσαστε καπετάνιος, που είναι πολύ μεγάλο, εντάξει δεν λέμε ποιανού είναι. Αλλά η ουσία ποια είναι, αν δεν είχατε αυτά τα μηχανήματα και είσαστε στο ανοιχτό πέλαγος, θα χάνετε τον προσανατολισμό σας. Δεν ξέρετε πού να πάτε.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Το ίδιο γίνεται και στη φωτιά. Όταν η φωτιά λοιπόν σε καλύπτει και έχεις τη δύσπνοια, ελάχιστη όραση. Και ξαφνικά βλέπεις από δεξιά και αριστερά να σου πετάγονται φλόγες, αποπροσανατολίζεσαι. Ακόμα και οι πιο έμπειροι πυροσβέστες μπορούν να αποπροσανατολιστούν. Αυτό έγινε και με τους ανθρώπους εδώ στο Ρέθυμνο. Πήγανε να βγάλουν κάτι καφρίλες ότι χάλασε τα μάξι, ότι έγινε.
1: Ναι, να σας πω κάτι. Τώρα εμείς μπορείς να πεις αυτό το πράγμα στους γονείς αυτών των παιδιών.
0: Όχι, μα ξέρουνε. Ακούστε κάτι.
1: Οι άλλοι να επιχειρούν και οι άλλοι να τους κλέβουν τα αυτοκίνητα. Δηλαδή,
0: αυτό ήταν σοβαρό. Εγώ το έχω βιώσει.
1: Εσείς πάτε θελοντικά να σβήσετε μια φωτιά και πάω εγώ να σπάσω τα μάξι και να σας το κλέψω. Δηλαδή, έχουμε ξεφύγει.
0: Το έλεγα χθες εδώ. Το έλεγα χθες εδώ. Ήταν μια πυρκαγιά στην Κάλιστο και τότε αρχηγός της πυροσβεστικής ήταν ο κ. Κολοκούρης. Και πιάσανε κάποιους Ρωμά την ώρα που είχαν πάει στα αυτοκίνητα και τα κλέβανε. Για να τον σταματήσουν αυτόν που έτρεχε, ανοίξανε τη μάνικα. Του ρίξανε το νερό και έπεσε κάτω και τους πιάσανε, τους συλλάβανε. Αυτό έγινε στον Ασπρόπυργο, θυμάστε τη φωτιά πριν 3 χρόνια που πήγε να ξεκινήσει. Στο εργοστάσιο, άμπλαβο. Εκεί έγινε αυτό. Δηλαδή είχαν βάλει τη φωτιά αυτή, τους πιάσαν τελικά, ήταν αυτοί οι εμπλιστές. Είχαν βάλει τη φωτιά και μετά πήγαν να κλέψουν τα πυροσβεστικά. Και την επόμενη μέρα που η φωτιά ξαναέπιασε πάλι, είχαν πάει άλλοι έτσι ομοειδεάτες τους και πετάγανε πέντε στα πυροσβεστικά και περνάγανε για πάντα να σβήσουν τη φωτιά. Μιλάμε
1: δηλαδή,
0: για απίστευτες καφρίλες. Ναι.
1: Δηλαδή,
0: εντάξει, αυτά τα συναντάς, δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Όπως έχουμε πει, τον εμπριστή και τον δολοφόνο δεν μπορείς να τον προλάβεις.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να τον προλάβεις.
1: Κάτι όμως πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εγώ βλέπω κάθε μέρα ότι γίνονται περιστατικά, γίνονται θέματα και κάτι να κάνουμε, να αλλάξει, κάτι να πάρει.
0: Να σας βγάλω και αύριο, γιατί κλείνουμε την εκπομπή σήμερα. Να σας βγάλω και αύριο.
1: Καλά πήγαμε. Σήμερα κλείσαμε και την εκπομπή των Παγκαλιών. Λέμε ό,τι θέλετε με χαρά.
0: Λοιπόν,
1: θέλω κλείνοντας να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πολίτικα, σε εσάς και στον ιδιοκτήτη, που πάντα είστε κοντά και δίπλα στην επικαιρότητα σε όλα τα θέματα.
0: Μα τα λέμε και καλά, γι' αυτό μου αρέσει η κουβέντα.
1: Και στο Ηράκλειο δίνετε βήμα για να ακουστούν τα πράγματα, να τα επικοινωνήσετε, και είναι πολύ σημαντικό για να βοηθήσουμε να αλλάξει κάτι, αν μπορεί να αλλάξει, και να βοηθήσουμε.
0: Τελευταίο. Στις Πέτσες πώς είναι τα πράγματα?
1: Στις Πέτσες είναι πολύ καλά τα πράγματα και έκανα και μια ανάρτηση θετική. Για πρώτη φορά άκουσα λιμενική υπηρεσία από ασύρματο στην Προβλήτα να ενημερώνει διαζώσεις όλα τα πλωτά μέσα για να μειώσουν ταχύτητα και να προσέχουν να μην κάνουν κυματισμούς. Και το είπα δημόσια.
0: Θα το κάνω βίντεο αυτό, να το
1: ξέρει. Να το κάνουν. Γιατί το λέω? Για σκεφτείτε πόσα θα είχαμε γλιτώσει όταν υπήρχε πρόβλημα, αν ήμασταν κάτω με τον ασύρματο και δίναμε εντολές και οδηγίες και μιλούσαμε. Δηλαδή αυτή η διάθεση, ιδιαίτερα τώρα στο πικ Ιούλιο-Αύγουστο, βοηθάει, είναι πρόληψη. Και εγώ τα επικροτώ, γιατί όπως σας είπα και εγώ, είτε καλό είτε κακό, οφείλουμε να το πούμε και να το παραδεχτούμε.
0: Θα σας βγάλω και αύριο. Καλό σας με
1: ευχαριστώ, Πρόεδρε.
0: Είσαστε εμπλό, έτσι, είσαστε εμπλό.
1: Είμαστε εν πλώ στο Ιόνιο από Ιθάκη και πάμε για μεγανήσει.
0: Μία φάλαινα θα τραβήξτε μου, σας το ζητάω εδώ και δύο καλοκαίρια. Μία φάλαινα, δεν θέλω τίποτα άλλο.
1: Όταν βγει, θα την βγάλω να σας τη στείλω να σας φύγει.
0: Να τη βαφτίσετε κιόλα τσίλι, τέλος.
1: Τσίλι by πολίτικα, τσίλι by πολίτικα.
0: Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο.
1: Καλημέρα, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Και με αυτό κλείνουμε και σας έρχεται η αγάπη Πεχινάκη για να γλιτώσετε από εμάς. Καλό υπόλοιπο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Ο σταθμός των επιτυχιών.
1: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
2: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
1: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
2: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
1: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
2: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
1: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Καλώς ήλθατε, και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Μετά τον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος ο Παπαδάκης. Μάνο, θα με λες και νονά και θα θες και παπουτσάκια το Πάσχα. Και πολύ καλά θα κάνεις. Εδώ λοιπόν και σήμερα για να περάσουμε παρέα ένα ακόμη δίωρο με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα, έτσι τα πάντα όλα θα ακούσετε και σήμερα από την δική μας την συχνότητα, γι' αυτό μείνετε μαζί μας. Πόσες έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε 4. Τρίτη λοιπόν, 4 Αυγούστου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 29 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 33 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Μαξιμιλιανός, τι ωραίο όνομα, πάρα πολύ ωραίο όνομα. Να είστε γεροί, να είστε δυνατοί, να είστε ευτυχισμένοι εσείς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Πολλές ευχές και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Ο Αύγουστος είναι ο γενέθλιος μήνας των λιονταριών, έτσι, οπότε τα λιονταράκια, οι λέοντες γιορτάζουν τα γενέθλιά τους αυτό το μήνα. Οι λέοντες είναι συνήθως άνθρωποι οι οποίοι διαθέτουν έτσι μια έντονη, θα πω, προσωπικότητα. Να δούμε όμως γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα, έτσι εντάχει, θα κάνουμε μια γρήγορη αναφορά σε αυτά, ξεκινώντας από το 1865, όπου σαν σήμερα ο ύμνος εις την ελευθερία του Διονύσιου Σολομού καθιερώνεται ως εθνικός ύμνος της χώρας μας, της Ελλάδας. 1936 και σαν σήμερα ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς με τη συγκατάθεση του βασιλιά Γεωργίου του Δεύτερου να στέλνει βασικά άρθρα του Συντάγματος και επιβάλλει δικτατορία που θα μείνει στην ιστορία ως το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. 1960 και σαν σήμερα, έπειτα από παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, απαλήφονται από γνωστό γαλλικό λεξικό, Λαρούς, οι ερμηνείες του λήματος Γκρέκ, τι σημαίνει Έλληνας, ως απατεώνας, λοποδίτης και παλιάνθρωπος. Φανταστείτε, ανοίγοντας λέει, το λεξικό, στο λήμα Γκρέκ Έλληνας έβρισκες αυτές τις λέξεις, απατεώνας, λοποδίτης και παλιάνθρωπος. 1984 και σαν σήμερα ο Δημήτρης Θανόπουλος κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία 82 κιλών της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Την ίδια διοργάνωση ο Μπάμπης Χολίδης κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 57 κιλών. 1992 και σαν σήμερα η Μόρφο Δροσίδου κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο ταεκβοντό στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. Σαν σήμερα το 1821 είχε γεννηθεί ο Λουί Βιτόν, Γάλλος επιχειρηματίας και ιδρυτής της ομώνυμης εταιρείας ειδών ταξιδίου και γυναικείων αξεσουάρ, της γνωστής και αγαπημένης μου, θα πω, Λουί Βιτόν. 1901 και σαν σήμερα να σας πω πως γεννιέται ο Λουίς Άρμστρονγκ, Αμερικανός τρομπετίστας, από τις σημαντικότερες μορφές της τζαζ. Σαν σήμερα το 1875 έφυγε από την ζωή ο Hans Christian Andersen, μιλώ βεβαίως για τον σπουδαίο και πασίγνωστο Δανό παραμυθά. Και τι δεν έχει γράψει αυτός ο άνθρωπος. 1990 και σαν σήμερα φεύγει από την ζωή ο Έτορε Μαζεράτη, Ιταλός επιχειρηματίας, μαζί με τα 4 αδέλφια του ίδρυσαν την αυτοκινητοβιομηχανία που βεβαίως φέρει το επώνυμό τους. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1991 έφυγε από την ζωή ο Νικηφόρος Βρετάκος, Έλληνας ποιητής.

Να ρίξουμε όμως και την καθιερωμένη μας ματιά στον καιρό, έτσι, για να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και τι να περιμένουμε σήμερα. Από ό,τι βλέπω δεν έχουμε σπουδαίες διαφορές σε σχέση με την χθεσινή ημέρα. Θα υπάρχουν βοριάδες έως 6 μποφόρ και θα έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι δυτική, βόρειο-βυτική 3 με 5 μποφόρη. Θερμοκρασία από 20 έως 35 με 36 και στα υπηρωτικά τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 19 έως 34 και τοπικά στα νότια έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Ακρίτη, αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά και βόρεια τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 22 έως 30 και στην νότια Κρήτη τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική, αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά και βόρεια έως 2 βαθμούς χαμηλότερη. Τέλος, για την Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι, νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Και είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε στο politica.gr στο site μας και να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του. Έτσι για να μπούμε λιγάκι στο κλίμα και στο επόμενο μέρος εκπομπής μας να δούμε κάποια από τα άρθρα του λίγο πιο αναλυτικά. Έτσι, αρχικά θα ακούσετε κάποιους από τους τίτλους. Τραγικός επίλογος στην αναζήτηση της 75χρονης Εμιλίας. Καιρός, ζέστη και μελτέμια στην Κρήτη. Πέμπτη μέρα μάχης, στη Λούμπα το πιο ενεργό μέτωπο της φωτιάς στη Δυτική Αττική. Πέθανε ο Γιάννης Ξηδάκης, πατέρας του Πρίαμου που δολοφονήθηκε στον προφήτη Ηλία. Επιχείρηση διάσωσης.

Διάσωσης μεταναστών στην Ιερά Πέτρα. Έρευνα για τυχόν αγνοούμενους. Σε κίτρινο συναγερμό και πάλι η Κρήτη. Ρέθυμνο. Απολογείται σήμερα ο υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του ΔΔΕ. Στις 12 το μεσημέρι στην Μητρόπολη Αθηνών, το τελευταίο αντίο στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Έρχονται ραβασάκια για αδικαιολόγητες δαπάνες. Τι μπαίνει στο στόχαστρο.

0: Διαγνωστικές εξετάσεις, υποχρεωτική ψηφιακή ανάρτηση αποτελεσμάτων από 1η Σεπτεμβρίου. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr για την δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο. Πήρατε λοιπόν μονάχα μία γεύση. Στο επόμενο μέρος, όπως σας είπα, της εκπομπής μας θα πούμε λίγο πιο αναλυτικά σε κάποιες από τις ειδήσεις του Πολίτικα. Προς το παρόν να σας θυμίσω πως μαζί μας και σήμερα βρίσκεται το VNY Concept Store, έτσι, ένας πραγματικά υπέροχος χώρος που, εάν δεν τον έχετε γνωρίσει μέχρι σήμερα, πολύ καλά θα κάνετε να τον γνωρίσετε, γιατί εκεί θα βρείτε εξαιρετικά γυαλιά ηλίου, θα βρείτε αραβικά αρώματα αλλά και κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς, έτσι, οτιδήποτε ψάχνετε, και αν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, να σας πω πως στο VNY Concept Store θα βρείτε luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ, ναι, πολύ καλά ακούσατε, με σκελετό από acetate, πολυτικούς φακούς και προστασία UV400 για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό. Στο VNY θα βρείτε και μοναδικές προσφορές στα αραβικά αρώματα, σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα στην οδό 1821, στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο VNY Store, μία λέξη, vnystore.com, και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο, ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε περνάμε και στην πρώτη μας διακοπή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα μένεται η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και έχει επεκταθεί στη Δυτική Αττική, έχοντας κάψει πάνω από 130.000 στρέμματα. Την ίδια ώρα στην Κρήτη, η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου καλεί τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές να υποβάλουν τις δηλώσεις ζημιάς, ώστε να κινηθούν γρήγορα οι προβλεπόμενες διαδικασίες κρατικής αρρωγής. Σήμερα στον ανακριτή Ρεθύμνου, δεύτερος προϊστάμενος επιθεώρησης του ΔΔΕ, αντιμέτωπος με κακουργηματική δίωξη μετά την πρόκληση της πυρκαγιάς. Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη και τρίτος υπάλληλος του ΔΔΕ μετά τη φωτιά στα Σφακιά την 1η Αυγούστου. Σε αυξημένη ετοιμότητα και σήμερα η Κρήτη λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση της 75χρονης Εμιλίας Γεωργαλάκη στα Χανιά, καθώς η ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή μετά από 10 ημέρες. Πένθος στον προφήτη Ηλία, έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Ξηδάκης, ο πατέρας του Πρίαμου Ξηδάκη, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών και για 14 χρόνια θρηνούσε το γιο του που δολοφονήθηκε το καλοκαίρι του 2012. Το τελευταίο διάστημα πάλευε με την ασθένεια που τον είχε καταβάλει και του είχε επιβληθεί κατοίκον περιορισμός για υπόθεση επίθεση σε βάρος συγγενικού προσώπου που αφαίρεσε τη ζωή του παιδιού του. Σε επιχείρηση εντοπισμού και περισυλλογής περίπου 50 μεταναστών προχώρησαν τα ξημερώματα οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή 19 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Νέα κινητοποίηση προγραμματίζουν για σήμερα το απόγευμα οι κάτοικοι των Αθανάτων και των γύρω περιοχών, κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις τους απέναντι στη σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εκφωνήσει επικίδιο λόγο. Ο φετινός Ιούλιος ήταν ο πιο άνυδρος που έχει καταγραφεί από το 1836 στη Βρετανία. Ξεπέρασε τους 6.000 ο αριθμός των νεκρών που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια της Βενεζουέλας, καθώς ένα μήνα μετά το δίδυμο σεισμό τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να αναζητούν αγνοούμενους. Το ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακού ξεκινά από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και πρώτο εμπόδιο είναι η Ολλανδική Nijmegen. Ο πρώτος αγώνας στο Γεώργιος Καραϊσκάκης θα διεξαχθεί σήμερα με τη Σέντρα να είναι προγραμματισμένη στις 9. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το gentikoule.gr, το athletic.gr και τον Sport FM 104,2. Με ηλιοφάνεια, ενισχυμένους βοριάδες έως 5 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες που θα φτάσουν τοπικά τους 36 βαθμούς, θα κυλήσει ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.

0: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Μάνος Παπαδάκης. Εδώ λοιπόν για να πούμε περισσότερα, περισσότερα που μπορείτε όλοι εσείς να διαβάσετε αν το επιθυμείτε μέσα από το site μας, μέσα από το politika.gr. Λίγο πριν να σας δώσαμε έτσι μονάχα το στίγμα για σήμερα, οπότε ακούσατε κάποιους από τους τίτλους των άρθρων που φιλοξενούνται στο politika.gr. Πάμε τώρα να μπούμε και να μοιραστούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του.

Δραματικό τέλος στην αναζήτηση της 75χρονης Εμιλίας Γεωργαλάκη στα Χανιά, καθώς ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή εχθές το βράδυ έπειτα από 10 ημέρες αγωνίας. Η σωρός της βρέθηκε σε χωράφι και αμέσως ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές. Η 75χρονη είχε εξαφανιστεί στις 23 Ιουλίου από την νέα χώρα Χανίων, ενώ έπασχε από άνοια. Τραγωδία όμως σημειώθηκε και στο Πάνορμο Ρεθύμνου εχθές το πρωί. Μία 43χρονη εργαζόμενη σε ξενοδοχείο της περιοχής αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρευσε. Παρά τις προσπάθειες ανάνυψης, δυστυχώς η γυναίκα κατέληξε. Είχαμε όμως και επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στην Ιεράπετρα για να αλλάξουμε θέμα. 5 αλλοδαποί που επέβαιναν σε βάρκα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν τις τελευταίες ώρες ανοιχτά της Ιεράπετρας σε επιχείρηση υπό τον συντονισμό του λιμενικού σώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η βάρκα εντοπίστηκε αρχικά χθες βράδυ από ντρόουν της Frontex, ενώ στην συνέχεια οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από την θάλασσα και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Οι διασωθέντες δήλωσαν ότι στην βάρκα επέβαιναν και άλλα άτομα τα οποία είχαν διασωθεί νωρίτερα από σκάφος της Λιβικής Ακτοφυλακής. Το λιμενικό συνέχισε τις έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή για τυχόν αγνοούμενους. Ένας εκ των 5 διασωθέντων μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ιεράπετρας, ενώ οι υπόλοιποι 4 μαζί με 2 ακόμη μετανάστες που βρίσκονταν ήδη στην περιοχή μεταφέρθηκαν με όχημα του Δήμου Ιεράπετρας στο Ηράκλειο.

Έφυγε από την ζωή ο Γιάννης Ξηδάκης, πατέρας του Πρίαμου Ξηδάκη, που δολοφονήθηκε στον προφήτη Ηλία το 2012. Ο Γιάννης Ξηδάκης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 81 ετών, έχοντας ζήσει το βαρύ πόνο της απώλειας του παιδιού του. Πρόκειται για μία από τις διπλές δολοφονίες που συντάραξαν όχι μόνο την Κρήτη, αλλά και όλη την χώρα. Σημειώθηκε στον προφήτη Ηλία με θύματα τον 34χρονο Πρίαμο Ξηδάκη και τον 64χρονο Μανώλη Σταυρουλάκη. Μερικά χρόνια αργότερα ο Γιάννης Ξηδάκης πυροβόλησε κατά του Κοκολογιάννη σε επιχείρηση ζωοτροφών στις Μαλάδες Ηρακλείου, πράξη για την οποία εξέτειε ποινή στο σπίτι του.

Σε κίτρινο συναγερμό και πάλι η Κρήτη. Υψηλός είναι για σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε όλο το νησί, που βρίσκεται για σήμερα στην κατηγορία 3. Πολύ υψηλός λοιπόν ο κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα και σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Συγκεκριμένα, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για την περιφέρεια της Αττικής, για την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας και για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των συγκεκριμένων περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα, λόγω πολλαπλών συμβάντων ανά την επικράτεια και των επικρατουσών καιρικών συνθήκων, το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών της επικράτειας παραμένει σε γενική επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις. Επιπλέον, συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Ταυτόχρονα, για αυτές τις περιοχές παραμένει σε εφαρμογή το σχέδιο δράσεων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές. Παράλληλα, η πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως για παράδειγμα το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, η χρήση υπαίθριων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων και άλλα. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Επίσης, κάνουν έκκληση στο να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο X, και σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Τέλος, η πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς για τη δική τους ασφάλεια να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

Και μία έτσι είδηση της τελευταίας στιγμής, να σας πω πως υπάρχει έτσι ένα σχετικό μυστήριο με νεκρό άνδρα στο Ρέθυμνο. Η σωρός του άνδρα εντοπίστηκε στην περιοχή του Κουμπέ Ρεθύμνου. Παραμένει άγνωστη η ταυτότητά του και η αστυνομία έχει ξεκινήσει τις έρευνες. Ήδη διερευνάται για το εάν υπήρξε αγνοούμενος ο συγκεκριμένος άνδρας, ενώ βεβαίως ανοιχτά παραμένουν όλα τα ενδεχόμενα για την σωρό.

Το τελευταίο αντίο στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή 2 Αυγούστου, θα πούν σήμερα συγγενείς και φίλοι, στην Μητρόπολη Αθηνών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12, όπου αναμένεται να δώσουν το παρόν πολλοί πολιτικοί, μεταξύ αυτών και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης είχε 4 παιδιά, τον πρώην Υπουργό Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, την Ελένη, τον Θωμά και τον Κωνσταντίνο.

Για πέμπτη συνεχόμενη μέρα όμως μένεται η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από την Βιωτία και έχει επεκταθεί στην Δυτική Αττική, έχοντας κάψει πάνω από 130.000 στρέμματα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις αναζωπηρώσεις στο πύρινο μέτωπο, καθώς αν και οι θυελώδεις άνεμοι των προηγούμενων ημερών έχουν κοπάσει, εντούτοις η διαρκής αλλαγή της φοράς τους ολοένα και δυσκολεύει το έργο κατάσβεσης. Η μάχη λοιπόν σήμερα το πρωί επικεντρώνεται σε τρία σημεία. Στο βόρειο-βορειοανατολικό κομμάτι που βρίσκεται απέναντι από την Ψάθα, δηλαδή στο τρίγωνο των περιοχών Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και κορυφή του Κυθερώνα. Στο νότιο-βυτικό κομμάτι μεταξύ των περιοχών Ψάθα και Λούμπα και στο νότιο από Κανδύλη προς Μέγαρα. Πυροσβέστες και εθελοντές έδωσαν ακόμη μία ολονύχτια μάχη σε μία αρκετά εκτεταμένη περίμετρο προκειμένου να περιορίσουν τις διάσπαρτες εστίες, με το πιο ενεργό σημείο να εντοπίζεται στο νότιο-βυτικό κομμάτι μεταξύ Ψάθας και Λούμπας. Οι επίγειες δυνάμεις με μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, από την Αδίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με την Δασική Υπηρεσία. Στα μέτωπα επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές με πλήθος υδροφόρων οχημάτων, ενώ για την αεροπυρόσβεση συνολικά χθες διατέθηκαν 34 εναέρια μέσα, 23 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 3 για συντονισμό τους. Οι δυνάμεις βρίσκονται επιποδώς, διανοίγοντας με χωματουργικά μηχανήματα αντιπυρικές ζώνες για να καταφέρουν να αναχαιτήσουν την πορεία της φωτιάς. Επιπλέον συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει η ομάδα Δευκαλίων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Copernicus EMS που επεξεργάστηκε η ομάδα του Meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έως και τις 12 και 16 της Δευτέρας η πληγήσα έκταση από την πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτία έχει ξεπεράσει τα 130.000 στρέμματα. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Μετεό ΕΑ, περίπου 30.900 στρέμματα είχαν καεί στην πυρκαγιά της Βιωτίας και περίπου 102.000 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής, η οποία συνεχίζει να καίει ακόμη. Συνολικά από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές επηρεάστηκαν περίπου 132.900 στρέμματα μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι η διαδικασία των αυτοληψιών κλιμακίων της ΔΑΕΦΚ στις πυρόπληκτες περιοχές με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο να προχωρά σε σειρά συσκέψεων. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται σήμερα σε Αττική και περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, με το πυροσβεστικό σώμα να παραμένει σε γενική επιφυλακή λόγω πολλαπλών συμβάντων ανά την επικράτεια και των επικρατουσών καιρικών συνθήκων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. 24 ώρες το 24ωρο, politica.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Ολοκληρώνουμε λοιπόν κάπου εδώ ένα ακόμη ημίωρο, το δεύτερο κατά σειρά ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, οπότε έρχεται μία ακόμη διακοπούλα κάπου εδώ και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
3: Λένα Ζευγαρά Live.
4: Ας τα λέμε καλά, θα τα πίνω μονάχη.
3: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μία μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
4: Όταν σε είχα, εγώ ανάγκη έφευγες, σε παρακαλώ μην απόψε.
3: Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
4: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
3: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973 579 806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.

μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα βρίσκεστε συντονισμένοι στον Απολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάγη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε από τώρα και έπειτα σε αυτό εδώ το ημίωρο. Λίγο έτσι πιο πρακτικά θεματάκια, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε.

Με τι να ξεκινήσω, γιατί έχω συλλέξει μπόλικη πληροφορία την οποία θέλω να μοιραστώ με όλους εσάς. Νομίζω θα ξεκινήσω μιλώντας σας για το Πόθεν Έσχες 2026, μιας που εχθές ξεκίνησε η διαδικασία για την υποβολή των δηλώσεων Πόθεν Έσχες μέσω της εφαρμογής υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στην ιστοσελίδα www.pothen.gr. Να σας υπενθυμίσω πως η ετήσια δήλωση υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία 3 μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Πώς θα κάνετε τώρα την δήλωση? Η είσοδος γίνεται μέσω της ιστοσελίδας με τους κωδικούς TaxisNet. Μόλις συνδεθείτε, σας δίνεται η επιλογή για την αυτόματη άντληση των στοιχείων. Προσοχή, ο υπόχρεος θα πρέπει να ελέγξει προσεκτικά εάν έχουν αντληθεί τα στοιχεία από όλες τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται και ότι τα στοιχεία αυτά είναι σωστά. Κατά την επαλήθευση των στοιχείων, ο υπόχρεος ελέγχει όλα τα προσυμπληρωμένα πεδία. Εάν λείπουν στοιχεία, πρέπει να συμπληρωθούν. Εάν υπάρχουν λάθος στοιχεία, πρέπει να διορθωθούν σε αυτό το στάδιο πριν την οριστικοποίηση. Σημειώνεται πως εφόσον γίνει εμπρόθεσμη οριστικοποίηση της δήλωσης, επιτρέπεται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης από τον υπόχρεο εντός 30 ημέρων από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

έρχεται υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση από τον Οκτώβριο. Ελάτε να δούμε τι αλλάζει για 1,3 εκατομμύρια επιχειρήσεις. Αγώνας δρόμου 70 ημερών ξεκινά λοιπόν για πάνω από 1 εκατομμύριο επιχειρήσεις της χώρας, προκειμένου να μεταβούν όλες ανεξαιρέτως πλέον στην εποχή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να προχωρήσουν όλες τις αναγκαίες προσαρμογές και δηλώσεις, καθώς από τον Οκτώβριο τα χειρόγραφα ή μηχανογραφικά εκδιδόμενα τιμολόγια περνάνε οριστικά στο παρελθόν. Η μετάβαση ολοκληρώνεται στο δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Οι υποχρεώσεις αλλάζουν και από τις 12 Οκτωβρίου οι επιχειρήσεις θα εκδίδουν αποκλειστικά πλέον ψηφιακά όλα τα παραστατικά για τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, τιμολόγια, δελτία αποστολής, ποσοτικής παραλαβής κλπ. Σε online σύνδεση με την ΑΔΕ. Ήδη όμως από τώρα και όχι τον Οκτώβριο πρέπει να δηλώσουν στον ιστότοπο της ΑΔΕ με ποιον τρόπο θα διαβιβάζουν τα παραστατικά τους. Είτε θα συνάψουν σύμβαση με έναν από τους 38 πιστοποιημένους ιδιώτες παρόχους, τον οποίο θα επιλέξουν, είτε θα εκδίδουν τιμολόγια και παραστατικά μέσω των εφαρμογών της ΑΔΕ, τιμολόγιο με λατινικούς χαρακτήρες από υπολογιστές και λάπτοπ και My Data App από κινητές φορητές συσκευές. Σε κάθε περίπτωση η αποστολή θα γίνεται αυτόματα τη στιγμή της συναλλαγής.

Ο χρόνος μετράει λοιπόν αντίστροφα για την τελική μετάβαση, καθώς οι μεγάλες επιχειρήσεις με τζίρο πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ έχουν ήδη ενταχθεί πλήρως στο σύστημα. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου πρέπει και οι τελευταίοι υπόχρεοι να δηλώσουν στην ΑΔΕ για να εκδίδουν τιμολόγια από 1η Οκτωβρίου θα χρησιμοποιούν πλέον πάροχο ή την εφαρμογή τιμολόγιο. Η μετάβαση ολοκληρώνεται στις 12 Οκτωβρίου, καθώς και τα δελτία διακίνησης, δελτία αποστολής, ποσοτικής παραλαβής κλπ. Θα πρέπει πλέον να στέλνονται μόνο ψηφιακά μέσω παρόχου ή ΑΔΕ με σήμανση QR για online παρακολούθηση των εμπορευμάτων σε πραγματικό χρόνο. Ωστόσο, πάνω από 1 εκατομμύριο επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αγρότες που πρέπει να προετοιμαστούν σύντομα για την ψηφιακή μετάβαση φαίνεται να αγνοούν πως τρέχουν οι προθεσμίες που τους αφορούν. Μέχρι τώρα πάντως μόνο 1 στις 10 επιχειρήσεις φρόντισε να είναι έτοιμη. Λιγότεροι από 145.000 αφημοί από συνολικά 1,3 εκατομμύριο υπόχρεους έχουν υποβάλει την δήλωση στην ΑΔΕ για τις B2B συναλλαγές τους. Το κίνητρο που δόθηκε για να κινητοποιηθούν περισσότεροι είναι η προσάυξηση έκπτωσης 100% που θα έχουν στις δαπάνες που θα κάνουν για συμβάσεις με παρόχους, αγορά εξοπλισμού εκτύπωσης ή αποθήκευσης, υπολογιστή, φορητή συσκευής, συνδρομή ίντερνετ κλπ. Το παράθυρο των κινήτρων όμως κλείνει, αν και επιμελητήρια και φορείς της αγοράς έχουν ζητήσει να παραταθεί για τουλάχιστον έναν ακόμη μήνα.

Πάντως, όπως όλα δείχνουν, η μετάβαση θα γίνει μαζικά το Σεπτέμβριο από τους υπόχρεους στην εκπνοή της διορίας, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, ίσως σε ταλαιπωρία, σε καθυστερήσεις και κόστη. Ενώ όσοι ήδη έχουν κινηθεί, χάνουν και φορολογικά κίνητρα. Όσοι ήδη δεν έχουν κινηθεί, χάνουν και φορολογικά κίνητρα που είχαν στην διάθεσή τους. Με βάση πάντως τα νέα δεδομένα για όλους, η ηλεκτρονική τιμολόγηση καθίσταται υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαιρέτως από 1η Οκτωβρίου. Από εκείνη την ημέρα και στο εξής, τα τιμολόγια απαγορεύεται να εκδίδονται και να διαβιβάζονται με τους τρόπους που έως τώρα γνώριζαν οι επιχειρήσεις, χειρόγραφα ή με εμπορικό πρόγραμμα έκδοσης και διαβίβασης τιμολογίων. Αν σταλούν εκτός πιστοποιημένου καναλιού, κάθε τιμολόγιο θα μετρά ως παράβαση και θα επιβάλλεται πρόστιμο. Η μεταβατική περίοδος προβλέπεται μεν έως το τέλος του έτους, αλλά αυτή θα αφορά μόνο όσους έως τις 30 Σεπτεμβρίου θα έχουν συμβληθεί με ιδιώτη πάροχο έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών ή θα κάνουν δήλωση χρήσης της αντίστοιχης εφαρμογής της ΑΔΕ. Η δήλωση επιλογής παρόχου παρέχει τρίμηνη περίοδο χάριτος. Σε όσους την κάνουν δίνεται περιθώριο 3 μήνες από 1η Δεκάτου 31 Δωδεκάτου να μπορούν χωρίς κυρώσεις, παράλληλα με το ψηφιακό κανάλι τιμολόγησης που θα έχουν δηλώσει ότι επέλεξαν, να εφαρμόσουν, να χρησιμοποιούν και τους άλλους τρόπους έκδοσης και διαβίβασης τιμολογίων πριν εκλείψουν πλήρως από 1η Πρώτου 2027. Ανάμεσα στις δύο επιλογές ψηφιακής τιμολόγησης υπάρχουν διαφορές. Οι εφαρμογές ΑΔΕ τίθενται δωρεάν και απευθύνονται κυρίως σε μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Ωστόσο, για αυτούς μετράει και το πακέτο υποστήριξης που τους παρέχουν οι αδειοδοτημένοι, καθώς και ότι ακόμα σε περίπτωση τεχνικών δυσχεριών, οι ιδιώτες πάροχοι φέρουν την ευθύνη να αυθεντικοποιούν και να διαβιβάζουν τα στοιχεία στην ΑΔΕ. Σε κάθε περίπτωση, η δήλωση στην ΑΔΕ μπορεί να αφορά και περισσότερους από έναν παρόχο, ενώ επιτρέπεται και η παράλληλη χρήση παρόχου και των δωρεάν παροχών της ΑΔΕ. Η παράληψη δήλωσης παρόχου ή τιμολόγιο ΑΔΕ είναι ο πρώτος κίνδυνος. Η έκδοση B2B παραστατικών με άλλους τρόπους δεν θα επιτρέπεται από τον Οκτώβριο και μετά. Η δύναμη της συνήθειας είναι επίσης σημαντικός κίνδυνος για όποιον συνεχίσει με χειρόγραφο τρόπο ή με σκέτο εμπορικό πρόγραμμα, εκτός και αν έκαναν δήλωση και εντάσσονται στην τρίμηνη μεταβατική περίοδο. Η μη έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου θα ισοδυναμεί με μη έκδοση τιμολογίου και θα επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται στον κώδικα για την ασχετική παράβαση, έτσι 250 με 500 ευρώ αναπαράβαση ή 2.500 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής και 50% του ΦΠΑ κάθε συναλλαγής. Αυξημένη προσοχή απαιτείται όμως και από όσες επιχειρήσεις έσπευσαν να κάνουν χρήση των φορολογικών κινήτρων. Τα ευεργετήματα ανακαλούνται αν προτού ξεκινήσει η υποχρεωτική εφαρμογή τον Οκτώβριο, εκδοθεί τιμολόγιο χωρίς τη χρήση υπηρεσιών παρόχου ή της εφαρμογής έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών τιμολόγιο της ΑΔΕ, παρά την σχετική δήλωση που έχει υποβάλει ο υπόχρεος.

Σας έχω όμως ωραία ειδησούλα, η οποία αφορά στο πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027. Ανοίγει λοιπόν το πρόγραμμα στις 7 του μήνα, στις 7 Οκτώβου. Θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, με την πρώτη να διαρκεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και τη δεύτερη όλο το 12μηνο του 2027. Την Παρασκευή λοιπόν, 7 Αυγούστου, ξεκινά ο νέος κύκλος για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027, το οποίο χορηγεί επιδοτήσεις ύψους 200 έως 600 ευρώ και αναμένεται να προσφέρει ανακούφιση σε χιλιάδες δικαιούχους και νοικοκυριά, τα οποία ψάχνουν τρόπους για να ελαφρύνουν το κόστος των διακοπών τους. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Τουρισμού, κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων ανοίγει επίσημα, παρέχοντας άειλες ψηφιακές κάρτες για την κάλυψη δαπανών διαμονής. Η μεγαλύτερη αλλαγή του νέου κύκλου αφορά την αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων, ειδικότερα με τα νέα διευρυμένα όρια. Δικαίωμα συμμετοχής αποκτούν πολίτες και οικογένειες που δεν μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση στους προηγούμενους κύκλους, επειδή το εισόδημά τους ξεπερνούσε οριακά τα προβλεπόμενα ποσά. Ειδικότερα στους νέους δυνητικούς δικαιούχους περιλαμβάνονται άγαμοι χωρίς παιδιά με εισόδημα από 19 έως 21.000 ευρώ, έγαμα ζευγάρια χωρίς παιδιά με οικογενειακό εισόδημα από 31 έως 33.000 ευρώ, οικογένειες με παιδιά που βάσει του αριθμού των προστατευόμενων μελών καλύπτονται πλέον από τα αυξημένα όρια, και νοικοκυριά με εισόδημα που μπορεί να φτάνει έως και τις 58.000 ευρώ ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση. Πρόκειται ουσιαστικά για μια διεύρυνση της περιμέτρου του προγράμματος με στόχο να ενταχθούν περισσότερα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης στο πρόγραμμα.

Να σας πω πως θα υπάρξει και πλήρης απαλλαγή για αμαία, αλλά και επιπλέον ενίσχυση σε πολυτέκνου. Στα άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία άνω το 67%, καθώς και οι οικογένειες που έχουν προστατευόμενα τέκνα αμαία, εντάσσονται στο πρόγραμμα χωρίς να ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια, διατηρώντας την προβλεπόμενη προτεραιότητα. Παράλληλα, οι πολυτέκνες οικογένειες λαμβάνουν πρόσθετη οικονομική ενίσχυση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και μετά. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης, 200-600 ευρώ, διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και τη χρονική περίοδο πραγματοποίησης των διακοπών. Τη μέγιστη προβλεπόμενη επιδότηση απορροφούν οι μετακινήσεις κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο, δηλαδή από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο. Η ψηφιακή κάρτα ισχύει για 18 μήνες και επιτρέπει πολλαπλές αποδράσεις εφόσον υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο. Αξιοποιείται μέσω NFC ή e-commerce αποκλειστικά για δαπάνες διαμονής σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικές κατοικίες και οργανωμένα κάμπινγκ σε όλη τη χώρα. Απαγορεύεται ρητά η χρήση της για εστίαση, μεταφορικά, καύσιμα ή ανάληψη μετρητών. Οπότε ακούσατε, έτσι αξιοποιείται αποκλειστικά για δαπάνες διαμονής σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικές κατοικίες και οργανωμένα κάμπινγκ σε όλη τη χώρα. Πώς κάνετε τώρα την αίτηση? Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω των πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr με προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, όπου το σύστημα εκτελεί αυτόματες διασταυρώσεις των φορολογικών στοιχείων. Απαιτείται επιβεβαιωμένος αριθμός κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση email για την αποστολή των οδηγιών ενεργοποίησης. Για την εξυπηρέτηση πολιτών λειτουργούν τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, τα ΚΕΠ και εξειδικευμένο help desk. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση διαρκεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 με την επιλογή των δικαιούχων να πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας, χωρίς στήριξη σειράς προτεραιότητας. Η δεύτερη φάση καλύπτει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου του 2027 έως 31 Δεκεμβρίου του 2027, κατά την οποία οι δικαιούχοι αντλούνται απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της αρχικής διαδικασίας, χωρίς τη διεξαγωγή νέας κλήρωσης.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα μένεται η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και έχει επεκταθεί στη Δυτική Αττική, έχοντας κάψει πάνω από 130.000 στρέμματα. Την ίδια ώρα στην Κρήτη, η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου καλεί τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές να υποβάλουν τις δηλώσεις ζημιάς, ώστε να κινηθούν γρήγορα οι προβλεπόμενες διαδικασίες κρατικής αρρωγής. Σήμερα στον ανακριτή Ρεθύμνου, δεύτερος προϊστάμενος επιθεώρησης του ΔΔΕ, αντιμέτωπος με κακουργηματική δίωξη μετά την πρόκληση της πυρκαγιάς. Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη και τρίτος υπάλληλος του ΔΔΕ μετά τη φωτιά στα Σφακιά την 1η Αυγούστου. Σε αυξημένη ετοιμότητα και σήμερα η Κρήτη λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση της 75χρονης Εμιλίας Γεωργαλάκη στα Χανιά, καθώς η ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή μετά από 10 ημέρες. Πένθος στον προφήτη Ηλία, έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Ξηδάκης. Ο πατέρας του Πρίαμου Ξηδάκη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών και για 14 χρόνια θρηνούσε το γιο του που δολοφονήθηκε το καλοκαίρι του 2012. Το τελευταίο διάστημα πάλευε με την ασθένεια που τον είχε καταβάλει και του είχε επιβληθεί κατοίκον περιορισμός για υπόθεση επίθεσης σε βάρος συγγενικού προσώπου που αφαίρεσε τη ζωή του παιδιού του. Σε επιχείρηση εντοπισμού και περισυλλογής περίπου 50 μεταναστών προχώρησαν τα ξημερώματα οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή 19 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Νέα κινητοποίηση προγραμματίζουν για σήμερα το απόγευμα οι κάτοικοι των Αθανάτων και των γύρω περιοχών, κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις τους απέναντι στη σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εκφωνήσει επικίδιο λόγο. Ο φετινός Ιούλιος ήταν ο πιο άνυδρος που έχει καταγραφεί από το 1836 στη Βρετανία. Ξεπέρασε τους 6.000 ο αριθμός των νεκρών που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια της Βενεζουέλας, καθώς ένα μήνα μετά το δίδυμο σεισμό τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να αναζητούν αγνοούμενους. Το ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακού ξεκινά από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και πρώτο εμπόδιο είναι η Ολλανδική Nijmegen. Ο πρώτος αγώνας στο Γεώργιος Καραϊσκάκης θα διεξαχθεί σήμερα με τη Σέντρα να είναι προγραμματισμένη στις 9. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το gentikule.gr, το athletic.gr και τον Sport FM 104,2. Με ηλιοφάνεια, ενισχυμένους βοριάδες έως 5 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες που θα φτάσουν τοπικά τους 36 βαθμούς, θα κυλήσει ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
0: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η

Και πάμε να διανύσουμε τα τελευταία περίπου 20 λεπτάκια που έχουμε στην διάθεσή μας. Λοιπόν, για δεν θα μιλήσουμε. Ναι, ναι, για δεν θα μιλήσουμε, γιατί από ό,τι φαίνεται μπαίνουν ξανά έτσι ομάδες πολιτών στο μικροσκόπιο πριν τελικά παραγραφούν υποθέσεις τους. Η ΑΔΕ ανοίγει ξανά φακέλους με τραπεζικές καταθέσεις, αδήλωτα εισοδήματα, ΦΠΑ και ακίνητα, καθώς μέχρι το τέλος του 2026 λήγουν οι προθεσμίες παραγραφής για χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες έχουν λάβει εντολή να επιταχύνουν τις διασταυρώσεις και να ολοκληρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους καταλογισμούς, αξιοποιώντας τα ψηφιακά εργαλεία και κυρίως το σύστημα μητρώου τραπεζικών λογαριασμών και πληρωμών, το οποίο επιτρέπει τον έλεγχο των τραπεζικών κινήσεων και την σύγκρισή τους με τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί στην εφορία. Η κινητοποίηση των ελεγκτικών υπηρεσιών δεν είναι τυχαία. Στο τέλος του 2026 λήγει η προθεσμία παραγραφής για χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις και αν μέχρι τότε δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι και δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές πράξεις καταλογισμού, το δημόσιο χάνει οριστικά το δικαίωμα να επιβάλλει φόρους και πρόστιμα. Για το λόγο αυτό η ΑΔΕ έχει θέσει σε εφαρμογή σχέδιο επιτάχυνσης των ελέγχων, δίνοντας προτεραιότητα σε υποθέσεις με υψηλό φορολογικό ενδιαφέρον. Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και φορολογίας ακινήτων, καθώς και περιπτώσεις στις οποίες εντοπίζονται ενδείξεις ότι τραπεζικές κινήσεις ή η αύξηση της περιουσίας ενός φορολογουμένου δεν συμβαδίζουν με τα εισοδήματα που έχει δηλώσει. Μέσα από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, οι ελεγκτές μπορούν να εντοπίσουν σημαντικές αποκλίσεις που οδηγούν σε περαιτέρω έρευνα και εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις, σε επιβολή φόρων αλλά και προστήμων. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται σε επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις ισχύει τριετής χρόνος παραγραφής, γεγονός που σημαίνει ότι οι φορολογικές δηλώσεις, οι φορολογικές χρήσεις, συγγνώμη, του 2022 παραμένουν ανοιχτές για έλεγχο έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Η ηλεκτρονική καταγραφή των συναλλαγών επιτρέπει στην ΑΔΕ να πραγματοποιεί ταχύτερες και πιο στοχευμένες διασταυρώσεις. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι για τις φορολογικές χρήσεις του 2020, οι οποίες υπάγονται στον γενικό κανόνα της πενταετούς παραγραφής. Μαζί εξετάζονται και οι τραπεζικές κινήσεις της ίδιας χρονιάς, καθώς εξακολουθούν να μπορούν να ελεγχθούν σε αντίθεση με παλαιότερες χρήσεις που έχουν ήδη παραγραφεί. Ανοιχτές παραμένουν επίσης υποθέσεις του 2015, όταν έχουν προκύψει νέα ή συμπληρωματικά στοιχεία που δεν ήταν διαθέσιμα κατά τον αρχικό έλεγχο. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και υποθέσεις με πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, οι οποίες υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορούν να υπαχθούν στην δεκαετή παραγραφή. Επιπλέον, η ΑΔΕ εξακολουθεί να μπορεί να ελέγχει ακόμα και ιδιαίτερα παλιές υποθέσεις που φτάνουν έως και το 2010, στις περιπτώσεις όπου δεν είχε υποβληθεί ποτέ φορολογική δήλωση ή αυτή κατατέθηκε με σημαντική καθυστέρηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η νομοθεσία προβλέπει δυνατότητα επέκτασης του χρόνου παραγραφής έως και στα 15 χρόνια. Το βασικό εργαλείο των ελεγκτών είναι το σύστημα μητρώου τραπεζικών λογαριασμών και πληρωμών, μέσω του οποίου πραγματοποιούνται διασταυρώσεις ανάμεσα στις τραπεζικές κινήσεις και στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην εφορία. Όπου εντοπίζονται σημαντικές αποκλίσεις, ο φάκελος ανοίγει εκ νέου και ακολουθεί αναλυτικός φορολογικός έλεγχος. Στόχος της ΑΔΕ είναι να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες υποθέσεις πριν εκπνεύσουν οι νόμιμες προθεσμίες παραγραφής, ώστε να μην χαθούν δημόσια έσοδα και να μην παραμείνουν ατιμώρητες σοβαρές περιπτώσεις φοροδιαφυγής.

Μαύρη λίστα λοιπόν της ΑΔΕ με 12.000 φορολογούμενους. Κάποιοι θα κληθούν να εξηγήσουν δαπάνες και τραπεζικές κινήσεις που δεν δικαιολογούνται. Όσοι εντοπιστούν με ύποπτες αποκλήσεις θα λάβουν ειδοποιητήριο και θα έχουν προθεσμία 15 ημέρων για να δικαιολογήσουν την διαφορά. Διαφορετικά κινδυνεύουν με πρόσθετους φόρους, προσαυξήσεις αλλά και πρόστιμα.

Πρόκειται κυρίως για φορολογούμενους που δηλώνουν ότι ζουν με εισοδήματα της τάξης των 10 έως 20.000 ευρώ το χρόνο, αλλά από διασταυρώσεις προκύπτει ότι τα εισοδήματα αυτά δεν δικαιολογούν την κατανάλωση και τον τρόπο διαβίωσής τους. Έτσι, οι συγκεκριμένοι υπόχρεοι που αποτελούν το πρώτο κύμα του ψηφιακού ελέγχου θα κληθούν άμεσα να δικαιολογήσουν τις αποκλήσεις, καθώς η φορολογική αρχή επισπεύδει τις διαδικασίες, δίνοντας προτεραιότητα σε υποθέσεις που πλησιάζουν στο όριο της παραγραφής. Τι εξετάζεται όμως? Οι διασταυρώσεις μέσω προηγμένων αλγορίθμων που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα πεδία των φορολογικών δηλώσεων, όπως ηλεκτρονικές δαπάνες, αποπληρωμές στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής και υγείας, δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, υψηλές δαπάνες τηλεφωνίας, ρεύματος και νερού που μπορεί να υποκρύπτουν αδήλωτες πισίνες, εισοδήματα από ενίκεια και βραχυχρόνιες μισθώσεις, στόκοι τραπεζικών καταθέσεων και ρέπος, αναδρομικές αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές, μερίσματα, δάνεια, εμβάσματα ή κινήσεις κεφαλαίων κλπ. Στη φάση αυτή η συγκεκριμένη διασταύρωση δεν εστιάζει τόσο πολύ στα χαμηλά εισοδήματα κάτω των 10.000 ευρώ, όσο σε μικρομεσαία εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Οι υπόχρεοι θα κληθούν να δικαιολογήσουν τις αποκλήσεις που εντόπισε η φορολογική διοίκηση, επικαλούμενη ανάλωση κεφαλαίων παρελθόντων ετών ή άλλες πηγές εισοδήματος. Εάν δεν προσκομιστούν στοιχεία ή οι εξηγήσεις κριθούν ανεπαρκείς, η ΑΔΕ μπορεί να ολοκληρώσει τον έλεγχο με βάση τα δεδομένα που ήδη διαθέτει, προχωρώντας τον καταλογισμό των φόρων που προκύπτουν, επιβάλλοντας πρόσθετους φόρους, προσαυξήσεις και πρόστιμα, τα οποία ανάλογα με τη φύση και τη βαρύτητα της παράβασης μπορούν να φτάσουν ακόμη και στο 50% του φόρου που θα καταλογιστεί.

Και περνάμε τώρα στο χώρο της υγείας για να μιλήσουμε για τις διαγνωστικές εξετάσεις. Υποχρεωτική λιθινή ψηφιακή ανάρτηση αποτελεσμάτων από την 1η Σεπτεμβρίου. Το ξέρατε? Αν δεν το ξέρατε, να που τώρα το μάθατε. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, ο ΕΟΠΗ καθιστά υποχρεωτική την ψηφιακή καταχώρηση των αποτελεσμάτων διαγνωστικών εξετάσεων στο ψηφιακό αποθετήριο. Με βάση την απόφαση του οργανισμού, οι δημόσιες και οι ιδιωτικές υγειονομικές μονάδες που έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΗ δεν θα αποζημιώνονται για διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις εφόσον τα αποτελέσματά τους δεν έχουν καταχωρηθεί στο ψηφιακό αποθετήριο διαγνωστικών εργαστηριακών αποτελεσμάτων μέχρι την προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής για αποζημίωση. Όπως διευκρινίζει ο ΕΟΠΗ, το μέτρο αποτελεί μέρος της σταδιακής εφαρμογής της διαλειτουργικότητας ανάμεσα στο πληροφοριακό σύστημα του οργανισμού και το ψηφιακό αποθετήριο διαγνωστικών εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Στόχος είναι να εξασφαλίζεται η πληρότητα των καταχωρούμενων αποτελεσμάτων και η σωστή αποζημίωση των υπηρεσιών σε καθημερινή βάση. Στο πλαίσιο της αλλαγής και σύμφωνα με όσο επισημαίνει η απόφαση του ΕΟΠΗ, ενημερώνονται οι ιδιώτες πάροχοι της κατηγορίας διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικές κλινικές ότι από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 η καταχώρηση των αποτελεσμάτων στο ψηφιακό αποθετήριο θα είναι υποχρεωτική προκειμένου να αποζημιώνονται οι εξετάσεις στις εξής κατηγορίες: αιματολογικές, αιμοδοσίας, ανοσολογικές, βιοχημίας, μικροβιολογικές, ορμονολογικές, ανοσολογικές RIA, βιοχημίας RIA, ορμονικές RIA. Στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ειδικά εμφανίζονται αντίστοιχα ως βιολογικά υλικά 1, βιολογικά υλικά 2. Στην ίδια απόφαση του οργανισμού επισημαίνεται ότι κατά την οριστικοποίηση της υποβολής του μήνα Σεπτέμβρη και εφεξής θα διενεργείται αυτοματοποιημένος έλεγχος μέσω διασύνδεσης με το ψηφιακό αποθετήριο. Όταν δεν υπάρχει καταχωρημένο αποτέλεσμα για κάποια εξέταση, η συγκεκριμένη εξέταση δεν θα αποζημιώνεται. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται σε επίπεδο εξετάσεων του παραπεμπτικού.

Ευρωπή υπογραμμίζει επίσης ότι για ομαλή εφαρμογή του μέτρου και αποφυγή αδικαιολόγητων περικοπών κατά τον έλεγχο και την εκαθάριση παραπεμπτικών, κατά την αφόρτωση των αποτελεσμάτων στο ψηφιακό αποθετήριο θα πρέπει να συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα πεδία που θα καθορίσει η ΔΙΚΑ σε σχετική ενημέρωσή της. Τα στοιχεία είναι απαραίτητα για τη διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος e-DAPI του ΕΟΠΗ με το ψηφιακό αποθετήριο διαγνωστικών εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Αλλαγές λοιπόν, νομίζω προς το καλύτερο, έτσι. Σίγουρα καλό είναι να υπάρχουν κάπου συγκεντρωμένα όλα τα αποτελέσματα των διαγνωστικών εξετάσεων που κάνουμε, έτσι, όλοι εμείς. Από ό,τι λοιπόν ακούσατε, από 1η Σεπτεμβρίου είναι υποχρεωτική η ψηφιακή ανάρτηση των διαγνωστικών εξετάσεών μας, των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών εξετάσεών μας στο ψηφιακό αποθετήριο.

Και κάπου εδώ θα φτάσουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα 89,8 ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Μάνος Παπαδάκης. Εγώ να ευχηθώ σε όλους εσάς να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Τρίτης. Θα τα πούμε και πάλι αύριο πρώτα ο Θεός, την ίδια ώρα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
8: Τέρτη. 107,7.
9: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα στην τέταρτη μέρα του Αυγούστου με υψηλές θερμοκρασίες, με πολλά ζητήματα, με καυτή επικαιρότητα και βεβαίως με πλούσια ατζέντα εδώ στην Πηξίδα, όπως άλλωστε καθημερινά 7 λεπτά μετά τις 12 στη ζωντανή μετάδοση και βεβαίως στις επαναλήψεις μας που μας ακούτε μέσα στο 24ωρο. Συνεπώς το καλησπέρα, το καλημέρα, το χαίρετε, είναι δόκιμοι χαιρετισμοί.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πράγματα λίγο στην σειρά, αφού πρώτα σας πω ότι και σήμερα την εκπομπή μας υποστηρίζει η Φιλία Ισαριδάκη, η Μαρία Μαυρομάδη και ο Μανώλης Σουσάρης, δημοσιογραφικά. Είναι ο Βαγγέλης Ολίτνας μαζί μας στον ήχο και στα τεχνικά. Η Ζέντα Οικολογού στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος, ενώ και σήμερα την πηξίδα προσφέρει η C-Jets.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά, να δούμε τι γίνεται και τι παίζει ψηλά αυτή την ώρα. Καταρχήν να σας πούμε ότι έχουμε βελτιωμένη εικόνα στις πυρκαγιές τούτη την ώρα και βεβαίως ελπίδα και ευχή να μην έχουμε νέα μέτωπα. Στο Ρέθυμνο απολογείται ο 52χρονος υπεύθυνος του ΔΔΕ για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση, αρνείται ο ίδιος τις κατηγορίες. Κοιτάξτε, θα είμαστε όσο πιο πραγματιστές και ρεαλιστές γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι ένας υπάλληλος μπορεί να έχει την ευθύνη για ένα δίκτυο, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι δικό του και δεν σημαίνει ότι ο ίδιος έβαλε τη φωτιά ή ο ίδιος θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο για να μην γίνει η πυρκαγιά. Όμως, θέλω να σας πω ότι νομίζω ότι αυτό είναι ένα κυνήγι μαγισσών και τίποτα περισσότερο. Να θυμίσουμε ότι ο 52χρονος εμφανίστηκε αυτοβούλος στη δικαιοσύνη μετά την έκδοση του εντάλματος σύλληψης, αρνείται τις κατηγορίες μέσω του δικηγόρου του.

Έχουμε όμως και ένα μυστήριο το οποίο δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα λύσει η ελληνική αστυνομία, μιας και ένας νεκρός άντρας στο Ρέθυμνο θα έλεγα ότι πλέκει ένα γαϊτανάκι υποθέσεων.

θέμα που επίσης παίζει ψηλά σε πανελλήνιο επίπεδο είναι ο ασυνόδευτος που είχε έρθει στην Αθήνα από τη Λέσβο. Μιλάμε για τον 26χρονο Αφγανό πυγμάχο που σκότωσε τη Βρετανίδα στην Κυψέλη. Έχουμε νέα στοιχεία στο φως για την δολοφονία της 38χρονης Elizabeth Jane Ross. Έχουμε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που καταγράφουν τον 26χρονο να μεταφέρει μια βαλίτσα η οποία περιείχε τη σωρό της άτυχης γυναίκας. Τι να πω, θλίψη, πραγματικά θλίψη, γιατί επιβεβαιώνονται αυτά τα οποία έχουμε πει όλα αυτά τα χρόνια για αυτούς τους ανθρώπους που είναι επιρρεπείς και είναι και αδίστακτοι στο έγκλημα.

Η πολιτική σκηνή και η οικογένειά του αποχαιρετά τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Νότης Μηταράκης είναι στην κηδεία, αλλά και πολλοί άλλοι, όπως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κώστας Τασούλας, ο πρωθυπουργός και πολλοί πολλοί άλλοι στελέχοι, ιστορικά στελέχη, φίλοι του Γιάννη Βαρβιτσιώτη από όλους τους πολιτικούς χώρους. Είδαμε τον Απόστολο Κακλαμάνη, είδαμε τον Γιώργο τον Βουλγαράκη, είδαμε τον Προκόπη τον Παυλόπουλο, είδαμε τον Αντώνη τον Σαμαρά επίσης στην κηδεία, τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο, τον Δήμαρχο των Αθηνών, τον κύριο Δούκα. Είδαμε επίσης την Χριστίνα Κεφαλογιάννη, την Ελίζα Βόζενμπερκ, την Όλγα την Κεφαλογιάννη και βεβαίως πλήθος επιχειρηματιών και ανθρώπων με μια έντονη παρουσία στον χώρο της πολιτικής και όχι μόνο.

Να πούμε δύο κουβέντες για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος εκλέχτηκε για πρώτη φορά βουλευτής το 61 με την ΕΡΕΤ στη Β' Αθήνας, στο ψηφοδέλτιο του Κωνσταντίνου Καραμανλή, του οποίου ήταν στενός συνεργάτης, ενώ η πολιτική του διαδρομή είχε διάρκεια σχεδόν 50 χρόνια. Στις κυβερνήσεις Καραμανλή διατέλεσε υφυπουργός εσωτερικών και εξωτερικών, υπουργός εμπορίου, υπουργός παιδείας, επέστρεψε σε κυβερνητικές θέσεις το 89 ως υπουργός εθνικής άμυνας στην κυβέρνηση συνεργασίας του Τζανί Τζανετάκη και στη συνέχεια ως υπουργός εμπορίου στην οικουμενική κυβέρνηση Ζολότα. Στις κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ανέλαβε ξανά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας καθώς και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Από το 94 στο 97 ήταν αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ενώ έκλεισε την πολιτική του καριέρα ως ευρωβουλευτής την περίοδο 2004-2009.

Ψηλά στην επικαιρότητα επίσης ένας άνθρωπος που νομίζω ότι υπάρχει μια γενική περιραίουσα ατμόσφαιρα άκρος θετική στο πρόσωπό του. Μιλάμε για τον αρχηγό, τον πρώην αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, τον στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο. Η Ελλάδα κέρδισε τις εντυπώσεις στο περιστατικό της επακούμβησης των πολεμικών το 2020 αλλά και στην υβριδική επίθεση στην Εύρο. Ο Πρωθυπουργός είναι ένας ηγέτης που θέλεις να έχεις σε περίοδο κρίσεων, λέει ο ίδιος. Ο επίτιμος ΑΓΕΘΑ υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα εισήλθε στο πρόγραμμα των F-35 στο πλαίσιο της 15 ετούς εξοπλιστικού προγράμματος 21-34 που σχεδιάστηκε επί των ημερών του. Ο ίδιος τονίζει ότι η αποτροπή παραμένει ο πυρήνας της εθνικής στρατηγικής, επισημένοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις σε όλο το μέτωπο σε περίπτωση πρόκλησης. Ο κ. Φλόρος χαρακτηρίζει τη συνεργασία του με τον Πρωθυπουργό αποτελεσματική, τονίζοντας την αποφασιστικότητα που επιδέχθηκε για τη διάρκεια των κρίσεων στον Εύρο και το Αιγαίο. Ενώ παράλληλα υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεση αναβάθμιση της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας και την ορθολογική ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων με σύγχρονα κυριαπλικά συστήματα πέρα από τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Όλη η συνέντευξη του Κωνσταντίνου Φλόρου στο πρώτο θέμα.

Να σας ευχαριστήσω όλες και όλους που και σήμερα είστε μαζί μας εδώ και που βεβαίως οφείλω ένα διπλό ευχαριστώ στις φίλες και στους φίλους, τους ακροατές και τις ακροάτριες που με τα μηνύματα τους και σήμερα αποδεικνύουν την ουσιαστική αλληλεπίδραση που έχει αυτή εδώ η εκπομπή με το κοινό της, με το ακροατήριο, με τους ακροατές της.

γυναίκας που φυσάει. Το αιωλικό δυναμικό καθορίζει το που μπαίνουν και εκεί αποτελούν την κορυφαία κρίση γης, την απόλυτη προτεραιότητα. Γιατί πρέπει να πούμε ότι κάποια πράγματα πλέον είναι αυτονόητα. Κάποιοι χωροταξικοί σχεδιασμοί και κάποιοι μικρόνες που δεν βλέπουν πέρα από τη μύτη τους νομίζουν πως ο τουρισμός είναι πιο σημαντικός από την ενεργειακή επάρκεια, την ασφάλεια της χώρας και την κατάργηση των ορυκτών καυσίμων. Εδώ θέλω να σας πω ότι το γεγονός πως ο τουρισμός αποτελεί το 50% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της Κρήτης δεν είναι λόγος να προστατευτεί εκείνος μόνος ενάντια στις υπέρτερες ανάγκες της χώρας αλλά και της ανθρωπότητας. Όταν η αντίληψη και το όραμα φτάνουν μόνον μέχρι την άκρη της παλάμης τους, όμως αυτά θα γράφουν στο δημόσιο διάλογο. Και δεν φταίνε οι δημοσιογράφοι που τα διεκτραγωδούν με πηχαίους τίτλους. Νομίζω ότι κάνουμε τη δουλειά μας. Υπάρχει και ένας μεγάλος κλάδος, υπάρχει και ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων που δίνουν το δικαίωμα σε κάποιους να το εκμεταλλεύονται αυτό και να το πουλάνε.

0: Και εδώ πάμε στο διπλανό οικόπεδο. Στο διπλανό οικόπεδο όπου ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν είχαμε περισσότερα καναντέρ, αν είχαμε περισσότερα drones, αν είχαμε περισσότερους πυροσβέστες στη χώρα μας, πάλι θα είχαμε τεράστιες φωτιές και πάλι εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές αυτές. Πάλι θα έπρεπε να κάψουν το δρόμο τους πριν φτάσουν σε σημείο κατάσβεσης. Γιατί, θα το εξηγήσουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όταν θα επιστρέψουμε από την ανάπαυλα στην οποία οδηγούμαστε, αφού πάρουμε ακόμα μια μουσική ανάσα και αφού σας πούμε ότι και σήμερα την εκπομπή προσφέρει η SeaJets, η οποία σας ταξιδεύει από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες και από εκεί σε 50 προορισμούς σε όλο το Αιγαίο. Άνετα, γρήγορα, οικονομικά, με τον νεότερο και μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων σκαφών παγκοσμίως. Και βεβαίως με μια εξαιρετική προσφορά, όπου αν κλείσετε τα εισιτήρια επιστροφής ταυτόχρονα με τα εισιτήρια της αναχώρησης, τότε κερδίζετε έκπτωση 50% στα εισιτήρια του να γυρίσεις.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη, στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Λίτινας. Τη ώρα ενός άνδρα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντόπισε περαστικό στην περιοχή του Κουμπέ στο Ρέθυμνο το πρωί. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε το άψυχο σώμα και το μετέφερε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Φως στα ακριβή αίτια θανάτου του άτυχου άνδρα αναμένεται να ρίξει ιατροδικαστική έκθεση. Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση 75χρονη στα Χανιά, καθώς η ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή έπειτα από 10 ημέρες από την εξαφάνισή της. Τη σωρό βρήκε τυχαία περαστικό σε αγροτική περιοχή του Νεροκούρου, με τις αρχές να σπέφτουν στο σημείο και να ξεκινούν τις απαραίτητες διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Μία ακόμη τραγωδία το πρωί στο Πάνο Ορμό Ρεθύμνου. Μία 43χρονη εργαζόμενη σε ξενοδοχείο αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρευσε. Παρά τις προσπάθειες ανάνυψης, η γυναίκα δεν τα κατάφερε και κατέληξε. Με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ελεύθερα 3 μέλη της οικογένειας Καργάκη από τα Βορίζια, τα οποία ήταν προσωρινά κρατούμενα για υποθέσεις ζωοκλοπών. Σε αυξημένη ετοιμότητα και σήμερα η Κρήτη λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Πένθος στον προφήτη Ηλία, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών ο Γιάννης Ξηδάκης, ο πατέρας του Πρίαμου Ξηδάκη που για 14 χρόνια θρηνούσε το γιο του που δολοφονήθηκε το καλοκαίρι του 2012. Το τελευταίο διάστημα, παλεύοντας με ασθένεια που τον είχε καταβάλει, του είχε επιβληθεί κατοίκον περιορισμός για υπόθεση επίθεσης σε βάρος συγγενικού προσώπου του ανθρώπου που αφαίρεσε τη ζωή του παιδιού του. Σε επιχείρηση εντοπισμού και περισυλλογής περίπου 50 μεταναστών προχώρησαν τα ξημερώματα οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή 19 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Νέα κινητοποίηση προγραμματίζουν για σήμερα οι κάτοικοι των αθανάτων και των γύρω περιοχών, κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις τους απέναντι στη σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία την περασμένη Παρασκευή και έχει επεκταθεί στη Δυτική Αττική καίγοντας πάνω από 130.000 στρέμματα και καταστρέφοντας σπίτια και περιουσίες. Ο φετινός Ιούλιος ήταν ο πιο άνυδρος που έχει καταγραφεί από το 1836 στη Βρετανία. Ξεπέρασε τους 6.000 ο αριθμός των νεκρών που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια της Βενεζουέλας, καθώς ένα μήνα μετά το δίδυμο σεισμό τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να αναζητούν αγνοούμενους. Στις αθλητικές ειδήσεις, το ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακού ξεκινά από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και πρώτο εμπόδιο είναι η Ολλανδική Νάιμέχεν. Ο πρώτος αγώνας, το Γεώργιος Καραϊσκάκης, θα διεξαχθεί σήμερα με τη Σέντρα να είναι προγραμματισμένη στις 9. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το gendikoula.gr, το athletic.gr και τον Sport FM 104,2. Έθριος ο καιρός στο Ηράκλειο αύριο, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να πλέουν έως 4 μποφόρ. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. Το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politika.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλης Σαρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού στον Αϊγιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
2: Λένα Ζευγαρά Live.
3: Ας τα λέμε καλά, θα τα πίνω μονάκι μου.
2: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
3: Όταν σε είχα εγώ ανάγκη έφευγες, σε παρακαλώ μην απόψε.
2: Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
3: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
2: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Nutri και Nutri Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973 579 806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.

Κυρίες και κύριοι, καθώς επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος, να σας καλωσορίσω όλους εσάς που ανοίγετε τώρα τα ραδιόφωνα του Πολίτικα, την συχνότητα του Πολίτικα, στους 89 και 8 ή έρχεστε μέσω διαδικτύου κοντά μας, δηλαδή από το politika.gr. Μας ακούτε στη ζωντανή μετάδοση 12 με 1 αλλά και στις επαναλήψεις μέσα στο 24ωρο και ξέρω ότι είναι αρκετός ο κόσμος που και στις επαναλήψεις πραγματικά νιώθει την ανάγκη να επικοινωνεί μαζί μας και το κάνει ελεύθερα, κάτι που μας δίνει πολύ μεγάλη αξία και χαρά. Θα μου επιτρέψετε να δώσω λίγη βάση παραπάνω στο θέμα που ξεκινήσαμε να παρουσιάζουμε λίγο νωρίτερα και αφορά τις πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές που βεβαίως δεν καίνε μόνο στην Ελλάδα. Θέλω να μου επιτρέψετε επίσης εδώ να πω, πριν βάλω έτσι στην δημόσια αναφορά μας, τα στοιχεία που νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον να μοιραστούμε, να πω ότι πυρκαγιές υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Σε όλες τις χώρες του κόσμου. Ακόμα και σε αυτές που διαθέτουν πιο προηγμένα μέσα. Θα θυμίσω ότι οι πυρκαγιές της Αυστραλίας, οι πυρκαγιές της Ηνωμένες Πολιτείες, οι πυρκαγιές ακόμα και πρόσφατα σε χώρες με πολύ πιο προηγμένο τρόπο αντίληψης και αντιμετώπισης όπως είναι η Γαλλία και η Ισπανία, άφησαν πίσω τους πραγματικά στάχτη και αποκαίδια αλλά και προβληματισμό. Εκεί θα σταθούμε σήμερα. Εγώ συνεχίζω να λέω και στο κομμάτι της επικοινωνίας ότι η φωτιά πρέπει να σβήνει πριν ανάψει. Γιατί αν τη σβήσεις μετά που θα ανάψει, όσο γρήγορα και αν το κάνεις αυτό, σου έχει κάνει ζημιά. Θα πούν κάποιοι πώς γίνεται να σβήσει πριν ανάψει. Είναι και αδόκιμος ο λόγος, να το πω έτσι πολύ απλά, που περιγράφει αυτό ακριβώς το οποίο θέλουμε να πούμε, αλλά θα δείτε και θα ακούσετε και θα καταλάβετε ότι πράγματι μπορεί μια φωτιά να σβήσει πριν καν ανάψει. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, προσπαθήσαμε και συλλέξαμε πάρα πολλά στοιχεία από το ρεπορτάζ που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια και βεβαίως από το ρεπορτάζ που κάνουν όλοι οι συνάδελφοι σε όλα τα μέρη του κόσμου όταν οι περιοχές τις οποίες καλύπτουν πλήττονται από φωνικές πυρκαγιές. Θέλω να μου επιτρέψετε να αναφέρω ότι βεβαίως οι πολίτες αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση έχουν σοβαρό μερίδιο ευθύνης, καθώς κυριολεκτικά θα έλεγα ότι δεν κάνουν όλα όσα θα έπρεπε να κάνουν πριν έρθει η ώρα της φωτιάς. Και το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση που γνωρίζει τα προβλήματα, αλλά 9 στις 10 περιπτώσεις απλά γκρινιάζει πως δεν έχει πόρους και δυνατότητα να πράξει κάτι πάνω σε αυτό. Η πρακτική και η δική μας εμπειρία λέει, Βαγγέλη, ότι ακόμα και εκεί που υπάρχουν πόροι, οι επιλογές των αυτοδιοικητικών παραγόντων και αρχόντων είναι να κατευθύνουν αυτούς τους πόρους σε πράγματα πιο μπαμπάτσικα, σε πράγματα που πιάνουν τόπο και εξασφαλίζουν ψηφαλάκια, όπως χαρακτηριστικά το λέω. Παραδείγματος χάριν, οι εορταστικές εκδηλώσεις και οι χορηγίες στα πανηγύρια. Κρατήστε την περίπτωση του πολίτη και το ρόλο του, γιατί πάνω σε αυτό έχω να πω αρκετά πράγματα στη συνέχεια. Αυτό το οποίο αλλιεύσαμε από το ρεπορτάζ και από την έρευνα είναι ότι οι επιστήμονες, οι ειδικοί, οι εμπειρογνώμονες έχουν διατυπώσει εδώ και χρόνια το πώς θα έπρεπε να είναι τα δάση μας.
Δάση με βιοποικιλότητα, σε χλωρίδα μεν, αλλά με στρατηγική φύτευση, όπου θα υφίστανται αντιπυρικές ζώνες μεγάλου πλάτους και με δεξαμενές νερού ανά αριθμό στρεμμάτων. Λένε οι ειδικοί, και δεν έχουμε κανένα λόγο να μην τους ακούσουμε, ότι η φύτευση επίσης θα πρέπει να γίνεται κατά σειρά και όχι άναρχα, όπως η ίδια η φύση το έχει ορίσει. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι δεν θα επιτρέπει να δημιουργούνται δάση τόσο πυκνά όσο αυτά που έχει η χώρα μας, όπως την κυριολεξία, είναι μισό μέτρο το ένα δέντρο από το άλλο σε απόσταση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Ένα επίσης σημείο το οποίο νομίζω ότι έχουμε αγνοήσει επιδεικτικά είναι οι μονάδες προστασίας δασών και ελέγχων εντός αυτών. Θα πω ότι δυστυχώς πολύ μεγάλες δασικές εκτάσεις παραμένουν ακόμα και σήμερα αφύλακτες. Και δυστυχώς θα πω ότι εντός των δασών, πέρα από παραβάσεις που αφορούν μπάζα, παρανόμα μπαρμπεκιού και κοπές δέντρων, υπάρχει και η λαθροθυρία. Υπάρχει και το οργανωμένο έγκλημα που στείνει φωλιές με όπλα και ναρκωτικά. Οι φύλακες του δάσους επίσης θα πρέπει να γνωρίζουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν για την προστασία του δάσους και συνάμα πώς να καθοδηγήσουν μέσα σε αυτό. Οι παλαιότεροι άνθρωποι, οι παππούδες μας δηλαδή, οι προπαππούδες μας, φαίνεται ότι εκμεταλλευόταν την ρητίνη, τη θύρα και άλλα συναφή αντικείμενα μέσα στο δάσος. Κάποια εξ αυτών ίσως να μην είναι πλέον σύγχρονα και να μην έχουν λόγο ύπαρξης. Όμως, νέες μορφές διαχείρισης όπως ήπιος τουρισμός, οργανωμένα camps, διαβίωσης, επιβίωσης, δασικές στοχοποιημένες καλλιέργειες θα έδιναν λόγο και στόχο επένδυσης στο δάσος και βεβαίως θα γινόταν αυστηρότατος έλεγχος αν κάτι ήταν στραβό. Έτσι το Υπουργείο Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Προστασίας του Πολίτη αλλά και το Δασαρχείο, πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, θα είχαν διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης από αυτούς που βλέπουμε μέχρι σήμερα, οι οποίοι κατά ψέματα δεν έχουν αποφέρει αυτό το αποτέλεσμα που θα θέλαμε να έχουν αποφέρει. Είδαμε επίσης και μάλιστα τις τελευταίες μέρες κυκλοφόρησαν αρκετά βίντεο στα social media ότι πολλές πυρκαγιές ξεκίνησαν από υπέργειες γραμμές χαμηλής τάσης και ενέργειας που διασχίζουν εν αέρια το δάσος. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο μερίδιο ως αιτία φωτιάς από τις υποδομές αυτές. Πάλι ευθύνη έχει εδώ το Υπουργείο και η κεντρική κυβέρνηση, καθώς επίσης και οι αρμόδιες και εμπλεκόμενες ΔΕΚΟ με το θέμα.

λίγο πριν ολοκληρώσουμε αυτή την αναφορά που θεωρώ ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική για να τη μοιραστούμε σήμερα μαζί, θέλω να πω ότι κατά την προσωπική μας άποψη τα δάση ναι μεν πρέπει να είναι προσβάσιμα σε όλους, όχι ανεξέλεγκτα όμως. Κάθε είσοδο στο δάσος θα πρέπει να ελέγχεται από τους φύλακες και να τηρεί αυστηρότατους κανόνες με ποινή διοικητικού προστίμου, καθώς και φυλάκισης αν υπάρξει παράβαση.

όμως και εμείς έχουμε πολύ σημαντικές ευθύνες και θέλω εδώ να πω και να αναπτύξω το θέμα που σχετίζεται επί της ουσίας με την σειρά από ελαφρές ποινές που βλέπουμε όταν συλλαμβάνονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν βάλει φωτιά ή όταν βρίσκονται στα χέρια των διοκτικών αρχών άνθρωποι οι οποίοι με τη στάση, τους χειρισμούς, τις επιλογές και τις συμπεριφοράς τους μπορεί να γίνουν πολύ επικίνδυνοι όταν, ας πούμε, για παράδειγμα αποφασίζουν μέσα στην αντιπυρική περίοδο, σε μια μέρα που έχει ισχυρούς ανέμους, να κάψουν ξύλα, να κάνουν εργασίες μέσα σε μια περιοχή όπου έχει πάρα πολύ καύσιμη ύλη ή ακόμα και οδηγώντας μέσα σε μια τέτοια περιοχή να πετούν ανεξέλεγκτα τσιγάρα όπως το αναδείξαμε και το παρουσιάσαμε και πρόσφατα.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, βεβαίως η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Βεβαίως η ξηρασία, τα ποτάμια τα οποία στερεύουν, οι λιγότερες βροχές δημιουργούν, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, ένα εκρηκτικό μείγμα. Ένα εύκολο μείγμα για να πάρει φωτιά και βεβαίως από εκεί να μπούμε στη διαδικασία της μάχης για να διθαχυσεύσουμε μια πυρκαγιά η οποία κατά ψέματα πολλές φορές με σύμμαχο τον καιρό δεν είναι εύκολο να τη θασευτεί.

Και βέβαια, επειδή μπαίνει πάρα πάρα πολύ συχνά, να ελπίσουμε η γραμμή των Καναντέρ, η παραγωγή δηλαδή αυτών των αεροσκαφών, να επιστρέψει σύντομα σε μια τέτοια κατάσταση και ικανότητα, ώστε να παραδώσει ακόμα περισσότερα αεροπλάνα και ακόμα πιο σύγχρονα αεροπλάνα από αυτά που πετάνε σήμερα και συμβάλλουν μαζί με τα λοιπά εναέρια μέσα στην κατάσβεση των πυρκαγιών.

Αυτός είναι ο μοναδικός Leonard Cohen. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους φίλους και τις φίλες για τα σχόλια και για το playlist. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι είχαμε λίγο παραπάνω χρόνο να έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε λίγο περισσότερο μουσική. Δεν το κάνουμε συχνά. Όμως νομίζω ότι μέσα στον Αύγουστο, για πολλούς και διάφορους λόγους, αυτό θα το επιβεβαιώσουμε και θα το κυνηγήσουμε κιόλας, γιατί νομίζω ότι χρειάζεται. Η Πηξίδα είναι μια εκπομπή που επενδύει στο λόγο, στο μονόλογο τις περισσότερες φορές, η αλήθεια είναι, αλλά επενδύει και στις μουσικές που ακούγεται, που ακούγονται διαχρονικά. Έχει το δικό της το playlist και βέβαια το First We Take Manhattan του Leonard Cohen που ακούσαμε τώρα είναι ένα από τα σταθερά αγαπημένα μας διαχρονικά κομμάτια που επιλέγουμε να ακούμε, έστω όχι συχνά, γιατί έχουμε μια μεγάλη γκάμα και όταν καθημερινά προβάλλεις ένα ή δύο τραγούδια, τότε καταλαβαίνεις ότι η λίστα αυτή παραμένει μεγάλη.

0: Λοιπόν, θα κλείσω, γιατί 5 μήνες παραμένει άφαντος ο Μοντζάμπα Χαμενεΐ. Υπάρχουν 3 σενάρια για την τύχη του. Κάποιοι τον έχουν ονομάσει πλέον ως χάρτινο ηγέτη στο Ιράν. Και βεβαίως η μάχη για την εξουσία στην Ταχεράνη παραμένει ζωντανή. Thank you for those items that you sent me. The monkey. Να πω ότι βεβαίως ο ίδιος παραμένει εξαφανισμένος, γιατί φοβάται για την ίδια του τη ζωή. Every night, now I'm ready. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θέλω να ευχαριστήσω όμως θερμά και την C-Jets που και σήμερα ήταν μαζί μας. Τη C-Jets που μας ταξιδεύει και σας ταξιδεύει καθημερινά σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο, με το μεγαλύτερο στόλο παγκοσμίως ταχύπλων σκαφών. Και βεβαίως δίνοντας τη δυνατότητα να συνδυάσετε αυτό το οποίο λέγεται ελληνικό καλοκαίρι με οικονομία, άνεση, ασφάλεια και βεβαίως με την δυνατότητα πολλών διαφορετικών επιλογών. Τώρα η C-Jet σας ταξιδεύει καθημερινά από το λιμάνι του Ηρακλείου για Σαντορίνη, μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά, για το λιμάνι της Νάξου σε 3,5 σε 3 ώρες, σε 3 και 35 για την Πάρο, και από εκεί και πέρα όλα είναι γύρω. Σύρος, Τίνος, Μύκονος και τελικό λιμάνι ο Πειραιάς.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, εδώ σας αποχαιρετήσουμε, αύριο πάλι μαζί, να προσέχετε σε οτιδήποτε και αν κάνετε, και βεβαίως πολλές ευχαριστίες σε εκείνους τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν στον κόπο και σήμερα και επικοινώνησαν μαζί μας. Γεια σας!

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
8: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
7: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές.

4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Yeah.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη 4 Αυγούστου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Λίτινας. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Μυστήριο με νεκρό άνδρα που εντοπίστηκε στο Ρέθυμνο. Απολογείται στο Ρέθυμνο η υπεύθυνο συντήρησης του ΔΔΕ που συνελήφθη για την πυρκαγιά. Κραυγή αγωνίας των εργαζομένων μέσω του Πολίτικα πως δεν μπορούν οι τεχνικοί της ΔΕΗ να γίνονται εξυλαστήρια θύματα για τις πυρκαγιές. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων επιχειρήσεων από τη φωνική πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο. Δραματικό τέλος μετά από 10 ημέρες αναζήτησης της 75χρονης Εμιλίας Γεωργαλάκη στα Χανιά. Έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Ξηδάκης, πατέρας του Πρίαμου που δολοφονήθηκε στον προφήτη Ηλία το 2012. Τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων μετά τη μαζική άφιξη μεταναστών στη Θέουτα. Πάμε να δούμε τις ειδήσεις όπως έχουν μέχρι αυτήν την ώρα αναλυτικά. Τη σωρό ενός άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντόπισε περαστικό στην περιοχή του Κουμπέ στο Ρέθυμνο σήμερα το πρωί. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε το άψυχο σώμα και το μετέφερε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Φως τα ακριβή αίτια του θανάτου του άτυχου άνδρα αναμένεται να ρίξει ιατροδικαστική εξέταση. Εκτός φυλακής βρίσκονται πλέον 3 μέλη της οικογένειας Καργάκη από τα Βορίζια, τα οποία κρατούνταν προσωρινά για υπόθεση ζωοκλοπών στο Ρέθυμνο. Οι 3 είχαν βρεθεί πρόσφατα ενώπιον των δικαστικών αρχών και για την υπόθεση που αφορά στην έκρηξη αυτοσχέδιου εμπριστικού μηχανισμού σε κατοικία μέλος της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Ένα περιστατικό που προηγήθηκε της αιματηρής συμπλοκής το Νοέμβριο του 2025. Ενώπιον των δικαστικών αρχών αυτή την ώρα στο Ρέθυμνο, υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του ΔΔΕ, ο 52χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως παρυπόχρεο, την ίδια που αντιμετωπίζει και ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΔΕ Ρεθύμνου, ο οποίος το βράδυ του Σαββάτου αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Μόνο 12% το υπόγειο δίκτυο στη χώρα μας, ενώ στην Ευρώπη είναι 50%, υπογραμμίζει ο πρόεδρος των τεχνικών δικτύου ΔΕΗ, Στέφανος Κουκούνλας, μιλώντας στον Πολίτικα 89,8 και στον Χρήστο Κόνστα. Υποστήριξε ακόμη ότι οι τεχνικοί που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή για να διατηρούν όρθιο το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας δεν μπορεί να μετατρέπονται σε αποδιοπομπαίους στράγους κάθε φορά που εκδηλώνεται μια μεγάλη πυρκαγιά, τονίζοντας ότι πριν αποδοθούν ευθύνες πρέπει να ολοκληρώνονται οι πραγματογνωμοσύνες και να προκύπτουν ασφαλή πορίσματα. Πάμε να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι είπε ο πρόεδρος των τεχνικών δικτύου ΔΕΗ Στέφανος Κουνούκλας μιλώντας στον Πολίτικα 89,8 και στον Χρήστο Κόνστα.
1: Και στο Ηράκλειο και σε άλλες περιοχές της Κρήτης είχαμε θανατηφόρα ατυχήματα, είχαμε τραυματισμούς συναδέρφων. Άρα είμαστε και εμείς αυτοί που ακολουθούν μετά την πυροστική να αποκαταστήσουμε όλες τις βλάβες. Οι συνάδελφοί μας καθημερινά δίνουν την ψυχή τους να σταθούν όρθια στα νησιά και στα εργοστάσια της Κρήτης, παρόλο που σκέφτεται καλό αυτή τη στιγμή και είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Θεωρούμε ότι δεν μπορεί να είναι από μέρη τράγη στην ουσία σε μια διαδικασία οι οποίοι ρίχνουν ευθύνες πολύ γρήγορα χωρίς να εξερευνήσουν, να εξολοκλήρουν, να δουν τα πορίσματα. Ρίχνουν ευθύνες στους συναδέλφους. Στους συναδέλφους αυτούς οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή με τις ελλείψεις που έχουμε, γιατί μην ξεχνάμε ότι περάσαμε και κρίσεις, περάσαμε και δύσκολες συνθήκες και είναι πάρα πολύ, το προσωπικό είναι πάρα πολύ λίγο να ανταποκριθεί σε όλη την ανάγκη αυτή που υπάρχει, ειδικά στην Κρήτη. Άρα λοιπόν δεν μπορεί αυτούς τους συναδέλφους, των συναδέλφων, τα παιδιά που δουλεύουν στην πρώτη γραμμή, να είναι τα εξαιρεστήρια θύματα όλης της διαδικασίας. Σίγουρα η πολιτεία θα πρέπει να πάρει μέτρα και καλά κάνει και παίρνει μέτρα, αλλά πρέπει να εξετάζει την κάθε μορφή της διαδικασίας ξεχωριστά. Δεν μπορεί να είναι λοιπόν αυτοί οι συνάδελφοι οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή να είναι τα εξελαστήρια θύματα σε μια πολιτικές που εφαρμοστήκαν όλα αυτά τα χρόνια και στο δίκτυο και σε όλα αυτά.
2: Η ερώτηση είναι η εξής. Για παράδειγμα, να το κάνω πιο συγκεκριμένο. Η φωτιά του Ρεθύμνου, που όλα δείχνουν λοιπόν ότι ξεκίνησε από το δίκτυο ηλεκτροδότησης, μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Τι θέλω να πω.
1: Εμείς λέμε το εξής.
2: Ναι.
1: Θα σας πω, κατάλαβα τι λέτε. Εμείς λέμε το εξής. Εάν δεν μπουν, γιατί εμείς τα κούσματα του συναδέλφου μας και την εμπειρία που έχουν όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε άλλα δεδομένα. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε κάτι αν δεν τελειοποιήσει η διαδικασία και δεν τελειώσει η πλήρης έρευνα και από τους δικούς μας πραγματογνώμονες και από τους φιλοσοφικούς φυσικά και να βγει στην ουσία ένα πόρισμα, το οποίο πόρισμα θα είναι αυτό που θα εκφράσει πραγματικά τη διαδικασία και ακριβώς έχει συμβεί. Σίγουρα έχουμε 245.000 χιλιόμετρα δίκτυο που περνάει μέσα από δάση που περνάει σε όλη την Ελλάδα. Σίγουρα ένα ποσοστό πιθανό να υπάρχει στην ουσία, ένα ποσοστό, π.χ. στο μέσο όρο της Ευρώπης, παράδειγμα, στο 44% των πυρκαγιών. Πιθανό να υπάρχει. Και θα υπάρχει, σίγουρα θα υπάρχει. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει να δούμε τα δεδομένα ξεχωριστά. Δεν τρέχουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Τώρα πήγαμε στο άλλο άκρο. Συλλαμβάνουμε ανθρώπους, π.χ. παράδειγμα στα Χανιά ένα νέο συνάδελφο, ένα μηχανικό, το παιδί πήγε για δουλειά πριν 2 χρόνια, συλλάμβανε άνθρωπο, ο οποίος άνθρωπος αυτός είχε 1,5-2 χρόνια στην εταιρεία. Δεν μπορεί σε αυτό το παιδί που πήγε για δουλειά των 1.300 ευρώ, 1.200 ευρώ, που είναι μηχανικός, τελείως πολυτεχνείο, να του φέρω σαν κακοποιό. Σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο, σίγουρα πρέπει να μεριμνήσουν η πολιτεία και η διοίκηση του ΔΔΕ για τα δίκτυα, να μην υπάρχουν προβλήματα, αλλά ξεραστεί τα θύματα δεν μπορεί να είναι συνάδελφοι που είναι στην πρώτη γραμμή αυτή τη στιγμή και αυτοί οι συνάδελφοι είναι που τραβάνε το κουπί όλα αυτά τα χρόνια για να έχουν ρεύματα νησιά.
2: Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα σας ρωτήσω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Εσείς ως τεχνικοί κάνετε αποκατάσταση και μόνο ζημιών ή κάνετε συντήρηση δικτύου? Τι θέλω να πω. Μας είπατε ότι είναι ένα δίκτυο, μισό λεπτό για το θέσω, 245.000 χιλιόμετρων. Τεράστιο. Τεράστιο.
1: Ναι.
2: Ακόμη κι αν μου απαντούσατε ότι κάνετε συντήρηση δικτύου, εγώ αδυνατό να το πιστέψω ότι μπορείτε να κάνετε συντήρηση δικτύου σε 245.000 χιλιόμετρα.
1: Ακούστε κάτι. Κάθε χρόνο γίνεται επίβλεψη στο δίκτυο.
2: Κάθε χρόνο τι γίνεται, είπατε?
1: Κάθε χρόνο γίνεται από όλες τις περιοχές μια επίβλεψη στο δίκτυο.
2: Ναι.
1: Σε τι κατάσταση βρίσκεται, που υπάρχουν θέματα, που δεν υπάρχουν θέματα. Ό,τι παρατηρήσεις γράφονται, στην ουσία πηγαίνουν σε επισκευές. Είναι και εργολάβους που δουλεύουν πάνω στο δίκτυο και γίνονται συντηρήσεις, επισκευές. Όπου χρειαστεί αυτό, όπου είναι απαραίτητο αυτό, γίνονται κλαδέματα, αποξηλώσεις και όλα αυτά που γίνονται. Πιθανόν κάποιες περιπτώσεις, και αστοχίες λίγου υπάρχουν, να συμβούν πράγματα. Αλλά σε αυτή τη φάση δεν λέμε ότι δεν γίνεται συντήρηση στο δίκτυο. Προσπαθούμε και όσο μπορούμε γίνεται περισσότερο συντήρηση στο δίκτυο και πιστεύω δεν υπάρχει κανένα ζήτημα στο κομμάτι αυτό. Αλλά πιθανόν όμως κάποιες περιπτώσεις να υπάρχουν. Καταλαβαίνω τι λέω.
2: Καταλαβαίνω, αλλά εγώ θα το ρωτήσω για μία ακόμη φορά και θα μας το διευκρινίσετε. Όταν λέτε κάθε χρόνο γίνεται επίβλεψη του δικτύου, γίνεται και στα 245.000 χιλιόμετρα?
1: Ναι, είναι κάθε περιοχή, είναι το δικό της κομμάτι, ναι.
2: Δηλαδή μπαίνετε στα δάση, ανεβαίνετε στα βουνά? Μου φαίνεται περίεργο. Ρωτάω.
0: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων επιχειρήσεων από τη Φωνική Πυρκαγιά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Η διαδικασία αφορά σε επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή δραστηριοποιούνται στις πληγήσεις περιοχές των Δημοτικών Ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα, συμπεριλαμβανομένων βιοτεχνικών μονάδων, εμπορικών καταστημάτων, ατομικών επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών, επιχειρήσεων αλληλείας και υδατοκαλλιεργειών, καθώς και δημόσιων, δημοτικών και κοινοφιλών επιχειρήσεων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 5η-1η Οκτωβρίου του 2026. Ανάσα ανακούφισης από σήμερα στο μέτωπο της Δυτικής Αττικής, με τη φωτιά να μην έχει πλέον μεγάλο ενεργό μέτωπο σύμφωνα με την πυροσβεστική και τις εικόνες από το σημείο, όμως να είναι αποκαρδιωτικές μετά από 5 δραματικές ημέρες που χιλιάδες στρέμματα δάσους, σπίτια, περιουσίες και ζώα παραδόθηκαν στην πύρινη λέλαπα που κατεύθυναν οι θυελώδεις άνεμοι των περασμένων ημερών. Πλέον η φωτιά στη Δυτική Αττική, που ξεκίνησε την Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Καλαμάκι Βιωτίας, έχει πολύ καλύτερη εικόνα, με το φόβο όμως των αναζωπυρώσεων να πλανάται. Τραγικό γεγονός ήταν και η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων τύπου Μπέλ την Κυριακή 2 Αυγούστου, με το θάνατο του Δανού χειριστή και του Έλληνα συνδέσμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, προς το παρόν δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο φωτιάς στην Αττικοβιωτία και στην περιοχή των Μεγάρων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις τώρα επικεντρώνονται στα καπνογόνα σημεία που εξακολουθούν να υπάρχουν μέσα στις εκτάσεις που ήδη έχουν καεί. Τα πιο δύσκολα σημεία εντοπίζονται ανάμεσα στην Ψάθα και τη Λούμπα, στο Κανδύλι Μεγάρων, καθώς και στις περιοχές Αγίας Παρασκευής και Άγιος Νεκτάριος στα Βίλια, όπου συνεχίζονται οι προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεσή τους. Πάμε να ακούσουμε τι ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος λίγο νωρίτερα, ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, λέγοντας πως τις πρωινές ώρες στην περιοχή των Πυρκαγιών παρατηρείται το φαινόμενο της θερμοκρασιακής αναστροφής, παρότι οι άνεμοι έχουν κοπάσει.
3: Τα θερμότερα ρεύματα του αέρα είναι πιο θερμά, αντί να είναι πιο ψυχρά ψηλά, οπότε εγκλωβίζουν την ομίχλη και όλοι οι συνάδελφοί σας, οι δημοσιογράφοι, παρουσιάζονται τις εκπομπές σας μέσα από αυτό το πέπλο ομίχλης το οποίο υπάρχει. Είμαστε στο πεδίο για πέμπτη μέρα, όπως είπατε, σε μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε από το μέτωπο της Βιωτίας και πέρασε στην Αττική. Είχαμε την ατυχία τις πρώτες ημέρες, γιατί πρέπει να αναφερθεί το συγκεκριμένο χρονολόγιο, προκειμένου να καταλάβει ο κόσμος γιατί ακριβώς μιλάμε, για ποια πυρκαγιά μιλάμε. Μιλάμε για μια πυρκαγιά για την οποία επί 30 συνεχόμενες ώρες δεν είχαμε στη διάθεσή μας τα εναέρια μέσα, και αυτό μας πρόσθεσε πάρα πολύ μεγάλες δυσχέρειες, πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες στο κομμάτι της πυρόσβεσης. Είχαμε δηλαδή μόνο επίγειες δυνάμεις για περισσότερες από 30 ώρες από το δύσκολο χώρο της πυρκαγιάς. Σήμερα η κατάσταση η οποία παρουσιάζεται κατόπιν του διαχωρισμού και της διαμήρασης που έχουμε κάνει στο πεδίο των επιχειρήσεων, το έχουμε χωρίσει σε τρεις επιχειρησιακούς άξονες. Το ένα αναφέρεται στο κομμάτι της βορειοανατολικής πλευράς της πυρκαγιάς και έχει να κάνει με τις περιοχές Κρύο Πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή, είναι αυτό που βλέπει προς τα Βίλια. Το άλλο κομμάτι, το οποίο είναι και πιο ενεργό, ήταν πιο ενεργό, και αφορά το κομμάτι της Ψάθας, τις περιοχές Λούμπα, Βενίζα και Ζάχουλη. Αυτή τη στιγμή γίνονται επιχειρήσεις σε αυτό το κομμάτι πιο πολύ, στοχευμένες ρήψεις εναέριων μέσων. Θα κινητοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας περισσότερα από 30 εναέρια μέσα, διότι θέλουμε να πάμε μέσα στις κορυφογραμμές αυτές οι οποίες υπάρχουν στην περιοχή της Λούμπα. Συγκεκριμένα επιχειρούν τα εναέρια μέσα ως επιτοπλίστων, στο πιο λίγο ενεργότερο κομμάτι του μετώπου αυτή τη στιγμή. Και το τρίτο κομμάτι, το οποίο έχουμε χαρτογραφήσει και έχουμε χωρίσει σε τομέα, είναι το κομμάτι της νοτιοανατολικής πλευράς, το οποίο βλέπει προς το Κανδύλι και την Αγία Σκέπη. Το πιο ενεργό λοιπόν κομμάτι, το οποίο σας ανέφερα, είναι αυτό που βλέπει προς Λούμπα, είναι νοτίως της περιοχής της Ψάθας, και εκεί τώρα ρίχνουν στοχευμένα τα εναέρια μέσα.
4: Άρα, κύριε Αρτοπιέ, καταλαβαίνουμε, γιατί αναφερθήκατε σε έναν μεγάλο αριθμό εναέριων μέσων. Είπατε ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας θα αναπτυχθούν περίπου στα τα 30, αν άκουσα καλά, έτσι, ο αριθμός 30 εναέρια μέσα, και θα επικεντρωθούν εκεί στο πιο δύσκολο σημείο, που είναι η ευρύτερη περιοχή της Λούμπας.
3: Την ώρα αυτή, τη στιγμή αυτή που μιλάμε, ναι, αυτό είναι σωστό. Θα επικεντρωθούν πιο πολύ εκεί. Ωστόσο, όποια νέα δεδομένα προκύψουν από το πεδίο των επιχειρήσεων, διότι αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πράγμα όλο έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική, η κατάσταση αυτή μεταβάλλεται συνέχεια. Αυτό μας μεταφέρουν και οι επικεφαλείς από τον χώρο της πυρκαγιάς, ότι έχει συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα και χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της πυρκαγιάς είναι το γεγονός, και αυτό είναι που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, το μεγαλύτερο στοίχημα των πυροσβεστικών δυνάμεων θα είναι αυτό. Μετά τις 1.30 το μεσημέρι, όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος ανεβαίνει και η χαμηλή σχετική υγρασία πέφτει κατά πολύ, δηλαδή δημιουργείται μια πολύ ξηρή ατμόσφαιρα στον χώρο της πυρκαγιάς, θέλουμε να δούμε τη συμπεριφορά αυτής της πυρκαγιάς, διότι είδαμε και χθες ότι μετά τις 1.30 ώρα και τι, η κατάσταση ήταν, μπορώ να πω, ισορροπημένη και κάπως ήπια μέχρι τις 12.
0: Σε 10 χρόνια έχει καεί πάνω από το 60% των δασών στη Δυτική Αττική, τόνισε ο Διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος. Επεσήμανε δε ότι οι συνθήκες έχουν αλλάξει δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες, με τα μελτέμια να εμφανίζουν αυξητική τάση έντασης και τα δάση να παραμένουν εγκαταλελειμμένα, γεγονός που ενισχύει την επικινδυνότητα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου, Κώστας Λαγουβάρδος.
5: Τα δάση θέλουν φροντίδα, και δεν θέλουν μόνο φροντίδα να πάμε να κάνουμε μια επέμβαση, να σε αυτό το κύριο να καθαρίσουμε, και αυτό βοηθάει προφανώς. Αλλά δυστυχώς έχουν εγκαταλειφθεί τα δάση. Έχουν περιχαρακτηριστεί στις πόλεις μας γενικά και έχουμε αφήσει γενικά την ύπαιθρο να μαραζώνει. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να έχει δάση τα οποία όσο και αν τα καθαρίσει, που έχουν να καθαρίσει τα πάντα.
4: Αυτή η μίξη οικιστικού ιστού και δάσου. Πόσο επηρεάζει, θεωρείτε, σε πόσο
5: αυτό επηρεάζει κυρίως την επικινδυνότητα για τη ζωή μας. Δηλαδή, όταν έχει φωτιάσει μια μικρή ζώνη, κινδυνεύουν σπίτια. Αλλά εδώ βλέπουμε και έχονται και αμυγόζοντας και εξεκτάσεις. Δηλαδή, δεν είναι μια φωτιά αυτή τη στιγμή, η οποία είναι μόνο σε μια μικρή ζώνη. Και κάνουν και πάρα πολλές παρθένες εκτάσεις που δεν έχουν σπίτια μέσα. Οπότε, αν υπάρχουν και σπίτια κοντά στις μικρές ζώνες, όπως είπατε, προφανώς αυξάνεται πάρα πολύ και ο κίνδυνος για τους ανθρώπους. Γι' αυτό γίνονται οι απομακρύνσεις του πληθυσμού, για να αποφύγουμε να έχουμε θύματα. Mm-hmm. Και αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό το καταφέρουμε και αυτό είναι θετικό. Αλλά απ' την άλλη, είπα, εγκαταλείποντας τη φύση, θα τα βλέπουμε αυτά μπροστά μας. Και η επιβάρυνση την οποία έχουμε στην περιοχή, όταν πάμε στην Αττική, στη Δυτική Αττική, έχουμε χάσει μέσα σε 10 χρόνια πάνω από το 60% των δασών και παραπάνω. Έχουν καεί 500 δαστρέμματα. Η μισή επιφάνεια της Δυτικής Αττικής έχει καεί. Και αν δούμε μόνο τα δάση, αυτό το ποσοστό είναι μεγαλύτερο από 50%. Αντιλαμβανόμαστε όλη τη σημαντική περιβαλλοντική υποβάθμιση που έχουμε στη περιοχή.
4: Όταν λέμε ότι, γιατί το λέτε εσείς οι επιστήμονες αυτό, ότι τα δάση καίγονται το χειμώνα, τι εννοούμε, κύριε Λαγουβάρητα, δηλαδή τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε το χειμώνα για να είμαστε θωρακισμένοι το καλοκαίρι.
5: Αυτό πρέπει να το δούμε και μαζί με δασολόγους, οι οποίοι το εξηγούν, πώς θα γίνει το καθαρισμός, απομάκρυνση οτιδήποτε μπορεί στο μέλλον, στους επόμενους μήνες, δηλαδή το καλοκαίρι, να είναι πιο έφλεκτο. Όσο μπορούμε. Η κτηνοτροφία από κάποτε υπήρχε βοηθούσε σε αυτό, τώρα δεν υπάρχει σε πολλά μέρη, γιατί σας είπα, υπάρχει τρομερία στη φιλία, μαζευόμαστε και περιχαρακωνόμαστε στις υπόλοιπες και αφήνουμε την ύπαιθρο γύρω μας να μαραζώνει. Αυτό λοιπόν έχει πολλές συνέπειες, μία από αυτές είναι και το θέμα της εγκατάλειψης των δασών. Επομένως έχουμε ένα τεράστιο θέμα, γιατί εκεί έχει πληγεί πάρα πολλές πυρκαγιές τα τελευταία δεκαετία και έχουμε χάσει πάρα πολύ πράσινο. Δεν μπορούμε να χάσουμε άλλο. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Αλλά κάθε χρόνο συζητάμε τα ίδια πράγματα δυστυχώς. Να δούμε από πού ξεκινάνε οι πυρκαγιές, ποιες είναι οι αιτίες και με τους καταπολεμήσουμε όπως γίνεται. Ακούσαμε τώρα για κάποιο ιδιωτικό δίκτυο που έδινε ρεύμα από κάποιες γενομηγενήτριες, έτσι τουλάχιστον είναι πυροσβεστική. Θα το δούμε αυτό. Έπρεπε να γίνει έτσι.
4: Τα αίτια των ενάρξεων των πυρκαγιών, λέτε, να δούμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
5: Πάρα πολύ σημαντικό. Είναι από αμέλεια. Εντάξει, την ανθρώπινη βλακεία, να σου το πω έτσι, είναι δύσκολο να τη χτυπήσουμε. Αλλά τουλάχιστον να δούμε και εκεί που δεν υπάρχει αμέλεια. Υπάρχουν και κάποιοι λίγοι εμπρισμοί. Αλλά αν υπάρχουν, ας πούμε, φωτιές από τεχνικούς λόγους, να δούμε πώς μπορέσουμε να μειώσουμε σιγά-σιγά. Δεν είναι απλό, προφανώς κάτι που κοστίζει τον υπογειοποίηση, για παράδειγμα, κάτι που δεν είναι κάτι το οποίο έχει κόστος. Θέλω να δούμε σε κάποιες
4: περιπτώσεις. Είναι μεγάλη συζήτηση που,
5: βασικά
4: έχει πολλούς παραγοντες μέσα. Πολύ παραγωγική.
5: Αυτό που
4: είπατε. Πολλούς παράγοντες μέσα και την πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση και τον καθένα ξεχωριστά δηλαδή από εμάς. Είναι μεγάλο το πλέγμα.
5: Τους επιχειρηματίες που εμπλέκονται σε αυτά. Όλους. Και τώρα βλέπετε έχουμε το.
4: Ήθελα να ρωτήσω για τον Αύγουστο, αν θεωρείτε τώρα ότι είμαστε σε ένα μήνα έτσι πολύ κρίσιμο και ειδικά αυτό τον Αύγουστο τώρα που διανύουμε αυτές τις μέρες, αν πρέπει να υπάρχει αυξημένη, όχι μόνο για αυτή τη φωτιά, γενικώς μιλάω, αυξημένη επιφυλακή.
5: Ναι, σας το είπα και στην αρχή. Είναι η περίοδος που διαχρονικά βλέπουμε τις μεγαλύτερες πυρκαγιές. Επομένως,
0: πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στην Ψάθα. Αδερφός αντιδημάρχου έσπασε το μπλόκο της αστυνομίας και έπεσε πάνω στα συντρίμμια του ελικοπτέρου. Ο άνδρας συνελήφθη, ο δρόμος παραμένει κλειστός, καθώς ο χώρος έχει χαρακτηριστεί τόπος δυστυχήματος και προστατεύεται μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα των αρμόδιων υπηρεσιών. Στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, τα πεζοπόρα τμήματα και τους δασοκομάντους που επιμέρες επιχειρούν κάτω υπό εξαιρετικά δύσκολες και εξαντλητικές συνθήκες, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων.

0: γεγονότους με τη σύγκρουση των δύο αεροσκαφών.
1: Με αποτέλεσμα οι επίγειες δυνάμεις, ο μηχανοκίνητος στόλος μας δηλαδή, οι επίγειες δυνάμεις και τα πεζοπόρα τμήματα να επιφορτιστούν με ένα ακόμα περισσότερο ψυχοθώρο, επίπονο και άκρος εξοδοτικό καθήκον, το οποίο όμως πραγματικά το φέρανε όχι μόνο εις πέρας, όχι μόνο δεν κινδύνευσε κανένα συμπολίτη μας, αλλά πραγματικά η προσπάθειά τους, δεν ξέρω αν υπάρχει λέξη στο ελληνικό λεξικό, ώστε να περιγράψει αυτό που πράξαν ειδικά τις δύο τελευταίες ημέρες και νύχτες. Τώρα, όσον αφορά την εικόνα της πυρκαγιάς, νομίζω ότι το ημέρωμα της σημερινής ημέρας και οι φυσιολογικές επιτέλους μετεωρολογικές και πυρομετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν μας αφήνουν να είμαστε αισιόδοξοι, συγκρατημένα βέβαια, γιατί όταν μιλάμε για μια έκταση 130.000 περίπου τετραγωνικών, η οποία όχι μόνο πρέπει να χτενιστεί από τους πυροσβέστες, όχι μόνο πρέπει να οργωθεί. Καταλαβαίνετε ότι σπιθαμή προς σπιθαμή, καμένο άκαυτο, υπάρχει πάρα πολλή δουλειά και για πάρα πολλές ημέρες. Αλλά νομίζω επιτέλους ότι τα ενέργεια μέσα από τις 6 και 20, όπως άκουσα την εξαίρετη δημοσιογράφο σας, που έχουν αρχίσει και επιχειρούν, νομίζω ότι επιτέλους μας δίνεται έτσι μια χτίδα αισιοδοξία για να πούμε ότι μπορούμε σε κάποιο βαθμό να οριοθετήσουμε τουλάχιστον δικαιόμενη περιοχή.
0: Τώρα, ο πιο ύπουλος εχθρός, φαντάζομαι, είναι οι αναζωπηρώσεις, έτσι. Κάποιες αιστείες που μπορεί με τις συνθήκες να ξαναφουντώσουν.
1: Ακριβώς, και αυτός ήταν ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος τις τελευταίες ημέρες, γιατί ενώ τις πρώτες δύο μέρες είχαμε και πολύ συχνά το φαινόμενο της κυλίδωσης, υπάρχει πια, υπάρχει ανάμεσά μας στις πυροσβεστικές επιχειρήσεις, η οποία δημιουργούσε καινούργιες αιστείες πυρκαγιάς με τις πίθες και τις κάφτρες που εκτόξευε. Τις τελευταίες δύο μέρες υπήρχε μια ψυχοφθόρα μάχη των πυροσβεστών με τις αναζωπηρώσεις, οι οποίες σε πολύ διαφορετικά σημεία γεννιόταν μια καινούργια αναζωπήρωση. Αυτή, αν δεν την προλάβαινε, δημιουργούσαν καινούργιο νέο μέτωπο και ξανά μανά από την αρχή, όπως λέμε.
0: Τι ρόλο έχει παίξει στην δική σας δουλειά και στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών το γεγονός ότι οι φωτιές τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει συμπεριφορά, να το πω έτσι. Έχουν γίνει πιο ακραίες, οι καιρικές συνθήκες επίσης ευνοούν κάποιες καταστάσεις. Δηλαδή, πόσο δυσχεραίνει το έργο σας και αν πρέπει να υπάρξει, δεν ξέρω, κάτι άλλο, κάποια διαχείριση του μοντέλου σε κάποιο άλλο επίπεδο, πρέπει να δείτε κάτι άλλο ως προς την αντιμετώπιση.
1: Καταρχάς, κάτι που φωνάζει η Ομοσπονδία μας, γιατί την Ομοσπονδία Εργαζομένων εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή, την καλύτερη απάντηση μπορούμε να την πάρουμε από αυτά που έχουν συμβεί παγκοσμίως τις τελευταίες ημέρες και μάλιστα σε χώρες πιο προηγμένες τεχνολογικά, αν θέλετε. Μιλάμε για τον Καναδά, για την Ισπανία και τη Γαλλία. Έχουμε πλέον δασικές πυρκαγιές στη Βόρεια Ευρώπη, που κάποτε αυτό θα ήταν ανέκδοτο να λέγαμε ότι υπάρχει δασική πυρκαγιά. Όπως πολύ καλά λοιπόν το προείπατε, οι δασικές πυρκαγιές πλέον έχουν γίνει πολύ περισσότερες, πολύ πιο έντονες, πολύ πιο επιθετικές και φυσικά πολύ πιο δύσκολα διαχειρίσιμες από τον καταστατικό μηχανισμό της κάθε χώρας. Αυτή η μάχη πραγματικά που δόθηκε από όλες τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Και ξέρετε, είπα για μια επιτυχία ότι δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες απώλειες. Δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες απώλειες ανάμεσα στους πολίτες μας, γιατί αυτό είναι το καθήκον ενός πυροσβέστη.
0: Θρηνήσαμε όμως απώλειες στους πυροσβέστες μας.
1: Τριών πυροσβεστών και δύο συνανθρώπων μας με το ελικόπτερο Μπέλ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι βαρύτητο το μήνυμα και δεν θέλω να επικαλεστώ την κλιματική κρίση σαν καραμέλα. Είναι υπαρκτή η κλιματική κρίση, είναι η συνέπεια, οι τεράστιες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και αυτό θα πρέπει να το εκλάβουν όλες οι κυβερνήσεις του κόσμου, ώστε να θωρακίσουν το επάγγελμα, παύλα, λειτουργήμα του πυροσβέστη, ώστε αφενός να μην χάνουμε άλλες απώλειες, όχι μόνο προς τους πυροσβέστες αλλά και προς τους συντολίτες μας, και αφετέρου να μπορούμε να αποκτήσουμε περισσότερα όπλα στα χέρια μας, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε σαν αυτή την πυρκαγιά που βλέπω τώρα στην εικόνα σας.
0: Στο πλάνο. Είχατε βεβαίως και τη συνδρομή και από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, έτσι. Προφανώς και αυτό βοηθά ιδιαίτερα σε αυτές τις ιδιαίτερες ακραίες συνθήκες.
1: Όπως και αντίστοιχες ελληνικές δυνάμεις, για παράδειγμα, οι δασοκομμάτες μας τις προηγούμενες μέρες βρισκόντουσαν στη Γαλλία και μάλιστα δοκιμαστήκαν πάρα πολύ σκληρά με τις δασικές φωτιές που είχε εκεί η Γαλλία. Έτσι και εδώ, με βάση το πρόγραμμα προεγκατάστασης ευρωπαϊκών δυνάμεων στη χώρα μας, Γάλλοι και Ρουμάνοι στη συγκεκριμένη πυρκαγιά, έχουμε και Σλοβαίνους, έχουμε και Γερμανούς και άλλες εθνικότητες.
2: Επιστρέφουμε στην τοπική επικαιρότητα, καθώς στο πένθος βρίσκεται ο προφήτης Ηλίας, αφού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, ο Γιάννης Ξηδάκης, ο πατέρας του Πριάμου Ξηδάκη, που για 14 χρόνια θρηνούσε το γιο του που δολοφονήθηκε στον προφήτη Ηλία το 2012 μαζί με ένα ακόμη άτομο. Το τελευταίο διάστημα, παλεύοντας με ασθένεια που τον είχε καταβάλει, του είχε επιβληθεί κατοίκον περιορισμός για υπόθεση επίθεσης σε βάρος συγγενικού προσώπου ανθρώπου που αφαίρεσε τη ζωή του παιδιού του. Μία ακόμη τραγωδία σημειώθηκε στο Πάνορμο.

Ρεθύμνου το πρωί, όταν 43χρονη εργαζόμενη σε ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρευσε. Παρά τις προσπάθειες ανάνυψης, η γυναίκα δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία της πνοή. Τραγική κατάληξη είχε και η εξαφάνιση της 75χρονης Εμιλίας Γεωργαλάκη στα Χανιά, καθώς η ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή μετά από 10 ημέρες αγωνίας για την τύχη της. Σε επιχείρηση εντοπισμού και περισυλλογής περίπου ακόμη 50 μεταναστών προχώρησαν τα ξημερώματα οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή 19 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Νέα κινητοποίηση, μετά και τη χθεσινή, προγραμματίζουν για σήμερα οι κάτοικοι των Αθανάτων και των γύρω περιοχών, κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις τους απέναντι στη σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη.

0: Επίσης όμως ο πολιτικός κόσμος συγκεντρώθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι για να πει το τελευταίο αντίο στο ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννη Βαρβιτσιώτη που πέθανε σε ηλικία 93 ετών. Η σωρός του έφτασε λίγο μετά τις 11 το πρωί στη Μητρόπολη σκεπασμένη με τη γαλανόλευκη σημαία. Στον Ιερό Ναό κατέφθασε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος εκφώνησε επικίδιο για το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Το παρόν στην κηδεία έδωσαν στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και από τον ευρύτερο πολιτικό χώρο. Ανάμεσά τους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Παύλος Μαρινάκης, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, η Ελίζα Βόζεμπεργκ, ο Απόστολος Κακλαμάνης. Στεφάνια στη μνήμη του έχουν στείλει μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, οι Υπουργοί Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, Εργασίας Νίκη Κεραμέως, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, οι Υφυπουργοί Παύλος Μαρινάκης, Θανάσης Δαβάκης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και ο Δημήτριος Χούπης, ο Επίτιμος Αρχηγός Κωνσταντίνος Φλώρος. Μας άφησε βαριά κληρονομιά ο επικίδιος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως αποχαιρετούμε ένα πολιτικό που σμίλεψε επί δεκαετίες τον πολιτικό χώρο, ήταν φτιαγμένος από σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής. Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον επικίδιο που εκφώνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κηδεία του Βαρβιτσιώτη.
1: Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησαν η διαχείριση αλλά και οι συνέπειες από τις καταστροφικές φωτιές, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για λιγορία και τραγικές ελλείψεις. Η κυβέρνηση.

Και θα περάσουμε στις πολιτικές ειδήσεις. Τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων μετά τη μαζική άφιξη μεταναστών στη Θεούτα. Στη σημερινή τηλεδιάσκεψη που συγκάλεσε ο Προεδρεύων Ιρλανδός Υπουργός και από ελληνικής μεριάς μετέχει ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, η ισπανική πλευρά θα κάνει μια ενημέρωση για τα του πεδίου, ενώ θα τοποθετηθεί εν συνεχεία και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης. Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά τη θέσπιση ενός ειδικού ευρωπαϊκού πλαισίου για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού από κρατικούς και μη κρατικούς δρόντες. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Στις πληγήσεις από την πυρκαγιά περιοχές του νομού Βιωτίας, σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Πρώτος σταθμός, η Ξηρονομή, όπου θα συζητήσει με κατοίκους και τον πρόεδρο της κοινότητας, Ευστάθιο Κεφαλά, στην πλατεία. Κατόπιν η Δομβρένα, για σύσκεψη με τον πρόεδρο της κοινότητας, Κωνσταντίνο Μπούγια, και πληγήγενται σε ελαιοπαραγωγούς και κτηνοτρόφους. Το Πολιτικό Συμβούλιο του Κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία εξέφρασε ομόφωνα τη στήριξή του στην πρόεδρο Μαρία Καριστιανού. Η ανακοίνωση ακολούθησε τη διαγραφή του εκπροσώπου τύπου Θανάση Αυγερινού και τις δηλώσεις που ο ίδιος πραγματοποίησε στη συνέχεια. Το κόμμα καταγγείλει απόπειρα εσωτερικής άλωσης και υπονόμευσης του κινήματος από άδειλα συμφέροντα που επιδιώκουν τη διάσπασή του. Σε θερινή αργία από το Σάββατο 8 Αυγούστου του 2026 έως και την Τρίτη 18 Αυγούστου του 2026 θα βρίσκονται κατόπιν αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης όλα τα λογιστικά γραφεία. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προγραμματίσουν έγκαιρα τις υποθέσεις τους και να επικοινωνήσουν με τον λογιστή τους πριν από την έναρξη της θερινής αργίας ώστε να εξυπηρετηθούν χωρίς καθυστερήσεις. Και περνάμε σε διεθνείς ειδήσεις. Στην Ολλανδία, εκατοντάδες πυροσβέστες μάχονται με μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες και έχει κάψει τουλάχιστον 1.000 στρέμματα. Τουλάχιστον 300 μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για την επαναλειτουργία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς βρίσκονται Ιράν και Ομάν, σύμφωνα με δημοσιεύματα των New York Times, το οποίο επικαλείται Ιρανούς και Αμερικανούς αξιωματούχους. Εάν εφαρμοστεί, η συμφωνία θα μπορούσε να επαναφέρει την εμπορική κίνηση σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές θαλάσσιες διόδους του κόσμου. Η Αγγλία και η Ουαλία βίωσαν φέτος τον πιο άνυδρο Ιούλιο της σύγχρονης ιστορίας τους λόγω των κυμάτων ζέστης και της ανομβρίας, σύμφωνα με τα προσωρινά δεδομένα της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Ο Ιούλιος του 2026 ήταν ο πιο ξηρός από το 1836 όταν ξεκίνησε η τήρηση των αρχείων. Το συναγερμό έθεσε σε λειτουργία ένας κατζόχυρος στο σούπερ μάρκετ της Γερμανίας όταν παγιδεύτηκε μέσα στο χώρο. Μόλις ήχησε ο συναγερμός, αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο εντοπίζοντάς τον στην είσοδο του καταστήματος στην πόλη Μιλχάιμ κοντά στην Φραγκφούρτη. Η αστυνομία περιέγραψε τον ύποπτο εισβολέα ως ένα τετράποδο μικρό, στρογγυλό και από ό,τι φαίνεται χωρίς εγκληματική πρόθεση. Συναγερμός σήμανε και στη μάχη μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε σκάφος. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης όταν πρόσφυγες επιχείρησαν να διασχίσουν τη μάχη και υπήρξε πρόβλημα όταν η ναυαγοσυστική λέμβος έβαλε νερά.
Ελληνικών συμφερόντων είναι το φορτηγό πλοίο που χτυπήθηκε από βλήμα στα στενά του Ορμούζ τα ξημερώματα και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αγνοείται ένας ναυτικός. Στο πλοίο σημαίας Λιβερίας ξέσπασε πυρκαγιά όταν ο πύραυλος χτύπησε το μηχανοστάσιο καθώς το πλοίο έπλεε από την πλευρά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ όπως μεταδίδουν τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία. Ένας ναυτικός αναφέρθηκε ως αγνοούμενος μετά την πρόσκρουση στην είσοδο του Ορμούζ σύμφωνα με την ναυτιλιακή εταιρεία.

Ξεπέρασε τους 6.000 ο αριθμός των νεκρών που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια της Βενεζουέλας, καθώς ένα μήνα μετά το δίδυμο σεισμό τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να αναζητούν αγνοούμενους. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, 6.125 άνθρωποι είναι νεκροί. Δεκάδες συνεχίζουν να αναζητούν τις ορούς συγγενών τους στα συντρίμμια στην πολιτεία Γκουάιρα.

0: Το θάνατο 5 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 6 προκάλεσε επίθεση της Ουκρανίας με ντρόουν σε περιφέρεια της Μόσχας, που σημειώθηκε το πρωί μερικά λεπτά μετά τις 7, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της περιοχής. Οι δυνάμεις αεροπορικής άμυνας απόθυσαν επίθεση ντρόουνς εναντίον της περιφέρειας της Μόσχας, ανέφερε ο αξιωματούχος και διευκρίνησε ότι ξέσπασαν πυρκαγιές στο επίπεδο της βιομηχανικής ζώνης Ναβασέλκη και κυρίως στον αποθηκευτικό χώρο. Πάμε τώρα στις αθλητικές ειδήσεις. Μαζί μας είναι ο Πάνος ο Κατσαρός για να μας μεταφέρει τα νεότερα από τις αθλητικές ειδήσεις μέχρι στιγμής. Καλώς όρισες, Πάνο. Τι τρέχει με τα αθλητικά σήμερα?
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι και στους Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολιτικά 89,8. Να πούμε ότι πριν λίγη ώρα ο Όφη ολοκλήρωσε το πρώτο του φιλικό για σήμερα, αντιμετωπίζοντας την Μπέρσοτ, την Βέλγικη Μπέρσοτ από τη δεύτερη κατηγορία της χώρας στην Ανβέρσα. Οι Βέλγοι επικράτησαν με σκορ 2-1, με τον Όφη να είναι καλύτερος, να δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες, ωστόσο να μην καταφέρνει να πάρει την νίκη ή να πετύχει παραπάνω από ένα τέρμα. Να πούμε ότι το σκορ άνοιξε ο Αϊτόρ, ο οποίος πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Όφη στο 11ο λεπτό μετά από σέντρα του Ρωμάνο. Παράλληλα, να πούμε στον κόσμο ότι το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Όφη ανεπίσημα πραγματοποίησε και ο Δημήτρης Νικολάου, που αποτελεί ένα από τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας. Από την άλλη, οι Βέλγοι κατάφεραν στο δεύτερο ημίχρονο να πάρουν την νίκη με τον γκολ του Μοχάμντ στο 47 και του Κλάι στο 61. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο διήρκησε 70 λεπτά, δηλαδή 2-35 λεπτά. Είχε προπονητικό χαρακτήρα και έγινε και κλεισμένο των θυρών στην Ανβέρσα, στην έδρα της Βέλγικης Μπέρσοτ. Και να αναφέρουμε επίσης ότι ο Όφη θα αντιμετωπίσει στις 6 ώρα σήμερα το απόγευμα την Al Samal στο Ροζένταλ, στη βάση του στην Ολλανδία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πάνο τον Κατσαρό και συνεχίζουμε εμείς το δελτίο μας και θα συνδεθούμε σε λιγάκι με την Eurobank χρηματιστηριακή στην αναδρόγιο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου για την ενημέρωση για το χρηματιστήριο. Πάμε να δούμε σε αυτό το σημείο το σκηνικό του καιρού, καθώς έθριος αναμένεται στην Κρήτη αύριο με τα μελτέμια και τη θερμοκρασία από τους 29 έως τους 34 βαθμούς Κελσίου και σταδιακή θα είναι η άνοδος της θερμοκρασίας σε όλη την υπόλοιπη χώρα. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Επόμενη ενημέρωση σύντομη στις 2.30. Για περισσότερες αναλυτικές ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
7: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας...
8: Ελένα Ζευγαρά Live.
9: Άστανε με καλά, θα τα πίνω μονάχη.
8: Η Ελένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
9: Όταν σε είχα εγώ ανάγκη εφευγές, σε παρακαλώ μην απόψε.
8: Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
9: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
8: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973 579 806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη 4 Αυγούστου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνή του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας.

πέμπτη μέρα σήμερα στην Αττικοβιωτία και για το μόνο που μπορούμε να μιλάμε είναι για βελτίωση της εικόνας, διότι οι φωτιές μένονται. Το πιο ενεργό σημείο σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία είναι στην περιοχή Ψάθα. Και πλέον το στοίχημα που βάζει η πυροσβεστική υπηρεσία είναι να αποτρέψει τις μεγάλες αναζωπυρώσεις. Θλιβερός απολογισμός μόνο από αυτή την πυρκαγιά, μόνο στην Αττικοβιωτία, 135.000 στρέμματα. Παρακολουθώ και τον φιλοκυβερνητικό τύπο, ιδιαίτερα τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, που τέλος πάντων δεν είναι τόσο κριτικά, ας μην πούμε φιλοκυβερνητικά, δεν είναι τόσο κριτικά απέναντι στην κυβέρνηση, έχουν εφεύρει νέες ορολογίες. Παρακολουθήστε τώρα το ρεπορτάζ και διαβάζει από κάτω, 135.000 στρέμματα επηρεάστηκαν από τη φωτιά στην Αττικοβιωτία. Είναι ο νέος όρος, δηλαδή αντί να πούνε κάηκαν, αποτεφρώθηκαν, έγιναν στάχτη, επηρεάστηκαν. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο επηρεάστηκαν. Ξέρω εγώ, γιατί ήταν υψηλές θερμοκρασίες. Επηρεάστηκαν γιατί πολλά ζουζούνια έκαναν επίθεση στο δάσος, ας πούμε. Έτσι μπορεί να επηρεαστεί ένα δάσος. Οι μελιτάκι βγήκαν, ρε παιδί μου, και έπληξαν το δάσος. Θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί διάφορα πράγματα πώς μπορεί να επηρεαστεί ένα δάσος. Δεν θα μπορεί να σκεφτεί ότι εννοούν ότι κάηκε η μισή Αττικοβιωτία. Όχι. Γιατί αν το σκεφτόταν αυτό, θα πρέπει να διαβάσουν 135.000 στρέμματα κάηκαν. Δεν διαβάζουν αυτό. Διαβάζουν ότι επηρεάστηκαν. Είναι η νέα προσέγγιση επικοινωνίας.

Θυμήθηκα τώρα με τους Μελιτάκους, τα σκαθάρια με τους Φοίνικες που έχουν προσβάλει κατά καιρούς τους Φοίνικες εδώ στην Κρήτη, με αποτέλεσμα αυτή να ξέρονται. Ναι, επηρεάζονται οι Φοίνικες από τα σκαθάρια. Άλλο είναι όμως καίγεται ο Φοίνικας και άλλο επηρεάζεται από ένα σκαθάρι. Στην προκειμένη βέβαια περίπτωση έχουμε σκαθάρια που έχουν κάψει τα δάση. Άλλου είδους καθαρία.

Κάπως έτσι, παρά το γεγονός ότι είναι αισθητά βελτιωμένη η κατάσταση, εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά εύθραστη σε ό,τι αφορά τη μεγάλη πυρκαγιά. Και γι' αυτό εξακολουθούν και επιχειρούν πάνω από 500 πυροσβέστες, περισσότερα από 140 οχήματα, σχεδόν 30 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 30 εναέρια μέσα. Από εδώ και πέρα βέβαια, δηλαδή κατά τη διάρκεια της ημέρας, από τώρα το μεσημέρι και μετά, είναι η πιο επικίνδυνη ζώνη, και αυτό γιατί, όπως εξηγούν και έμπειρα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, από το μεσημέρι και μετά είναι κρίσιμο το χρονικό διάστημα, διότι η άνοδος της θερμοκρασίας και η απότομη πτώση της υγρασίας δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για απότομες βίες αναζωπηρώσεις.

Είχαμε και ένα απίστευτο περιστατικό στην Ψάθα με αστυνομικούς να προχωρούν στη σύλληψη του αδελφού αντιδημάρχου της περιοχής, διότι ο άνδρας, ο αδελφός του αντιδημάρχου δηλαδή, παραβίασε τη σήμανση και έσπασε τον μπλόκο σε δρόμο που είχε αποκλειστεί ως τόπος δυστυχήματος μετά την μοιραία κατάληξη του ελικοπτέρου που κατέπεσε από την εναέρια σύγκρουση κατά τη διάρκεια της πυρόσβεσης. Και έτσι ο συλληφθής προηγουμένως είχε προσκρούσει με το όχημά του πάνω στα συντρίμια του ελικοπτέρου και έτσι κινητοποιήθηκε και η διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών για να διαπιστωθεί αν αλλοιώθηκαν στοιχεία από το χώρο της έρευνας. Στην Κρήτη είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Έχουμε διαφύγει και τον κίνδυνο καθώς δεν είμαστε σήμερα στην κατηγορία 4. Στην οποία η πολιτική προστασία έχει θέσει την Αττική, την Εύβοια, Τυχείο και τα Ψαρά.

Και όλα αυτά την ώρα που αναζητείται ακόμη από την ελληνική αστυνομία για τη φωτιά στη Βιωτία ο διοκτήτης της εταιρείας Αιωλικής Σπιθάρη. Κατηγορείται για κατασκευαστικές αστοχίες στο αιωλικό πάρκο, οι οποίες προκάλεσαν την γιγαντιαία πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Θυμίζω ότι έχει συλληφθεί δήμαρχος, διότι ως εργολάβος, με τη ιδιότητα του εργολάβου, ο δήμαρχος είχε πάρει το έργο για το συγκεκριμένο αιωλικό πάρκο, προκειμένου να ολοκληρώσει την επίγεια γραμμή ηλεκτροδότησης, τη σύνδεση δηλαδή του αιωλικού πάρκου με το δίκτυο του ΔΔΕ.

Η Ολική Σπιθάρη, η εταιρεία, είναι μια εταιρεία παραγωγής πράσινης ενέργειας που διαχειρίζεται ολικά πάρκα και συνδέεται με τον όμιλο Interphoton και δραστηριοποιείται κυρίως σε περιοχές όπως στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική.

να πει τώρα αυτός ο επιχειρηματίας και όσοι τέλος πάντων εμπλέκονται στην εκδήλωση της πυρκαγιάς, στους πυρόπληκτους, που αποζημιώνονται λέει με 6.000 ευρώ για οικοσκευή, και άντε και τα πήραν, να μας πούν που θα βάλουν την οικοσκευή. Γιατί σπίτια δεν έχουν.

Κάπως έτσι, συνοψίζοντας, η τραγωδία στο Ερέθνο. Ο άδικος χαμός των πιλότων και η τεράστια οικολογική καταστροφή πυρκαγιά στη Βιωτία οφείλονται στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και έρχονται να προσθεθούν σε μια σειρά πυρκαγιών των τελευταίων ετών. Όταν οι πυροσβεστικές αρχές αποδίδουν σχεδόν μία στις τρεις πυρκαγιές, σχεδόν μία στις τρεις ενάρξεις πυρκαγιών στον ΔΔΕ, το αφήγημα περί κλιματικής αλλαγής αντιλαμβάνεστε ότι είναι σταθρό.

Οι τραγωδίες λοιπόν σε Ρέθυμνο και Ψάθα συμπυκνώνουν με τον πιο οδυνηρό τρόπο την εγκληματική ευθύνη των δικτύων μεταφοράς και διανομής ρεύματος, την απαξίωση της δασοπροστασίας και την παράδοση των δημόσιων εκτάσεων εν μέρη στα ενεργειακά λόμπι. Από την καταστροφή της Πάρνηθας το 2007 έως και το Βαρνάβα το 2024, μέχρι και τις συνεχείς εστίες στην Ήπεθρο όλης της χώρας και την τεράστια πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό, ο παλαιωμένος εξοπλισμός, τα καλώδια μέσα σε δασικές εκτάσεις, η ελλειπή συντήρηση, η αδυναμία του απαρχαιωμένου δικτύου να εξυπηρετήσει την αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ και φυσικά η διαχρονική ατιμορρησία των υπευθύνων για παλαιότερες πυρκαγιές αποδεικνύονται διαρκείς ορολογιακές βόμβες.

για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί κάναμε και αναφορά χθες. Δεν είναι μύθος ότι η κλιματική κρίση βάζει φωτιά σε όλο τον πλανήτη, εντός εισαγωγικών. Και το λέμε αυτό γιατί η ξηρασία, τα κύματα καύσωνα, οι απότομες αυξομοιώσεις της θερμοκρασίας, η καταπώνηση γενικότερα των οικοσυστημάτων διαμορφώνουν ένα εξαιρετικά έφλεκτο περιβάλλον. Όχι μόνο στη Μεσόγειο, που περιμένει κανείς να συμβεί πιο εύκολα, αλλά ακόμη και σε βορειότερες περιοχές, μέχρι και τα πολύ βόρεια της Ευρώπης. Όμως, την ίδια ώρα, η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρεώνεται περισσότερο από αυτά που τις αναλογούν. Ευθύνεται λοιπόν για τη δημιουργία συνθήκων που διευκολύνουν την εξάπλωση, δεν ευθύνεται για την έναρξη των πυρκαγιών.

Και έτσι φυσικά και αυτή τη φορά γεννιούνται σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την πρόληψη για τη προστασία, αλλά και το σχεδιασμό καταστολής. Και γνωρίζοντας τον αυξημένο κίνδυνο λόγω του δικτύου του ΔΔΕ, η κυβέρνηση οφείλει να δώσει σαφείς απαντήσεις. Ποια μέτρα, για παράδειγμα, έχει λάβει για την προστασία των δασικών εκτάσεων και την πρόληψη από πυρκαγιές? Ποιες υποχρεώσεις έχει επιβάλει στους ιδιοκτήτες δικτύων για την πρόληψη πυρκαγιών?

Γιατί αν είναι υπόλογοι στελέχοι και εργαζόμενοι του ΔΔΕ και του ΑΔΜΙΕ, υπόλογοι και υπεύθυνοι, πρέπει να είναι και η πολιτική ηγεσία που όφιλε να έχει θέσει το πλαίσιο. Γιατί είναι δυνατόν να στείνονται έργα ΑΠΕ και να δίνονται άδειες για να απλώνονται τα καλώδια τους μέσα σε δασικές εκτάσεις? Δεν είναι αυτονόητο ότι κάποια στιγμή ό,τι μέτρα και να ληφθούν μπορεί να συμβεί το απρόοπτο, μπορεί να συμβεί το ατύχημα. Ακόμη και σε χώρες που τέλος πάντων δεν φημίζονται για την εξέλιξή τους. Συγκριτικά με άλλες χώρες, με εμάς σίγουρα φημίζονται. Η Ρουμανία για παράδειγμα. Στη Ρουμανία κανένα έργο δεν επιτρέπεται να στρώσει επίγεια τα καλώδια. Όλα είναι είτε ψηλά στον αέρα, είτε υπόγεια στην άκρη του δρόμου. Πάμε στο κομμάτι της αποκατάστασης. Λέει η κυβέρνηση ότι θα αποζημιωθούν έως 100% για σπίτια που κάηκαν. Μάλιστα. Εγώ τώρα, μακάρι να διαψευστούμε εκτρά. Και το λέμε με κάθε ειλικρίνεια και με πολύ μεγάλη χαρά. Θα ανακαλύψουμε ότι διαψευστήκαμε. Αλλά σήμερα που μιλάμε, υπάρχει κάποιος ενήλικος και ανήλικος, δηλαδή και μικρότερος ηλικία, που μπορεί να πιστέψει πως το κράτος θα αποζημιώσει στο 100% τα καμένα σπίτια? Πάμε να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, για να αντιληφθούμε τώρα τι ωραίο να το διαβάζουμε σε τίτλους, ανακοινώσεις, αλλά πάμε στο διατάφτα. Δηλαδή, αν κάποιος έχει ένα σπίτι 120 τετραγωνικών, το οποίο κάηκε και πρέπει να γκρεμίσει το καμένο και να χτίσει ένα νέο σπίτι πάνω στο καμένο, δεν υπάρχει κάτι. Έβλεπα το σπίτι του ηθοποιού, του γνωστού ηθοποιού, το λέω τα πρόσωπα έτσι που νομίζω πλέον ελάχιστοι από όσοι παρακολουθούν την επικαιρότητα δεν διαπίστωσε τι ζημιές έχει υποστεί η κατοικία του στο Πόρτο Γερμενό. Καταστράφηκε ολοσχερός, αυτό δεν σηκώνει κάποια επισκευή. Μπουλντόζα, ισοπαίδωση, ρίχτω ηλία και αν. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, πιστεύει κανείς, το βλέπει στο σπίτι, είδαμε και κάποιες φωτογραφίες όταν το σπίτι ήταν στα καλά του. Δηλαδή το σπίτι στο Πόρτο Γερμενό κιόλας κοστίζει των 100-120 τετραγωνικών, κοστίζει 150-200-250 χιλιάρικα. Λέω τώρα μπακαλίσκολο αυτό που λέω, αλλά πάνω κάτω εκεί, γκρόσο μόντο, εκεί είναι οι τιμές. Ίσως λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο. Πιστεύει κανείς πως το κράτος θα του δώσει τα 250 χιλιάρικα? Ειλικρινά δηλαδή, αν το πιστεύουμε αυτό, θα πρέπει να εξεγερθούν όλοι όσοι έχουν καλύτερο.

Με αφορμή τώρα το πώς ξεκίνησε η φωτιά στην Αττικοβιωτία και την εμπλοκή εκεί της ιδιωτικής μονάδας του Ελικού Πάρκου, έγινε μία έρευνα πώς φτάσαμε στο να αδειοδοτηθεί η συγκεκριμένη επένδυση.

Το σκεπτικό λοιπόν της απόρριψης της προσφυγής στο ΣΤΕ του Δήμου Θηβαίων το 2012 ενάντια στα Αιωλικά, που άνοιξε την Κερκόπορτα και τον Ασκό του Αιώλου για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, ακόμη και σε καμένες και χαρακτηρισμένες αναδοσωτές εκτάσεις, έχει τη θετική ψήφο της πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, της κυρίας Κατερίνας Ακελαροπούλου, η οποία ψήφισε υπέρ των ανεμογεννητριών μαζί τότε με τον Προεδρεύον και κατόπιν ο Πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τον κύριο Μενουδάκο. Και 26 ακόμη, αλήθεια είναι, μεγάλη πλειοψηφία μελών δικαστών του ΣΤΕ. Είχαμε μειοψηφίσει τότε 9 δικαστές, οι οποίοι διαφώνησαν. Αυτοί οι δικαστές, λοιπόν, οι 9, είπαν ότι η πλειοψηφία, δηλαδή 26, ανάμεσά τους, κυρία Σαγκελαροπούλου, κύριο Μενουδάκο κτλ. Οι 26, λοιπόν, προέβησαν σε ανεπίτρεπτη, αυτό ισχυρίστηκαν οι 9 για τους συναδέλφους τους, ανεπίτρεπτη αναθεώρηση του συντάγματος. Δηλαδή, κοινώς, προέβησαν σε πραξικόπημα, διότι καταλήθηκε η αρχή της διάκρισης των εξουσιών.

Αυτά για να ξέρουμε ακριβώς πώς, τέλος πάντων, τα δάση μας έχουν δώσει σιγά σιγά χώρο σε βιομηχανικές ζώνες, γιατί περί αυτού πρόκειται. Για παραγωγή ρεύματος συζητάμε. Πιο φιλικό, ναι. Πιο φτηνό, ναι. Με λιγότερη επιβάρηση για το περιβάλλον από την εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Όχι λιγότερη επιβάρηση για το περιβάλλον από το να καεί και να εκπέμψει διοξίδιο του άνθρακα. Το περιβάλλον, έτσι, από την καύσιμη ύλη. Λοιπόν, φιλικότερο, ναι. Δεν πάβει όμως να δημιουργούνται ζώνες μέσα σε δασικές ή λιγότερο δασικές εκτάσεις, αγροτικές καλλιέργειες, μια βόλτα στο νομό Ηρακλείου προς τη Μεσαρά το επιβεβαιώνει, όπου έχουν αναπτυχθεί επί της ουσίας βιομηχανικές ζώνες. Διότι μιλάμε για παραγωγή ρεύματος, μιλάμε για εγκαταστάσεις πολύ ξένες και πολύ μακριά από το περιβάλλον, από το δάσος, από τις καλλιέργειες.

Να πούμε ότι σήμερα φέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής. Ο 52χρονος στέλεχος του ΔΔΕΡ Εθιμνού, ο οποίος αντιμετωπίζει κακουργηματική κατηγορία για εμπισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως. Με αφορμή την πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, που είχε ως αποτέλεσμα την τραγωδία με τους δύο πυροσβέστες. Ο 52χρονος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του δικτύου στο Ρέθυμνο, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα με την ταυτόχρονη καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 5.000 ευρώ. Ο ίδιος ισχυρίζεται δια του πλήρη εξουσίου δικηγόρου του ότι είναι απόλυτα και ήταν απόλυτα συνεπής στα υπηρεσιακά του καθήκοντα και προσκόμισε και σωρία αποδεικτικών στοιχείων από τα οποία προκύπτει η επιμέλειά του ως υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης

στον απολογισμό που συνεχίζεται στις πληγείστες περιοχές στο Ρέθυμνο, καταγράφεται από τους γεωτεχνικούς μια ζημιά στις αγροτικές καλλιέργειες που ξεπερνά το 55%.

Έτσι αύριο ξεκινούν πλήρη καταγραφή των νεκρών ζώων στις πυρόπληκτες περιοχές του Ρεθυμνού με τρεις εκτινιάτρους του δημοσίου, ώστε οι πληγέντες εκτινοτρόφοι να έχουν το συντομότερο δυνατότητα της αποζημίωσης μετά την καταστροφή που βίωσαν. Και σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών του Δημοσίου, θα ζητηθεί 100% αποζημίωση των πυρόπληκτων με άμεσες προκαταβολές. Από την πρώτη αυτοψία πάντως που έγινε σε ό,τι αφορά το φοινικό δάσος της Πρέβελης, δεν είναι τα πράγματα τόσο ανησυχητικά, σύμφωνα πάντα με τους γεωτεχνικούς. Έχει υποστεί, έχει επηρεαστεί, πώς μας συνηθίζουν κάποια μέσα ενημέρωση, έχει επηρεαστεί το φοινικό δάσος, δηλαδή έχουν καεί κάποιοι φοίνικες. Ωστόσο, δεν είναι η έκταση τόσο μεγάλη, τουλάχιστον αυτή που έζησε το φοινικό δάσος το 2010. Πάμε, διακόπη, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη, στη ρυθμίση του ήχου ο Βαγγέλης Λίτινας. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 77χρονος από την έκρηξη στη βιοτεχνία στα Λιβάδια Χανίων. Ο εγκαυματίας είχε μεταφερθεί στη μονάδα εγκαυμάτων του ΚΑΤ για εξειδικευμένη φροντίδα. Σοβαρός τραυματισμός νεαρού μοτοσυκλετιστή σε τροχαίο στη Βαγιονιά της Μεσαράς. Η μηχανή συγκρούστηκε με όχημα με αποτέλεσμα ο άνδρας να μεταφερθεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε και ο δεύτερος εργαζόμενος του ΔΔΕ μετά την απολογία του για τη φωτιά στο Ρέθυμνο, ενώ του επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση ύψους 5.000 ευρώ. Τίσωρο ενός άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων εντόπισε περαστικό στην περιοχή του Κουμπέ στο Ρέθυμνο το πρωί. Επιτόπου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε το άψυχο σώμα και το μετέφερε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Φως, τα ακριβή αίτια θανάτου, αναμένεται να ρίξει ιατροδικαστική εξέταση. Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση της 75χρονης Εμιλίας Γεωργαλάκη στα Χανιά, καθώς η ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή 10 ημέρες μετά την εξαφάνισή της. Τη σωρό βρήκε τυχαία περαστικό σε αγροτική περιοχή στο Νεροκούρου. Τραγωδία στο Πάνορμο, όταν 43χρονη εργαζόμενη σε ξενοδοχείο της περιοχής αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε. Παρά τις προσπάθειες, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Πένθος στον προφήτη Ηλία, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών ο Γιάννης Ξηδάκης. Ο πατέρας του Πρίαμου Ξηδάκη για 14 χρόνια θρυνούσε το γιο του που δολοφονήθηκε το καλοκαίρι του 2012. Το τελευταίο διάστημα και παλεύοντας με ασθένεια που τον είχε καταβάλει, του είχε επιβληθεί κατοίκον περιορισμός για υπόθεση επίθεση σε βάρος συγγενικού προσώπου του ανθρώπου που του αφαίρεσε τη ζωή. Νέα κινητοποίηση προγραμματίζουν για σήμερα οι κάτοικοι των αθανάτων και των γύρω περιοχών, κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις τους απέναντι στη σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Σήμερα το τελευταίο αντίο στην Ιωάννη Βαρβιτσιώτη επικίδιο εκφώνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξεπέρασε τους 6.000 ο αριθμός των νεκρών που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια της Βενεζουέλας, καθώς ένα μήνα μετά το δίδυμο σεισμό τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να αναζητούν αγνοούμενους. Σκαντζόχυρος σήμανε συναγερμό για διάρρηξη σε σούπερ μάρκετ της Γερμανίας. Η αστυνομία περιέγραψε τον ύποπτο εισβολέα ως τετράποδο, μικρό, στρογγυλό και από ό,τι φαίνεται χωρίς εγκληματική πρόθεση. Στις αθλητικές ειδήσεις, το ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακού ξεκινά από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και πρώτο εμπόδιο είναι η Ολλανδική Νάιχέμεν. Ο πρώτος αγώνας στο Γεώργιος Καραϊσκάκης θα διεξαχθεί σήμερα με τη Σέντρα να είναι προγραμματισμένη στις 9. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το gentikoule.gr, το athletic.gr και τον Sport FM 104,2. Έθριος αναμένεται να είναι αύριο ο καιρός στο Ηράκλειο, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να πνέουν έως 4 μποφόρ. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά τη μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά για σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 10-15 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Και από τις πραγματικές φωτιές, τις φωτιές που δυστυχώς έχουν οδηγήσει σε πολλαπλές τραγωδίες και με τις απώλειες ανθρώπων, αλλά και με την απώλεια περιουσιών και καλλιεργειών, πάμε στις άλλες φωτιές που έχει ανάψει το μεταναστευτικό και κυρίως ο σχεδιασμός του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη δημιουργία δομής μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων. Έτσι, η υπόθεση της σχεδιαζόμενης δομής στις πρώην εγκαταστάσεις της Κουλούδης στους Αθανάτους μπαίνει σε μια νέα και ιδιαίτερα κρίσιμη φάση. Εν αναμονή της δημοσίευσης του ΦΕΚ για την οριοθέτηση ρέματος, η οποία οριοθέτηση ήταν μια λαϊκή απέτηση των κατοίκων, δεν ξέρω και εγώ πόσες δεκαετίες, προκειμένου να απεγκλωβιστεί η περιοχή και να μπει μια τάξη. Και φαίνεται ότι αυτό προχωρά πλέον με ερυπείο οφθαλμού, μόνο και μόνο για τα μάτια της δομής. Αυτό έχει προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερες αντιδράσεις από τους κατοίκους, που βλέπουν ότι μια λαϊκή απέτηση, η οποία δεν ικανοποιούνταν επί σειρά ετών, τώρα μέσα σε λίγες ημέρες αποτελεί ένα καθαρά διαδικαστικό ζήτημα που επιλύεται μόνο και μόνο γιατί η κυβέρνηση, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, έχει επιλέξει τη συγκεκριμένη περιοχή για τη δημιουργία δομής μεταναστών. Και προκειμένου να είναι η δομή νόμιμη, να καταστεί νόμιμη, δημιουργούν το πλαίσιο για να καταστεί η δομή νόμιμη, αδιαφορώντας βέβαια για το πλαίσιο που υπήρχε εδώ και 30-40 χρόνια. Οι κάτοικοι δηλώνουν αποφασισμένοι να εξαντλήσουν κάθε νομικό μέσο, ενώ προαναγγέλλονται ασφαλιστικά μέτρα και νέες δικαστικές προσφυγές. Για όλες αυτές τις εξελίξεις, έχουμε σήμερα την δικηγόρο των κατοίκων και φορέων της περιοχής, την κυρία Καλλέργη. Καλησπέρα σας, κυρία Καλλέργη.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Για πείτε μας πού βρίσκεται μάλλον ο σχεδιασμός αυτή τη στιγμή.
1: Λοιπόν, πραγματικά θα επικυρώσουμε και εμείς το γεγονός ότι χθες πληροφορηθήκαμε από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ότι ψηφίστηκε, εκδόθηκε υπουργική απόφαση σχετικά με την οριοθέτηση ενός ρέματος που παρέμενε χωρίς οριοθέτηση από το 1984, σχεδόν 42 χρόνια. Τότε μάλλον είχε σημειωθεί και μια πλημμύρα στην οποία καταστράφηκαν περιουσίες. Παρ' όλα αυτά μέχρι τώρα δεν είχε γίνει κάποια ανάλογη κίνηση και πραγματικά εν μία νυχτή παρατηρούμε ότι το πρόβλημα επιλύθηκε, καθώς είναι απαραίτητη προπαρασκευαστική ενέργεια προκειμένου να δοθεί έγκριση από την Πολυοδομία Ηρακλείου αλλαγής χρήσης του συγκεκριμένου κτηρίου, το οποίο λειτουργούσε ως τυποποιητήριο ελαιολάδου, για να μπορέσει να φιλοξενηθεί εκεί η δομή. Επομένως, είμαστε εν αναμονή, όπως είπατε και εσείς, του ΦΕΚ, για να μπορούμε να ελέγξουμε καταρχάς και τις παραμέτρους της νομιμότητας λήψης μιας τέτοιας υπουργικής απόφασης, και σε δεύτερη φάση να δούμε αν θα μπορέσουμε να στραφούμε και κατά το συγκεκριμένο ΦΕΚ, αλλά και του ΦΕΚ που θα επακολουθήσει
0: θα
1: αφορά την κατασκευή της δομής.
0: Ερώτηση. Φαντάζομαι ότι υπήρχε μια επιχειρηματολογία όλα αυτά τα χρόνια. Για ποιο λόγο δεν προχωράει η οριοθέτηση του ρέματος. Τελικά ήταν νομικά εννοώ και τεχνικά ήταν τόσο εύκολο να οριοθετηθεί το ρέμα, ή είναι μια fast track διαδικασία που και αυτή, μάλλον καθεαυτή αυτή η διαδικασία, ενδεχομένως να έχει ζητήματα νομιμότητας.
1: Εμείς ερμηνεύουμε έτσι, όπως το λέτε, ότι είναι μια fast track διαδικασία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γι' αυτό και είμαστε επιφυλακτικοί όσον αφορά τα ζητήματα νομιμότητας τα οποία μπορεί να ανακύψουν. Αυτό θα το δούμε από την εντελεχή εξέταση αυτής της υπουργικής απόφασης όταν καθαρογραφεί και δημοσιευθεί. Και από εκεί και πέρα θα κρίνουμε με ποια κριτήρια λήφθηκε και υπό ποιες συνθήκες.
0: Άρα το ΦΕΚ, όποτε δημοσιευθεί για την οριοθέτηση του ρέματος, μπορεί να προσληθεί νομικά, σωστά?
1: Ναι, βέβαια. Εφόσον υπάρχει από τη μεριά μας ένομο συμφέρον, το οποίο θα αναγνωριστεί και επιδιώκουμε να επικυρωθεί από τα αρμόδια δικαστήρια, ναι, μπορεί. Είναι μια εκτελεστή πράξη στη διοίκηση.
0: Ποιες, κατά την άποψή σας, είναι οι βασικές νομικές παραβάσεις που θεωρείτε ότι έχουν γίνει μέχρι σήμερα στην υπόθεση της δομής?
1: είναι αυτές που οι κάτοικοι έχουν καταγράψει πολλάκι και έχουν δημοσιοποιήσει τόσο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά όσο και στο ίδιο το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με δελτία τύπου, με καταγγελία, με διάφορες αναφορές προφορικές και γραπτές, αλλά και σε άλλες υπηρεσίες, όπως γνωρίζετε και εσείς, όπως είναι η Πολυοδομία Ηρακλείου, όπως είναι το Δασαρχείο, αφορούν όλα αυτά που έχουμε αναφερθεί και την πρώτη φορά στην εκπομπή σας. Το ένα το βασικό ήταν η μη οριοθέτηση του ρέματος, που όπως φαίνεται η κυβέρνηση επέλυσε το πρόβλημα. Το δεύτερο είναι η έλλειψη συγκοινωνιακής σύνδεσης. Δεν υπάρχει συγκοινωνιακή σύνδεση με το συγκεκριμένο κτίριο. Είναι μέσα σε δάσος, σε χαρακτηρισμένη δασική περιοχή, το οποίο δεν έχουμε ξεκάθαρη απάντηση και από το Δασαρχείο αν αυτό επιτρέπεται, διότι συνταγματικά δεν επιτρέπεται. Είναι το θέμα των παραβάσεων των εσωτερικών. Μέχρι τώρα είδαμε ότι έχουν γίνει κάποιες κατεβαφίσεις τμήματων του κτηρίου, τα οποία προφανώς άνηκαν στην κατηγορία 5, εκείνων δηλαδή που δεν δύναται πλέον να νομιμοποιηθούν. Επομένως, πέρα από τα περιβαλλοντικά ζητήματα, υπάρχει και το ζήτημα της ασφαλούς εσωτερικής διαμόρφωσης, το ζήτημα της πυρασφάλειας που έχουμε ξαναθίξει τόσο για τους ανθρώπους που πρόκειται να φιλοξενηθούν, αλλά όσο και για τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι. Γι' αυτό και θα μου επιτρέψετε να ξανατονίσω το αίτημα των κατοίκων, το οποίο πλέον είναι ακόμα σε εκκρεμότητα για τη σύσταση κοινής τεχνικής επιτροπής, ώστε να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι, να το πούμε απλά, να μην παραμένουν θεατές σε ένα έργο που τους αφορά. Γιατί αυτό συμβαίνει μέχρι τώρα. Παρά το ότι έχουν ζητήσει την ενεργό συμμετοχή τους και την άμεση πληροφόρησή τους για την οποιαδήποτε εξέλιξη γίνεται και αφορά την περιοχή.
0: Κύριε Καλλέρη, σκοπεύετε, εξετάζετε το ενδεχόμενο να καταθέσετε ασφαλιστικά μέτρα πριν ξεκινήσουν καν οι εργασίες, ή θα περιμένετε την έκδοση των τελικών διοικητικών πράξεων?
1: Αυτό που περιμένουμε τώρα είναι να δημοσιευθεί το ΦΕΚ σχετικά με την οριοθέτηση, να εξετάσουμε τις νομικές παραμέτρους κάτω από τις οποίες λήφθη αυτή η απόφαση και ναι, προφανώς αν διαπιστωθούν από τη μεριά μας παρατυπίες, οι κάτοικοι είναι έτοιμοι να προχωρήσουν και σε ξεχωριστά ασφαλιστικά μέτρα και σε ξεχωριστή προσφυγή εναντίον της συγκεκριμένης διοικητικής πράξης.
0: Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι πρόκειται για μια αναγκαία υποδομή λόγω της αυξημένης μεταναστευτικής κρίσης που μοιραία χτυπάει την Κρήτη. Άρα επικαλείται εθνικούς λόγους. Και εγώ θα ρωτήσω αν αυτό το επιχείρημα νομικά είναι αρκετό.
1: Οι κάτοικοι, για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν αμφισβητούν αυτό το είδος το επιχείρημα. Ούτε αμφισβητούν την πρόθεση της κυβέρνησης να φιλοξενήσει, να δημιουργήσει μάλλον μια ανάλογη δομή μεταναστών, ούτε και προφανώς την προϋπάρξη ευρωπαϊκή οδηγία ως προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό που αμφισβητούν είναι η αδιαλαξία της κυβέρνησης και η αδικαιολόγητη αιμονή να δημιουργηθεί μια συγκεκριμένη δομή στο συγκεκριμένο κτίριο, το οποίο δεν έχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Γι' αυτό και ζητούν για άλλη μια φορά συνάντηση εκ του σύνεγγυς με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, και χωρίς οι κάτοικοι να είναι υποχρεωμένοι, έχουν προχωρήσει στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων, εναλλακτικών τοποθεσιών, εκτάσεων δημόσιων που ανήκουν είτε στην ιδιοκτησία του Δήμου είτε της περιφέρειας Ηρακλείου, οι οποίες θα πληρούν τις απαραίτητες νομικές προϋποθέσεις ώστε να φιλοξενηθεί με ασφάλεια η δομή.
0: Συνηθίζεται να λέγεται ότι καμιά μάχη δεν είναι χαμένη πριν αυτή δοθεί. Ωστόσο, οφείλω να ρωτήσω το εξής. Με το δεδομένο ότι πλέον η κυβέρνηση δεν είναι πλέον στη φάση της συζήτησης, το έχει προσπεράσει όλο αυτό, θεωρεί ότι έχει κλείσει, και όχι απλά δεν είναι στη φάση της συζήτησης, αλλά λαμβάνει πλέον και διοικητικές αποφάσεις. Συντονίζει τα πράγματα προς αυτή την πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση, δηλαδή της δημιουργίας δομής μεταναστών στους αθανάτους. Αναρωτιέμαι αν το κλίμα που εισπράτεται, ενώ με αλφαγιώτα, είναι ένα κλίμα ότι εντάξει, okay, θα δοθεί η μάχη, αλλά υπάρχουν πολύ λίγα περιθώρια στο να ανατραπεί η όλη κατάσταση. Είναι έτσι ή είναι λάθος?
1: Πραγματικά το κλίμα που εισπράττουμε είναι αυτό. Όπως παράλληλα και μια στάση σιωπής απέναντι στα αιτήματα των κατοίκων μέχρι τώρα. Παρ' όλα αυτά, το Υπουργείο πριν λίγες μέρες, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, δήλωσε την πρόθεσή του, εφόσον υπάρχουν καταλληλότερες εναλλακτικές λύσεις, να ξανανοίξει το διάλογο. Εμείς δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν όντως αυτή είναι η πραγματική πρόθεση του Υπουργείου. Παρ' όλα αυτά, αυτό ήταν μια δήλωση που έγινε σε πραγματικό χρόνο και πριν την ψήφιση της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης για την οριοθέτηση του ρέματος, που όπως είπαμε αποτελεί μια προπαρασκευαστική πράξη για τη δημιουργία της δομής. Επομένως, οι κάτοικοι παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξοι, προφανώς αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να εξαντλήσουν κάθε νομικό μέσο, εφόσον κλείσουν οι πόρτες του διαλόγου και απορριφθεί οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική πρόταση την οποία οι κάτοικοι είναι έτοιμοι να προτείνουν και να ενισχύσουν, αν θέλετε, με αυτόν τον τρόπο και το έργο της κυβέρνησης, εφόσον η κυβέρνηση τους δώσει βήμα. Κάτι που δεν έχει συμβεί βέβαια μέχρι τώρα.
0: Έχετε εικόνα πότε δημοσιεύεται το ΦΕΚ ή δεν έχετε?
1: Από πληροφόρηση που είχαμε από το Υπουργείο, εντός των ημερών θα έχει καθαρογραφεί και θα έχει δημοσιευθεί, οπότε θα έχουμε μια ακριβή εικόνα του περιεχομένου του.
0: Μάλιστα. Άρα τα σπουδαία μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ. Κυρία Καλλιέργη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν η κυρία Χρυσά Καλλιέργη, η δικηγόρος, η νομική εκπρόσωπος των κατοίκων και φορέων από την περιοχή των Αθανάτων, όπου χθες είχαμε μία ακόμη κινητοποίηση. Έκλεισαν ξανά το δρόμο οι κάτοικοι στους Αθανάτους. Επιδιώκοντας μάλιστα και τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Χθες οι κάτοικοι έκλεισαν τον δρόμο, εκφράζοντας με συνθήματα και πάνω την αντίθεσή τους στη χωροθέτηση της δομής στη συγκεκριμένη περιοχή. Ο δρόμος έμεινε περίπου κλειστός περίπου μέχρι τις 10 το βράδυ. Ωστόσο, αυτό που λέγεται και από τους κατοίκους είναι ότι ακόμη κι αν το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προχωρήσει μέχρι και στην τελευταία λεπτομέρεια για τη δημιουργία της δομής, ήδη έχουν φτάσει και το προσωπικό που θα αναλάβει τη φύλαξη και η αστυνόμευση της δομής να εκπαιδευτεί έτσι, για σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου να ξεκινήσει η λειτουργία με την άφηξη των πρώτων μεταναστών στη δομή. Οι κάτοικοι λοιπόν επιμένουν ότι δεν θα επιτρέψουν, και μένει να αποδειχθεί με ποιο τρόπο θα το επιτύχουν αυτό, δεν θα επιτρέψουν την λειτουργία της δομής. Δεν θα επιτρέψουν ουσιαστικά να ανοίξουν οι πόρτες. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
2: Το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politica.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλης Αρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού στον Αγιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
4: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Yeah.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης το μικροφόνο για τα επόμενα περίπου 45 λεπτά. Ο Χρήστος Κώστας, αλλάζουμε θέμα κλίμα. Πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα εξελιχθεί πιο ευχάριστο για την ευρύτερη περιοχή. Φεύγοντας από την περιοχή των αθανάτων με την δομή των μεταναστών, πηγαίνοντας ανατολικότερα στα διοικητικά όρια του Δήμου Χερσονήσου και σε ένα από τα πιο σημαντικά επενδυτικά σχέδια τουρισμού, φιλοξενίας, κατοικίας, εμπορίου, αναψυχής στην Κρήτη, το οποίο παίρνει πλέον το δρόμο της υλοποίησης από την εταιρεία Demand, που πλέον έχει αναλάβει την ανάπτυξη της μεγάλης έκτασης στην παλαιά βάση των Γουνών. Πλέον τίθεται σε διαδικασία διαβούλευσης η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της επένδυσης, μέσα από την οποία αποτυπώνεται αναλυτικά η συνολική ανάπτυξη που σχεδιάζεται στο ακίνητο έκτασης 345 στρεμμάτων. Το σχέδιο, έτσι πολύ συνοπτικά, προβλέπει δύο μεγάλες διακριτές τουριστικές ενότητες συνολικής δυναμικότητας 1.600 κλινών, κέντρο αναζωογόνησης και ευεξίας, αθλητικές εγκαταστάσεις, εμπορικό κέντρο, χώρους εστίασης και αναψυχής, καθώς και ένα εκτεταμένο πλέγμα περιβαλλοντικών και τεχνικών υποδομών. Τώρα, όπως είναι φυσικό, ο πρώτος που πρέπει να έχει άποψη, θέση για τα πράγματα, δηλαδή για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, είναι ο Δήμος Χερσονήσου. Και γι' αυτό ζήτησα να συνομιλήσουμε σήμερα με τον Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Δημαρχέ.
1: Να είστε καλά. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, είναι αυτό που περιμένατε?
1: Είναι το σχέδιο της κοινής υπουργικής απόφασης σε συνέχεια του προεδρικού διατάγματος που, όπως γνωρίζετε, η εναπομείνασα έκταση στην πρώην Αμερικανική βάση Γουρνών αποτελεί ένα ΕΣΚΑΔΑ, ειδικό σχέδιο χωρικής ανάπτυξης δημόσιου ακινήτου. Εκεί προβλεπόταν και φαίνεται ότι και στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προβλέπονται δύο σύγχρονες σύνθετες τουριστικές εγκαταστάσεις, ένα κέντρο ευζοίας και, θα έλεγε κανείς, υποστηρικτικών υπηρεσιών που θα είναι ανοιχτό προς τρίτους μαζί με αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις, και βεβαίως το μικρό κομμάτι το νότιο, τα 30 στρέμματα, όπου προβλέπονται ως χρήσεις εμπορικές δραστηριότητες, ένα σύγχρονο δηλαδή εμπορικό κέντρο.
0: Μάλιστα. Η καταρχήν έτσι αίσθησή σας από την αποτύπωση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ποια είναι? Από τα 345 στρέμματα προβλέπεται μια δόμηση της τάξης των 55.000 τετραγωνικών μέτρων, δηλαδή 55 στρεμμάτων. Ουσιαστικά οι δύο μεγάλες δομημένες επιφάνειες, ας μου επιτραπεί ο όρος, είναι δύο ξενοδοχεία, δύο μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, ένα κατάλημα 850 περίπου κλινών και ένα άλλο που είναι στη δυτική, αν δεν κάνω λάθος, πλευρά των Γουρνών, της έκτασης τέλος πάντων, περίπου αντίστοιχο, λίγο λιγότερες, 750-760 κλίνες. Ανάμεσά τους τώρα προβλέπονται κάποιες δραστηριότητες, από τον αθλητισμό μέχρι αυτό που περιγράψατε, το κέντρο ευεξίας. Είναι αυτό που οραματίζεστε κι εσείς για την περιοχή? Πρώτον. Δεύτερον,
1: αυτό που θέλω να πω.
0: Ολοκληρώστε και θα πάω και στο δεύτερο.
1: Θέλω να πω ότι όλο αυτό το διάστημα υπήρξε πολύ μεγάλη συζήτηση, συνεργασία με τους επενδυτές, ανταλλάξαμε απόψεις στις προμελέτες, πάντα έδειξαν διάθεση συνεργασίας. Μάλιστα, στο πλαίσιο της συνεργασίας δεν ήθελα να μιλούν για ανταποδοτικά, αλλά για έργα τα οποία θα αναβαθμίσουν και την ευρύτερη περιοχή. Εκτός τη δομημένη επιφάνεια, αυτό το οποίο γίνεται και είναι πάρα πολύ σημαντικό, υπάρχουν δύο οδικές αρτηρίες δυτικά και ανατολικά του ακινήτου που καταλήγουν στην παραλία για να υπάρχει ευχερής πρόσβαση. Συνεχίζουν αυτές οι αρτηρίες και προς ανατολά και προς δυτικά, άρα είναι αρτηρίες εξυπηρέτησης και του ευρύτερου αστικού περιβάλλοντος με νόμιμες συνδέσεις και κόμβους στην παλαιά Εθνική Οδό. Αποδίδεται μεγάλη έκταση ως κοινόχρηστη και επίσης οι δρόμοι αυτοί έχουν επαρκή πεζοδρόμια, ηλεκτροφωτισμό, τα δίκτυα γενικής ωφέλειας είναι με δαπάνες της εταιρείας που θα επενδύσει. Φαίνεται δηλαδή ότι και το τοπίο δείχνουν διάθεση να προσέξουν και υπάρχουν σημεία συνεργασίας και διαφόρων συμπληρωματικών έργων που θα γίνουν, που πέραν της εγκατάστασης θα υποστηρίξουν την ευρύτερη περιοχή, το Δημαρχείο, τα σχολεία και όλες τις συναφείς δραστηριότητες. είναι ρητή η δέσμευση και προκύπτει και από τη ΜΠΕ ότι καζίνο πλέον δεν υπάρχει, ένα σημείο που δημιουργούσε τριβές, και εν πάση περιπτώσει έχουν δηλώσει διαθέσιμοι να συνεργαστούν με το Δήμο για οτιδήποτε προταθεί από τη μεριά μας, συζητηθεί, που δεν είναι στα πλαίσια της βελτίωσης ή της διάχυσης κάποιων ωφελιών στην τοπική κοινωνία.
0: Θα είναι μια έκταση που θα είναι προσβάσιμη από όλους. Εντάξει, το αντιλαμβανόμαστε στα ξενοδοχεία, δεν μπορεί να μπαίνει οποιοδήποτε, προφανώς. Αλλά για παράδειγμα, στην έκταση που αφορά στην ανάπτυξη του αθλητικού κέντρου, όπως περιγράφεται, και τις εγκαταστάσεις αναψυχής. Περιγράφονται γήπεδα τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, χώροι γενικότερα άσκησης και άθλησης, υπαίθριων δραστηριοτήτων. Αυτό θα αφορά τον κόσμο ή θα είναι για τους πελάτες?
1: Προβλέπεται τη δυνατότητα χρήσης και από τρίτους, στο πλαίσιο βέβαια πάντα κάποιο κανονισμό που θα ισχύουν και θα αφορούν τη λειτουργία των ίδιων εγκαταστάσεων, και εφόσον αυτοί οι κανόνες στηρούνται από όλους, εννοείται ότι η εγκατάσταση αυτή είναι προσβάσιμη, προσπελάσιμη. Το ίδιο ισχύει και για τους εμπορικούς χώρους. Υπάρχουν τεράστιες και μεγάλες και αρκετές θέσεις στάθμευσης, και υπέργειες και υπόγειες, και θεωρώ ότι υπάρχουν επίσης περιμετρικά της περίβραξης, διαμορφώνονται θέσεις πάρκινγκ οι οποίες θα δοθούν στο κοινό, στους επισκέπτες, στους λοόμενους, στους κατοίκους. Υπάρχει μια πρόταση με το ΕΛΚΕΘΕ και το ΕΘΑΒΙΤ να αξιοποιηθούν κάποιοι χώροι επιπλέον για θέσεις σταθμεύσεων, και βεβαίως έχει γίνει και μια συζήτηση με την υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, εκεί που είναι ο οικισμός των αξιωματικών της αεροπορίας, αν υπάρχει δυνατότητα να δεσμευτούν επίσης κάποιες επιπρόσθετες θέσεις πάρκινγκ.
0: Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έχετε την εικόνα ότι είναι αυτό από το demand, δηλαδή take it or leave it, δηλαδή θέλω να πω, δεν σηκώνει, δεν επιδέχεται κάποιο τροποποιήσεων ενδεχομένως κάποιων ιδεών που μπορεί και εσείς να έχετε?
1: Βεβαίως, μα εννοείται ότι η διαβούλευση γίνεται προκειμένου να συμπληρωθεί, να βελτιωθεί, να τροποποιηθούν κάποια πράγματα. Αν κάποια άλλα δεν συνάδουν με την κατεύθυνση του μοντέλου ανάπτυξης περιοχής, να βελτιωθεί η αισθητική και η αρχιτεκτονική των κτηρίων. Θεωρώ ότι αυτά είναι ευπρόσδεκτα από όλες τις πλευρές.
0: Άρα είναι ο Δήμος πλέον σε μια φάση να την αξιολογήσει στη λεπτομέρειά της, στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και να καταθέσει μια συμπληρωματική πρόταση ή ενδεχομένως και αντιπρόταση σε κάποια σημεία που ενδεχομένως να μην καλύπτουν το Δήμο Χερσονήσου. Αν ναι, αν έχετε το πείσει ενδεχομένως το πιο επίμαχο ζήτημα αλλαγής.
1: Ναι. Έχουμε συνεργάτη υπάλληλο, ειδική επιστήμονα, η οποία ασχολείται αποκλειστικά με αυτό. Είναι οι δύο πρώτες μέρες τώρα που έχει περιέλθει και επεξεργάζεται την πρόταση. Σαφώς θα προκύψουν θέματα και βεβαίως εμείς θα συμπληρώσουμε για να βελτιώσουμε αυτή την πρόταση, γιατί όπως σας είπα δεν θα είναι μια κλειστή εγκατάσταση, αλλά θα επηρεάζει και την ανάπτυξη περιμετρικά του χώρου, αλλά επίσης και η κοινωνία θα μπορεί να συνδράμει στο να είναι υποφελή όλων αυτή η εγκατάσταση.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας αποχαιρετήσω, κύριε Δήμαρχε, ένα σχόλιο, γιατί επανέρχεται, δεν είναι η πρώτη φορά φυσικά, αλλά επανέρχεται έτσι πολύ ζωηρά στο προσκήνιο. Έχετε κάνει και μια παρέμβαση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για τον αλκοολικό τουρισμό και την παραβατικότητα στο Δήμο Χερσονήσου, την τουριστική εννοώ περίοδο.
1: Δεν κάνουμε θέμα τέτοιο. Ίσα-ίσα εμείς τη διασία δεν την επιζητούμε, τη θέλουμε, την υποστηρίζουμε και τη βοηθούμε. Αυτό το οποίο εγώ θίγω είναι ότι η συγκέντρωση τόσο μεγάλου αριθμού ξένων επισκεπτών στην περιοχή μαζί με τους Έλληνες απαιτεί μια καλύτερη οργάνωση, παρουσία του κράτους, της πολιτείας, της αστυνομικής δύναμης, προκειμένου να υπάρχει η εμπέδωση του κλίματος ασφάλειας και να μην υπάρχουν ζητήματα για κάποιες τυχόν ακραίες συμπεριφορές που όντως εκδηλώνονται κάτω από την εμπειρία, είτε αυτό είναι ποτό, είτε είναι αυτό που περιγράφουμε εκεί, το αέριο του γέλιου. Και σε επικοινωνία που είχε χθες βράδυ μαζί μου ο Υπουργός, ο αρμόδιος κ. Χρυσοχοίδης, με διαβεβαίωσε ότι θα εξετάσει με πολύ μεγάλη προσοχή το αίτημά μας και σε συνεργασία με το Δήμο θα δούμε τι είναι καλύτερο προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα, η παρουσία και η αστυνόμευση της περιοχής.
0: Άρα είναι ανοιχτός ο κύριος Χρυσοχοίδης για ενίσχυση εν μέσω της τουριστικής περίοδου του αστυνομικού τμήματος?
1: Έτσι τουλάχιστον με διαβεβαίωσε και αυτό εξετάζει.
0: Μάλιστα, το κρατάμε αυτό. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλό απόγευμα. Ήταν ο Δήμαρχος Χερσονήσου, ο κύριος Δοξαστάκης, με αφορμή τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ανάπτυξη της έκτασης της πρώην αμερικάνικης βάσης των Γουρνών, των 345 στρεμμάτων. Να πούμε ότι επιπλέον θα έχει ένα εμπορικό κέντρο περίπου 10.000 τετραγωνικών μέτρων. Προβλέπεται ένα συγκρότημα που θα περιλαμβάνει καταστήματα λιανικού εμπορίου, υπεραγορά, χώρους εστίασης, αναψυκτήρια, αποθήκες, γραφειακούς χώρους κτλ. Και το εμπορικό κτίριο σχεδιάζεται ως ισόγεια κατασκευή. Θεωρείται βάσει του master plan ανάπτυξης της έκτασης ότι αυτό το έργο έχει υπερτοπικό χαρακτήρα, καθώς δεν θα εξυπηρετεί αποκλειστικά τους επισκέπτες των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, αλλά θα απευθύνεται και στο ευρύτερο κοινό. Σε ό,τι αφορά τις δύο ξενοδοχειακές μονάδες που προβλέπονται, η μία στα δυτικά είναι 760 κλινών, θα περιλαμβάνει κεντρική ξενοδοχειακή μονάδα με 100 δωμάτια και 120 διαμερίσματα τύπου bungalow. Θα είναι δομημένο στη δυτική τουριστική ενότητα, υπολογίζεται να καλύψει περίπου 15.000 350 τετραγωνικά μέτρα. Ενώ το δεύτερο ξενοδοχείο, το δεύτερο τουριστικό κατάλημα, θα είναι 850 κλινών. Θα έχει και εκείνο κεντρικό ξενοδοχείο, 5 αστέρων με 110 δωμάτια, λίγα λιγότερα bungalows και τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες. Το δεύτερο ξενοδοχείο θα καταλαμβάνει σε έκταση περίπου τα 30.500 τετραγωνικά μέτρα.

Θα δημιουργηθεί κέντρο αναζωογόνησης δυναμικότητας 280 επισκεπτών. Θα είναι στο ανατολικό τμήμα της έκτασης. Ενώ στα νότια προβλέπεται η δημιουργία του αθλητικού κέντρου, το οποίο θα εξυπηρετεί και πελάτες των ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, αλλά και επισκέπτες, όπως ακούσαμε, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα θέσει η διαχειρίστρια εταιρεία. Το αθλητικό κέντρο θα περιλαμβάνει γήπεδα μίνι ποδοσφαίρου, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ και χώρους υπαίθριας άσκησης. Προβλέπεται επίσης η δημιουργία περίπου 900 θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση συνολικά των επισκεπτών αλλά και των παραθεριστών στην συγκεκριμένη έκταση. Για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των υποδομών που θα αναπτυχθούν στη συγκεκριμένη έκταση προβλέπονται δύο μονάδες αφαλάτωσης 450 και 620 κυβικών η καθεμία.

Σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των λιμάτων, η επένδυση σχεδιάζεται με καταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων 4 στον αριθμό, μία για κάθε βασική κτηριακή ενότητα. Τα δύο ξενοδοχεία, το κέντρο αναζωογόνησης και την εμπορική ζώνη. Μάλιστα, θα επαναχρησιμοποιείται το νερό. Εκτιμάται ότι τα επεξεργασμένα ύδατα θα ξεπερνούν τα 160.000 κυβικά μέτρα ετησίως και σχεδιάζεται να επαναχρησιμοποιείται για άρδευση περίπου 210 στρεμμάτων πρασίνου εντός του χώρου της επένδυσης. Το 1 τρίτο της ενεργειακής κατανάλωσης θα προέρχεται από φωτοβολταϊκά πάνελς. Σε ό,τι αφορά τα παλαιά κτίρια, 45 τον αριθμό, και τα 45 πρόκειται να καταδαφιστούν.

οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα, προβλέπει 100 θέσεις εργασίας κατά τη φάση κατασκευής και 580 άμεσες θέσεις εργασίας κατά τη λειτουργία. Ενώ εκτιμάται, βάσει του master plan, ότι θα δημιουργηθούν πολλαπλές έμεσες θέσεις μέσω προμηθευτών, συνεργείων συντήρησης, υπηρεσιών μεταφορών, εστίασης, καθαρισμού και άλλων εμπλεκόμενων φορέων και φυσικά τοπικών παραγωγικών επιχειρήσεων που θα καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες λειτουργίας συνολικά της επένδυσης. Πλέον η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων βρίσκεται σε διαβούλευση, αποτελεί το κρίσιμο βήμα, καθώς σε αυτό το βήμα, σε αυτή τη φάση, θα αξιολογηθούν ο πραγματικός σχεδιασμός, οι επιπτώσεις σε υποδομές και στο περιβάλλον, η επάρκεια των μέτρων προστασίας, αλλά και οι όροι με τους οποίους θα μπορεί να προχωρήσει η υλοποίηση της επένδυσης. Η τελική απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων θα καθορίσει και τους δεσμευτικούς όρους για την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου, το οποίο, εφόσον υλοποιηθεί όπως περιγράφεται στην αρχική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αναμένεται να αλλάξει ουσιαστικά την εικόνα της πρώην αμερικανικής βάσης. Πάμε μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε για την τελευταία στροφή.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη, στη ρυθμίση του ήχου ο Βαγγέλης Λίτινας. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 77χρονος από την έκρηξη στη βιοτεχνία στα Λιβάδια Χανίων. Ο εγκαυματίας είχε μεταφερθεί στη μονάδα εγκαυμάτων του ΚΑΤ για εξειδικευμένη φροντίδα. Σοβαρός τραυματισμός νεαρού μοτοσυκλετιστή σε τροχαίο στη Βαγιονιά της Μεσαράς. Η μηχανή συγκρούστηκε με όχημα με αποτέλεσμα ο άνδρας να μεταφερθεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε και ο δεύτερος εργαζόμενος του ΔΔΕ μετά την απολογία του για τη φωτιά στο Ρέθυμνο, ενώ του επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση ύψους 5.000 ευρώ. Τησωρό ενός άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντόπισε περαστικό στην περιοχή του Κουμπέ στο Ρέθυμνο το πρωί. Επιτόπου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε το άψυχο σώμα και το μετέφερε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Φως, τα ακριβή αίτια θανάτου, αναμένεται να ρίξει ιατροδικαστική εξέταση. Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση της 75χρονης Εμιλίας Γεωργαλάκη στα Χανιά, καθώς η ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή 10 ημέρες μετά την εξαφάνισή της. Τη σωρό βρήκε τυχαία περαστικός σε αγροτική περιοχή στο Νεροκούρου. Τραγωδία στο Πάνορμο, όταν 43χρονη εργαζόμενη σε ξενοδοχείο της περιοχής αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρευσε. Παρά τις προσπάθειες, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Πένθος στον προφήτη Ηλία, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών ο Γιάννης Ξηδάκης. Ο πατέρας του Πρίαμου Ξηδάκη για 14 χρόνια θρηνούσε το γιο του που δολοφονήθηκε το καλοκαίρι του 2012. Το τελευταίο διάστημα και παλεύοντας με ασθένεια που τον είχε καταβάλει, του είχε επιβληθεί κατοίκον περιορισμός για υπόθεση επίθεση σε βάρος συγγενικού προσώπου του ανθρώπου που του αφαίρεσε τη ζωή. Νέα κινητοποίηση προγραμματίζουν για σήμερα οι κάτοικοι των αθανάτων και των γύρω περιοχών, κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις τους απέναντι στη σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Σήμερα το τελευταίο αντίο στην Ιωάννη Βαρβιτσιώτη επικίδιο εκφώνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξεπέρασε τους 6.000 ο αριθμός των νεκρών που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια της Βενεζουέλας, καθώς ένα μήνα μετά το δίδυμο σεισμό τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να αναζητούν αγνοούμενους. Σκαντζόχυρος σήμανε συναγερμό για διάρρηξη σε σούπερ μάρκετ της Γερμανίας. Η αστυνομία περιέγραψε τον ύποπτο εισβολέα ως τετράποδο, μικρό, στρογγυλό και από ό,τι φαίνεται χωρίς εγκληματική πρόθεση. Στις αθλητικές ειδήσεις, το ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακού ξεκινά από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και πρώτο εμπόδιο είναι η Ολλανδική Nijmegen. Ο πρώτος αγώνας στο Γεώργιος Καραϊσκάκης θα διεξαχθεί σήμερα με τη Σέντρα να είναι προγραμματισμένη στις 9. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το gedikule.gr, το athletic.gr και τον Sport FM 104,2. Έθριος αναμένεται να είναι αύριο ο καιρός στο Ηράκλειο, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να πνέουν έως 4 μποφόρ. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
2: Λένα Ζευγαρά live.
3: Ας τα λέμε καλά, θα τα πίνω μονάχη μου.
2: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
3: Όταν σε είχα εγώ ανάγκη εφευγές.
2: Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9:30.
3: Να πείτε στο παιδί πως έχει. έχει μπερδευτεί.
2: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973 579 806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Θα κλείσουμε με το Δήμο Ηρακλείου. Ξεκινήσουμε τα θετικά, γιατί υπάρχουν και θετικά σε αυτή την πόλη, τουλάχιστον έτσι τα διαβάζουμε εμείς. Στην αρχή της 25ης Αυγούστου, στην αρχή από τη θάλασσα δηλαδή, από την πλατεία 18 Άγγλων, στο πρώην ξενοδοχείο Μήνος, στην οδό 25ης Αυγούστου, από σήμερα έχουν τοποθετηθεί έργα τέχνης της Δημοτικής Πινακοθήκης, εκτυπωμένα σε μεγάλη διάσταση, ως περίφραξη του πρώην ξενοδοχείου, το οποίο ουσιαστικά είναι σε κολόνες με στηρίγματα και περιμένουν κάποια στιγμή πότε θα ανακατασκευαστεί. Είναι μία προσπάθεια από το Δήμο Ηρακλείου, τουλάχιστον σε κτίρια τα οποία αφενός η εικόνα που παρουσιάζουν είναι χείριστη, αφετέρου η επικινδυνότητα που παράγεται είναι τεράστια, και είναι νομίζω μια καλή πρωτοβουλία, θετική πρωτοβουλία του να ντυθεί εντός ή εκτός εισαγωγικών ο όρος το κτίριο με πιο ευχάριστες εικόνες από αυτές που παρουσιάζει σήμερα. Σε ανύποπτο χρόνο, πριν από αρκετό καιρό, και έχοντας συνομιλήσει και με την κυρία Μαμιδάκη, την πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Διατηρητέων Κτίριων, που δίνει έτσι έναν αγώνα σε συνεχείς επαφές με την κυβέρνηση για να βρεθούν πλαίσια, να δημιουργηθούν μάλλον πλαίσια νομοθετικά πώς θα μπορούσε να διευκολυνθεί η ανακατασκευή και συντήρηση διατηρητέων κτιρίων, που είναι μια παθογένεια που δεν αφορά μόνο το Ηράκλειο, αφορά όλη τη χώρα με εγκλωβισμένα πάρα πολλά, κυρίως ιδιωτικά, αλλά όχι μόνο, διατηρητέα κτίρια. Είχαμε επισημάνει μεταξύ άλλων αυτό, την πρακτική που εφαρμόζεται σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις. Για παράδειγμα, στο Παρίσι, τεράστια κτίρια διατηρητέα, τα οποία είτε βρίσκονται στη διαδικασία ανακαίνησης και πρέπει, ξέρω εγώ, να γίνονται αποξηλώσεις στις προσώψεις, να μπουν συνεργεία με σκαλοσιές και ούτω καθεξής, είτε βρίσκονται σε οποιαδήποτε άλλη φάση συντήρησης, καλύπτονται, και μάλιστα με τεράστιες επιφανείς, μιλάμε για πολύ μεγάλα κτίρια σε ευαδών πρόσωψης, καλύπτονται με τεράστιες μακέτες της πρόσωψης του κτιρίου. Μακέτες οι οποίες σε κόστος δεν είναι και ιδιαίτερα μικρό, είναι ένα σημαντικό κόστος. Αυτό επιτυχάνει δύο πράγματα. Πρώτον, διασφαλίζει, να ξεκινήσουμε με την επικινδυνότητα, διασφαλίζει ή πασχερτός απομειώνει τις πιθανότητες αποκόλλησης ενδεχομένως τιμάτων κατά τη διάρκεια εργασιών ή χωρίς να γίνονται εργασίες, να βρεθεί κάτι στο κεφάλι ενός περαστικού. Και δεύτερον, δημιουργεί μια πολύ καλύτερη εικόνα μέσα στην πόλη. Βλέπει ο άλλος ακριβώς πώς ήταν παλαιότερα ή θα γίνει το κτίριο το οποίο ενδεχομένως ανακατασκευάζεται. Ακριβώς όπως έχει αποτυπωθεί αρχιτεκτονικά και σχεδιαστικά. Έχει αποτυπωθεί σε μια τεράστια μακέτα από υλικό μουσαμά ή δεν ξέρω τι άλλο, που καλύπτει κτίρια εκατοντάδων, αν όχι χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων σε ό,τι αφορά την πρόσωψή τους. Για το κόστος μάλιστα αυτών των κατασκευών, τι έχουν κάνει στο Παρίσι συγκεκριμένα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλες πρακτικές που μας διαφεύγουν. Έχουν περάσει έναν κανονισμό, φαντάζομαι, ο Δήμος του Παρισιού, να δίνεται η δυνατότητα, αν όχι η υποχρέωση, θες να συντηρήσεις το κτίριό σου, θες να το ανακατασκευάσεις, θες να το αφήσεις ως έχει γιατί δεν έχεις τα λεφτά κτλ., δεν θα μου το παρατήσεις όπως είναι παρατημένο στο έλεος του Θεού, μια εικόνα η οποία δεν τιμά την πόλη, προσβάλλοντας όλα τα υπόλοιπα κίνητα. Το καταλαβαίνω ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, μάλιστα. Φρόντισε όμως την πρόσωψή του. Τουλάχιστον την πρόσωψη, αυτό δηλαδή που φαίνεται. Λοιπόν, έτσι έχουν δώσει τη δυνατότητα, αν όχι επαναλαμβάνω, την υποχρέωση στους ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων να σκεπάζουν με αυτές τις τεράστιες μακέτες της προσώψης των κτιρίων και μέρος των εξόδων για την κατασκευή να τον καλύπτει μια εταιρεία που θέλει να διαφημιστεί. Η οποία βέβαια εταιρεία δεν διαφημίζεται στο κέντρο της μακέτας, όχι. Έχει οριστεί ότι, για παράδειγμα, από το 100%
της, του, Ευαδών, του Ευαδού, με συγχωρείτε, της μακέτας, θα καταλαμβάνει η διαφήμιση στο πάνω άκρο δεξί-αριστερό ή κάτω άκρο δεξί-αριστερό το 5%, το 10% της μακέτας. Έτσι λοιπόν, έχεις τη συνολική εικόνα, ο διαφημιζόμενος έχει ένα κίνητρο να επενδύσει, γιατί είναι σε καλή προβολή το ακίνητο, είναι στην καρδιά της πόλης και πάει λέγοντας, και ταυτόχρονα επιτυχάνει και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να εξασφαλίσει τα χρήματα που χρειάζονται για τη δημιουργία αυτής της κατασκευής και να είναι και συνεπής απέναντι σε αυτά που έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Παρισιού. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις εφαρμόζονται αντίστοιχη πρακτική με ενδεχομένως διαφοροποίηση στο μοντέλο υλοποίησης. Επομένως, καλή αρχή γίνεται από το κτίριο του παλαιού ξενοδοχείου Μήνος στην 25η Αυγούστου, αλλά θα πρέπει πλέον ο Δήμος, μιας και κάνει την αρχή, να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο και το νομικό πλαίσιο που διέπει τη χώρα μας για το πώς μπορούν να υποχρεωθούν με αυτό το μοντέλο οι ιδιοκτήτες ακινήτων, διατηρητέων ακινήτων στην πόλη του Ηρακλείου, τουλάχιστον να φροντίζουν για τις προσώψεις, αν δεν μπορούν να φροντίσουν για όλα τα υπόλοιπα.

Με το καλό, μια και έγινε η αρχή στο παλαιό ξενοδοχείο Μήνος, με το καλό λοιπόν να τοποθετηθούν και στη φάμπρικα Νογιαννάκη, στην Αγία Τριάδα, η οποία αν και είχε αγοραστεί από το Δήμο για να γίνει μουσείο μεσογειακής μουσικής, δεν έχει γίνει ακόμη τίποτα. Ας ευχαριστηθούμε τουλάχιστον μουσαμάδες, ρε παιδί μου, ζωγραφισμένους, κάτι είναι και αυτό. Από την εικόνα, για παράδειγμα, που έχει το ξενοδοχείο Μήνος σήμερα, προτιμάς τους μουσαμάδες και μάλιστα με πολύ γνωστά έργα τέχνης.

Από σήμερα ουσιαστικά βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ασφαλτόστρωσης σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία για το Ηράκλειο, στα όρια του παλαιού Δήμου Ηρακλείου και του παλαιού Δήμου Νέας Αλικανασού, στην Αλικανασό, στη Λεωφόρο Ικάρου, όπου σε ένα σημαντικό τμήμα ουσιαστικά εισόδου-εξόδου από και προς το αεροδρόμιο αποκαθίσταται ο ασφαλτοτάπητας, ο οποίος ήταν σαν βομβαρδισμένο τοπίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουν γίνει ιδιαίτερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ευελπιστούν οι καταστηματάρχες, επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο κεντρικό οδικό άξονα ότι θα αποπερατωθεί συντομότερα από το σχεδιαζόμενο πρόγραμμα έργο, προκειμένου να επανακάμψει η εμπορική κίνηση, γιατί όπως καταλαβαίνετε ότι πλέον έτσι όπως έχουν γίνει, για όσο έχουν περάσει θα το έχουν αντιληφθεί, όπως έχουν γίνει οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ουσιαστικά και ο πεζός με δυσκολία μπορεί να κινηθεί. Ελπίζουμε και ευχόμαστε πολύ σύντομα να ολοκληρωθούν οι εργασίες, να αποπερατωθούν και να παραδοθεί εκ νέου ο δρόμος προς χρήση. Τα λέμε όλα αυτά για την κρίνια που ακούσαμε σήμερα το πρωί στο σημείο. Παιδιά, δεν γίνεται. Αν κάποιος με κάποιο μαγικό ραβδί ανάμεσα στις 12 το βράδυ και στις 5 το πρωί μπορεί να το έχει τελειώσει όλο αυτό, φανταζόμαστε ότι θα είχε γίνει.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνσας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
2: Dirty. Είναι 107,7.
3: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Άντε, πόσες μείνανε ακόμα για την άδεια? Μείνανε αρκετές. Όπως λέει και ένας φίλος μου, και ώρες να έχουν μείνει, μου λέει, είναι πολλές. Λοιπόν, μάχη σε τρία μέτωπα για να περιοριστεί η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Πάνω από 130.000 στρέμματα καμένα. Σήμερα ξεκίνησαν οι ρήψεις από τα αέρια μέσα, γιατί έχει πέσει πάρα πολύ ο αέρας. Μιλάμε εχθές τη νύχτα, υπήρχε απίστευτη ταλαιπωρία για όλους. Εκεί στην Ψάθα, στο Κρύο Πηγάδι, στην Αγία Παρασκευή, στο Κανδύλι. Μιλάμε για μαγικές περιοχές. Άμα τις δείτε, ή μάλλον άμα τις βλέπατε πως ήταν, θα είχατε πάθει πλάκα. Σήμερα η κηδεία του Γιάννη Βαρδιτσιώτη, του πολιτικού της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή ανήμερα των γενέθλιών του. Το ανεπικίδιό του θα εκφωνήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την Εκκλησία.

Πάρτε παραδείγματα από τη Θέουτα. Τι έγινε στην Ισπανία. Μπήκανε μέσα πάνω από 80.000 κόσμος. Δεν ξέρει κανένα στην Ισπανία πώς έχουν ξεφύγει στην ενδοχώρα. Από τη Θέουτα. Θα γίνει συνδιάσκεψη των Ευρωπαίων για αυτό που έγινε και μάλλον δεν τη βλέπω καλά την Ισπανία. Λένε γιατί δεν τη βγάλουν, γιατί θέλουν να κυρώσουν τη συνθήκη Σέγγεν με την Ισπανία. Γιατί οποιοδήποτε τώρα από εκεί πέρα μπορεί να πάρει το εισιτήριό του και να ταξιδέψει μέσω Ευρώπης μόνο με μια ταυτότητα. Με τη συνθήκη Σέγγεν δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Οπότε κάπως πάνε να περιορίσουν τη διαρροή που θα γίνει από την Ισπανία σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Γιατί το αναφέρω στην αρχή της εκπομπής, γιατί είναι σοβαρό θέμα. Είναι τρομερό πρόβλημα. Για φανταστείτε τώρα αυτές οι καραβιές τότε στον Εύρο να είχαν μπει μέσα. Τίποτε άλλο δεν σας λέω. Τίποτε άλλο.

έχουμε και άλλα θέματα μπροστά μας, να σας πούμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε τώρα πρώτα με τη φωτιά. Σήμερα μπορούν να καταθέσουν τα χαρτιά, θα περάσουν τρεις τριμελές επιτροπές από Ηράκλειο και Χανιά και Ρέθυμνο, προκειμένου να πάρει σε όλες τις περιοχές που υπάρχουν καμένα, να γίνει αυτοψία, να γίνει καταμέτρηση των ζημιών και να αποζημιωθούν όλοι πολύ γρήγορα, όπως λέει και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάντος, εδώ στον Πολίτικα 89,8.

Λοιπόν, έως την 1η Οκτωβρίου, οι αιτήσεις αποζημίωσης για τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Το ανακοίνωσε χθες ο κύριος Κατσαφάντος εδώ στον Πολύκακο, το 9,8 στην εκπομπή μας. Και έχει ξεκινήσει από σήμερα με τρεις τριμελές επιτροπές η διαδικασία καταγραφής των ζημιών αλλά και της υποβολής των αιτήσεων της κρατικής αρρωγής και για τις επιχειρήσεις και για τα σπίτια και για τα κτήματα.

Λοιπόν, το πιο σημαντικό κομμάτι αυτή τη στιγμή είναι να σβήσουν φωτιές στην Αθήνα και μετά στην Αττική και μετά να έρθουμε εδώ πέρα να δούμε τι θα γίνει με τις περιουσίες που χάθηκαν, πόσες χάθηκαν, πού χάθηκαν. Θα υπάρχει έλεγχος πολύ σοβαρός. 9 άτομα αυτή τη στιγμή από σήμερα θα βρίσκονται στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο προκειμένου να καταγράψουν τα πάντα.

0: Λοιπόν, χθες είχαμε τον υπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο, εδώ στην εκπομπή και μας είπε πρώτη εδώ στην Κρήτη για το πώς θα διαρμηθούν τα χρήματα, πώς θα γίνουν οι έλεγχοι. Ας ακούσουμε ένα μικρό κομμάτι και επιστρέφουμε.
1: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Υπουργέ, έχετε ήδη εκπονήσει το σχέδιο πώς θα δοθούν τα χρήματα, πώς θα είναι αυτή η αλλογή. Έχετε να μας πείτε κάτι παραπάνω?
2: Για την περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου και της Ιππίας πραγματοποιήθηκε από την περασμένη εβδομάδα μια σύσκεψη με τον Δήμαρχο Ιππίας και με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου και τους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες, ούτως ώστε να βγάλουμε τον νοτικό χάρτη μέσα στον οποίο θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και θα κινηθούν οι διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται. Αύριο θα βρίσκονται στελέχη της υπηρεσίας για να κάνουν τις αυτοψίες τους και να βγάλουν τα φύλλα ελέγχου. Και αυτό αποφασίστηκε μετά από αίτημα των δημάρχων. Εμείς ήμασταν έτοιμοι αυτή την πρώτη στιγμή, αλλά περίμεναν να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα, ούτως ώστε να έρθουν τα στελέχη και να κάνουν τους ελέγχους οι οποίοι απαιτούνται. Έχουμε συζητήσει για τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν, έχουμε πάρει τις αποφάσεις μας και από αύριο θα ξεκινήσει η διαδικασία για την περίπτωση.
1: Δεν είναι τίποτα να κινήσουμε από ακόμα όσον αφορά τα χρήματα και αυτά, έτσι?
2: Κοιτάξτε, τα άμεσα χρήματα είναι το επίδομα από των βιωτικών αναγκών και τα χρήματα τα οποία δίνονται για την υποσκευή. Από εκεί και πέρα, αρχές Σεπτεμβρίου, οι πολίτες οι οποίοι έχουν υποστεί ζημίες σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια τους θα μπορούν να καταθέσουν την αίτηση, ούτως ώστε να αποζημιωθούν για αυτές. Η αποζημίωση πλέον από πέρυσι είναι στο 100% της εκτιμηθήσεως ζημιάς. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, αποφασίστηκε ότι στο κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό τους, γιατί σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποδομές ισχύει το ίδιο και για αυτούς, η αποζημίωση θα είναι στο 70%.
0: Αυτά λοιπόν μας είπε χθες ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος εχθές ήταν ελάστιχο. Πήγε σε όλες τις περιοχές καμένες. Αναμένεται να έρθει και εδώ κάποια στιγμή στην Κρήτη, αφού τελειώσουν οι διαδικασίες. Να σας πω τώρα όμως ότι την ώρα που όλοι ετοιμαζόμαστε εδώ πέρα ή βρισκόμαστε επιφυλακή λόγω καύσωμα και λόγω παρατεταμένης εργασίας που θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, συνεχίζεται η έρευνα για τη φωτιά εδώ που ξέσπασε από την κυρία Βρύση και στον Ασωμάτων. Στον ανακητή πήγε και ο δεύτερος υπάλληλος του ΔΔΕ. Και τώρα καλούνται πλέον όλοι οι πολίτες του Ρεθύμνου αλλά και οι επιχειρηματίες να δηλώσουν τις ζημιές τους για την ενεργοποίηση των μέτρων στήριξης. Υπάρχουν μέτρα στήριξης, έτσι. Να το θυμηθείτε αυτό. Γιατί κάποιοι έλεγαν κάποτε, τι να σου δώσω 2.000 και δεν τα κάνεις. Σαν τα φας. Θα μου πούνε οι άλλοι, α, τι λες τώρα, τα λες η πρώτη Μητσοτάκη. Φίλε, αυτά είναι. Έχουν υποθεί. Και ό,τι έχει υποθεί καταγράφεται. 2.000 ευρώ θα σου δώσω. Και τι θα τα κάνεις, θα τα φας. Έλεγε σκεπτόμενος τότε ο Αλέξης Τσίπρας που εχθές μίλησε για τις φωτιές. Δεν σου κάνω πλάκα, μίλησε για τις φωτιές ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι, μίλησε. Είπε ότι δεν τα έκανε καλά ο Μητσοτάκης. Είπε ότι η κυβέρνηση δεν λειτουργούσε κανονικά. Φίλε, γιατί γελάς, ο Αλέξης Τσίπρας το είπε. Γιατί, θέλω να μου πεις γιατί γελάς, γιατί έχει πιάσει ο γέλωτας τώρα. Είναι δυνατόν? Να σοβαρευτούμε. Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε για τις φωτιές. Ο μόνος που έχει δίκιο, αλλά δεν το έχει πει ακόμα, δηλαδή το σκέφτεται στο μυαλό του, έτσι, αλλά δεν το έχει πει, είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ξέρεις, το έχει εδώ στη γλώσσα του στην άκρη, παιδί μου, πως έχεις εσύ αυτό το διαμάντι. Λοιπόν, αυτός έχει στη γλώσσα του κάτι άλλο. Ξέρεις τι θέλει να πει? Ορίστε, άμα τα είχαμε καλά με τη Ρωσία, θα μας είχε δώσει τα Μπέριεφ. Ξέρεις τι είναι το Μπέριεφ? Το έχω κάνει ρεπορτάζ, φίλε, από κοντά. Η σκάλα του είναι όσο είναι το κτίριό μας. Σου λέει ο Βελόπουλος, έχεις φύγει μακριά από τη μαμά Ρωσία, δεν σου έδωσε Μπέριεφ. Η ερώτηση στον κύριο Βελόπουλο είναι η εξής. Σε ποια άλλη χώρα έδωσε Μπέριεφ που καίγονται η Ρωσία? Ακριβώς, αυτή η απάντηση που έδωσες είναι η σωστή. Πόσο εύκολα μιλάμε μπορείς να κάνεις προπαγάνδα, πόσο εύκολα μπορείς να πεις πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, πόσο εύκολα μπορείς να πεις ό,τι μακακία θες, μόνο και μόνο για να κάνεις κόντρα στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν καεί περιουσίες τους, έχουν καεί τα σπίτια τους. Δεν σου μιλάω. Έχω πάει μια φορά καλοκαίρι στην Ψάθα με το γιο μου. Κάθε χρόνο μου λέει μπαμπά να ξαναπάμε, μπαμπά να ξαναπάμε. Τώρα πώς να πάμε. Μιλάμε, αν έβλεπες εκεί, γιατί παραλία μιλάμε, στην Ψάθα κάτω, με τα φυρίκια γύρω-γύρω, τα δέντρα, να κάνει σκιά και να μην αφήνει κανένας να γίνονται μαγαζιά εκεί. Παραλία, μόνο με τα δέντρα, να κάτσεις από κάτω με την οικογένειά σου, να φας, να πιεις, να κάνεις αδείξεις, χωρίς μαγαζιά. Κατάλαβες τώρα γιατί μπαίνουν οι φωτιές, ε? Κατά τα άλλα, τους θέλει ο Μητσοτάκης που θέλει να κάνει ανεμογεννήτριες, έτσι, γιατί έχουν βγει κάτι ψεκασμένοι και το λένε αυτό παντού. Και ναι, τους λέω ψεκασμένους, έτσι, γιατί. Γιατί υπάρχει νόμος, ρε φίλε. Ότι στο καμένο δεν μπορείς να βάλεις ανεμογεννήτρια. Δεν μπορείς να βάλεις τίποτα. Δεν μπορείς να χτίσεις. Μπορείς μόνο, άκου, αν είχες σπίτι εκεί, να το ξαναφτιάξεις. Αν δεν υπήρχε σπίτι και θες να χτίσεις, δεν χτίσεις. Είναι παράνομο. Ούτε ανεμογεννήτες μπορούν να μπουν στα καμένα. Και αυτό που λένε οι ψεκασμένοι δεν έχει καμία βάση, γιατί ξέρεις τι, μπαίνουμε τώρα στο διαδίκτυο και βλέπουμε την πληροφορία και λέμε α, γι' αυτό γίνανε οι φωτιές, για να μπουν ανεμογεννήτριες. Ούτε το νόμο έχουν διαβάσει, ούτε τι περιλαμβάνει ο νόμος. Ότι δεν μπορείς να κάνεις καμία παρέμβαση. Η μόνη παρέμβαση που μπορεί να γίνει σε καμένα, ξέρεις ποια είναι, να βάλεις καινούργια δέντρα. Αλλά όταν έχεις ψεκασμένους που τα γράφουνε και υποψήφιους ψεκ που θέλουν να τα διαβάσουν γιατί θέλουν απλά να πάνε κόντρα, δεν γίνεται δουλειά έτσι, ρε φίλε. Κάποιος πρέπει να σας πει και την αλήθεια. Τώρα, σας αρέσει, δεν σας αρέσει, αυτή είναι η αλήθεια, δυστυχώς. Εντάξει, αναζητείται από την ελληνική αστυνομία για τη φωτιά στη Βιωτία ο ιδιοκτήτης εταιρείας, ο οποίος κατηγορείται για κατασκευαστικές αστοχίες στο αιωλικό πάρκο, οι οποίες προκάλεσαν τη γιγάντια πυρκαγιά. Πάμε να δούμε κάτι για αυτό το θέμα, για να πάθετε πλάκα. Ο τύπος αυτός, ο συγκεκριμένος, είχε κάνει αναφορά πριν από 20-25 μέρες για μια φωτιά που είχε ξεκινήσει τότε πάλι από το αιωλικό πάρκο. Λοιπόν, τότε όμως δεν είχε αέρα και το προλάβανε τα εναέρια μέσα, δεν εξαπλώθηκε η φωτιά. Τώρα όμως δεν πρόλαβαν να σώσουν τίποτα. Δεν υπήρχαν εναέρια μέσα. Υπήρχαν άνεμοι 90 και 100 χιλιόμετρων και καταλαβαίνετε τι έγινε.

Λοιπόν, αυτή η εταιρεία, εντάξει, το διαβάζω τώρα και μου λένε, μου λέει και ο φίλος ότι είναι μια εταιρεία, λέει, παραγωγής πράσινης ενέργειας. Λοιπόν, τέρμα η πράσινη. Τώρα δεν είναι μόνο ενέργειας. Δεν υπάρχει πράσινη και το κατέκαψαν όλο. Κλείσιμο η εταιρεία. Να προσλάβει το κάτος όλους τους υπαλλήλους σε άλλες επιχειρήσεις και να κλείσει εταιρεία. Δήμευση περιουσίας και να δοθούν στους πληγέντες, στους πυροσβέστες, σε όλους όσοι έτρεξαν χθες αυτές τις μέρες για τη φωτιά αυτή.

0: είναι.
1: Αυτό το τραγούδι που έχουμε βάλει τώρα είναι το Hunger Games, ξέρεις, την ταινία. Πα, ταινιάρα έτσι. Λοιπόν, όπου να είναι έρχονται. Ξέρεις, αυτοί οι αγώνες έρχονται και στην Ελλάδα. Θα δεις. Ξαφνικά θα τους δεις. Θα τους διοργανώσει ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Λοιπόν, ετοιμαστείτε τώρα για βόμβα, μεγάλη βόμβα. Θα συνεργαστεί ο Κυριάκος Βελόπουλος με τον Αλέξη Τσίπρα για να κάνουν κυβέρνηση. Αν ο Μητσοτάκης δεν πάει σε δεύτερες εκλογές ή σε τρίτες. Αν. Κάτι τέτοιο ετοιμάζεται, λένε στο παρασκήνιο. Κυριάκος Βελόπουλος μαζί με Αλέξη Τσίπρα. Κοίτα, η διαφορά ποια είναι πλέον. Όλοι δεν τους ενδιαφέρει να κυβερνήσουν ή να κάνουν κάτι καλό. Τους ενδιαφέρει πρώτα να ρίξουν το Μητσοτάκη. Ας φύγει ο Μητσοτάκης και μετά όλα τα άλλα. Θα γίνουν, λέει. Πώς? Με την επιφύτηση του Θεού από τους άθεους. Πάμε.

Λοιπόν, εχθές είχαμε βγάλει τον κύριο Βάλι εδώ, τον Γιώργο Βάλι, ο οποίος μας είπε για τα σκάφη τα αυτά που νοικιάζουν οι πιτσιρικάδες, χωρίς δίπλωμα, χωρίς άδεια, χωρίς τίποτα. Λοιπόν, εχθές στην Άξο, το είδες στο βίντεο, πάει να φύγει και είναι 15 βάρκες γύρω-γύρω δεμένες. Και πάει μπα, τις τσάκεις όλες. Και τελικά τι μαθαίνουμε, ότι είχε νοικιάσει αυτή τη βάρκα χωρίς να έχει δίπλωμα για σκάφος.

Λοιπόν, σε μια από τις πιο γνωστές παραλίες της Νάξου. Έτσι, μιλάμε. Φαντάσου τώρα ανάμεσα εκεί να ήταν παιδάκια, να ήταν άνθρωποι, έτσι να κολυμπάγανε, να ήταν κανένα καρχαρία. Δηλαδή, ξέρεις τι, η μόνη δικαιολογία του στο δικαστήριο όπου τώρα θα πάει αυτό, φορέξει ποια είναι. Είδα καθηλιακό κέφαλο και ήθελα να του πατήσω. Δηλαδή, αυτό θα πει.

0: αγαπάμε.
1: Λοιπόν, και αυτό το θέμα ξεκίνησε από το Γιώργο Βάλη. Αυτό το τράβηξε το βίντεο. Του το δώσανε, δηλαδή το έπαιξε πρώτο αυτό στα social media. Μιλάμε για τρελό σκηνικό, έτσι. Πάμε. Πόσα σαρδάμ έχω κάνει σε αυτήν την εκπομπή? Πολλά, εντάξει, δεν είναι. Σωστό δεν είναι. Χθες έγινε μια ανελέητη επίθεση σε μια κοπέλα, τη Μαρία Σιαμπάνου, τη δημοσιογράφο του Open, η οποία φαίνονταν την ώρα που κάλυπτε τις φωτιές, σε κάποια φάση αρχίζει να γελάει για κάτι. Κανείς δεν ξέρει τι. Έπεσαν να τη φάνε. Βγήκε όλο το διαδίκτυο και έλεγε τα απίστευτα. Για μια κοπέλα η οποία δεν έχει δώσει τέτοια δικαιώματα, έτσι. Εγώ δεν την ξέρω προσωπικά την κοπέλα, ξέρω όμως συνάδελφους που την ξέρουν και μου λένε ότι είναι εξαιρετική συνάδελφος. Βγήκανε λοιπόν και μόνο που δεν τη μαχαιρώνανε. Δηλαδή δεν ζητάγανε το θάνατό της. Απίστευτα πράγματα στο διαδίκτυο. Εχθές ένιωσα πολύ καλά και χαρούμενος γιατί πρώτα απ' όλα ο διευθυντής της, ο κ. Παναγιώτοπουλος, ο διευθυντής του Open, βγήκε και την υπερασπίστηκε με ανάρτηση στα social media. Στο καπάκι βγήκαν οι συνάδελφοι από όλα τα μέσα, από όλα τα media, από όλα τα κανάλια, από όλα τα ραδιόφωνα, από όλα τα site και την υποστήριξαν. Γιατί κάποιοι το θεώρησαν προσβολή, κάποιοι το θεώρησαν κάτι άλλο. Κανείς δεν ξέρει όμως γιατί η κοπέλα αυτή γέλασε εκείνη την ώρα. Θέλω να σας πω ένα παράδειγμα. Είχε πέσει η βερμούδα του καμεραμάν. Του λύθηκε και έπεσε. Σου λέω ένα παράδειγμα. Το έχω δει μπροστά μου, σε φωτιά. Μόνο. Άστο. Μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα. Το ότι γέλασε κάποια στιγμή δεν σημαίνει ότι γέλασε για κάποιο νεκρό, για. Δεν πήγε να καπνίσει πουρο μετά από το θάνατο 100 ανθρώπων. Σε ένα σκάφος, έτσι. Γιατί αυτό δεν πέσανε να τον φάνε. Γιατί τα τρώγανε τα δικά του. Λοιπόν, όφειλα να το πω για την κοπέλα και τη Μαρία Σιαμπάνου, γιατί πραγματικά, όπως μου λένε όλοι οι συνάδελφοι και φίλοι, είναι ένα κορίτσι το οποίο δουλεύει πάρα πολύ, δουλεύει τρελά, δουλεύει πολύ καλά, πολύ σωστά και πες να τη φάνε. Ας πω τώρα ένα παράδειγμα, εγώ να γελάσεις, θέλεις να γελάσεις, πάμε. Είμαι όλη την ημέρα σε φαρμακεία για να κάνω ρεπορτάζ για κάποια συγκεκριμένα τεστ που θα δινόντουσαν και αυτά και ήταν δύσκολη διαδικασία. Λοιπόν, έχω πάει σε 15 φαρμακεία όλη μέρα. 15, δεν σου κάνω πλάκα. Έχω κάνει το θέμα, το έχω σε μυαλό μου, είμαι ok, το έχω βγάλει. Πάμε να κάνουμε live τα πόδια με τον πρόεδρο των φαρμακοποιών. Και την ώρα που πάνε να ξεκινήσει το live, μου λέει ο κ. Χατζηνικολάου, καλησπέρα. Λέω καλησπέρα, λοιπόν, και αρχίζω να μιλάω. Και με το που αρχίζω να μιλάω, μπαπ, κόβομαι. Όχι, σταμάτησα. Δεν μίλαγα. Έβλεπα ένα χαρτί απέναντι που είχαν γραμμένα να κάνει τη στοιχεία και έχω κολλήσει. Κοιτάω το χαρτί και χοροπηδάχαν τα γράμματα. Ξαφνικά. Έχω μείνει κόκαλο στον αέρα. Να μου λένε από το στούντιο, μίλα, ρε, μίλα. Να μου λέω Χατζηνικολάου, Νίκο. Και έχω κολλήσει. Και μου κόβει εκείνη τη στιγμή και γυρνάω το μικρόφωνο έτσι στο φαρμακοποιό. Γιατί με το που θα τελειώνω εγώ το ρεπορτάζ, θα έβγαινε ο φαρμακοποιός να μιλήσει. Και γυρίζω έτσι. Στην αρχή έξω από την ηλίκια. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις για ποιο λόγο κόλλησε ο άλλος. Εγώ κόλλησα εκείνη τη μέρα. Έπαθα. Δεν μπορούσα να φανταστώ. Μουγκάθηκα. Πρέπει να σου πω τις λέξεις, επειδή τις έγραψα και στο ίντερνετ. Μουγκάθηκα, κόλλησα, σάστησα. Τυφλώθηκα. Μου κόβει και η λαλιά. Αυτά τα πέντε. Το είχα το θέμα, το ήξερα. Εγώ το είχα κάνει όλη μέρα. Δηλαδή, και έτσι να μίλαγα χωρίς κείμενο, το ήξερα. Αλλά μου κάθηκα. Τελείωσα. Σαν να με κατάπιε η κάμερα ένα πράγμα. Λοιπόν, δεν με ρίξανε στο πυρ. Δεν ξέρω, ούτε με απολύσαν ούτε τίποτα. Ήταν ένα λάθος. Συμβαίνουν αυτά. Ποτέ δεν ξέρεις τι έχει γίνει στον άλλον. Θα σου πω όφρε αέρα, τι μου συνέβη εκείνη την ημέρα και κόλλησα. Λοιπόν, πάμε ακόμα τα γόδια και επιστρέφουμε.

0: 98 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη, στη ρυθμίση του ήχου ο Βαγγέλης Λίτινας. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 77χρονος από την έκρηξη στη βιοτεχνία στα Λιβάδια Χανίων. Ο εγκαυματίας είχε μεταφερθεί στη μονάδα εγκαυμάτων του ΚΑΤ για εξειδικευμένη φροντίδα. Σοβαρός τραυματισμός νεαρού μοτοσυκλετιστή σε τροχαίο στη Βαγιονιά της Μεσαράς. Η μηχανή συγκρούστηκε με όχημα με αποτέλεσμα ο άνδρας να μεταφερθεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε και ο δεύτερος εργαζόμενος του ΔΔΕ μετά την απολογία του για τη φωτιά στο Ρέθυμνο, ενώ του επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση ύψους 5.000 ευρώ. Τησωρό ενός άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντόπισε περαστικό στην περιοχή του Κουμπέ στο Ρέθυμνο το πρωί. Επιτόπου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε το άψυχο σώμα και το μετέφερε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Φως, τα ακριβή αίτια θανάτου, αναμένεται να ρίξει ιατροδικαστική εξέταση. Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση της 75χρονης Εμιλίας Γεωργαλάκη στα Χανιά, καθώς η ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή 10 ημέρες μετά την εξαφάνισή της. Τη σωρό βρήκε τυχαία περαστικός σε αγροτική περιοχή στο Νεροκούρου. Τραγωδία στο Πάνορμο, όταν 43χρονη εργαζόμενη σε ξενοδοχείο της περιοχής αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρευσε. Παρά τις προσπάθειες, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Πένθος στον προφήτη Ηλία, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών ο Γιάννης Ξηδάκης. Ο πατέρας του Πρίαμου Ξηδάκη για 14 χρόνια θρηνούσε το γιο του που δολοφονήθηκε το καλοκαίρι του 2012. Το τελευταίο διάστημα και παλεύοντας με ασθένεια που τον είχε καταβάλει, του είχε επιβληθεί κατοίκον περιορισμός για υπόθεση επίθεση σε βάρος συγγενικού προσώπου του ανθρώπου που του αφαίρεσε τη ζωή. Νέα κινητοποίηση προγραμματίζουν για σήμερα οι κάτοικοι των αθανάτων και των γύρω περιοχών, κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις τους απέναντι στη σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Σήμερα το τελευταίο αντίο στην Ιωάννη Βαρβιτσιώτη επικίδιο εκφώνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξεπέρασε τους 6.000 ο αριθμός των νεκρών που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια της Βενεζουέλας, καθώς ένα μήνα μετά το δίδυμο σεισμό τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να αναζητούν αγνοούμενους. Σκαντζόχυρος σήμανε συναγερμό για διάρρηξη σε σούπερ μάρκετ της Γερμανίας. Η αστυνομία περιέγραψε τον ύποπτο εισβολέα ως τετράποδο, μικρό, στρογγυλό και από ό,τι φαίνεται χωρίς εγκληματική πρόθεση.

0: Στις αθλητικές ειδήσεις, το ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακού ξεκινά από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και πρώτο εμπόδιο είναι η Ολλανδική Nijmegen. Ο πρώτος αγώνας στο Γιώργιος Καραϊσκάκης θα διεξαχθεί σήμερα με τη Σέντρα να είναι προγραμματισμένη στις 9. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το gedikule.gr, το athletic.gr και τον Sport FM 104,2. Έθριος αναμένεται να είναι αύριο ο καιρός στο Ηράκλειο, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να πνέουν έως 4 μποφόρ. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
4: www.gedikule.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.gedikule.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.gedikule.gr.
5: Λένα Ζευγαρά Live.
6: Άστανε με καλά, θα τα πίνω μονάχη μου.
5: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
6: Όταν σε είχα, εγώ ανάγκη έφευγες. Σε παρακαλώ μην απόψε.
5: Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
6: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
5: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973 579 806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.

Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8-6-9-3-2-9-0-7-8-9-8, το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλια σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πριν πέντε διαβάσουμε ή όχι. Μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα τώρα και μου λέει, με το Ιράν τι γίνεται? Δεν ξέρω. Κάτι κάνει ο Τραμπ εκεί, δεν έχω καταλάβει ακόμα, δεν ξέρω.

Εδώ και 10 λεπτά είμαστε μαζί με τον Μάνο Παπαδάκη και διαβάζουμε τα μηνύματα. Και εντάξει, έχει φωτιές, έχει διάφορα έτσι πολιτικά θέματα, ρε παιδί μου. Γενικά υπάρχει κόντρα μεταξύ της αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση για το τι έχει γίνει με τα πτυτικά μέσα και όλα αυτά. Τέλος, ό,τι του φανεί, του λέω σε φανεί. Αλλά μου στέλνει μήνυμα μια φίλη εδώ πέρα και μου λέει: Νίκο, πες μας για την Μαρία Καρσιανού, γιατί ήρθε εδώ στο Ηράκλειο, μου λέει, αλλά δεν το προλάβαμε και δεν πήγαμε στην εκδήλωση. Δεν πρόλαβαν. Όσοι δεν πήγαν στη Μαρία Καρσιανού, δεν πρόλαβαν. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, μπουγάτσα έχει φάει με τυρί εκεί στην πλατεία στα Λεωνέρια. Εκεί πήγε και η Μαρία Καρσιανού. Για να γλυκάνει την πίκα της από τον πολύ κόσμο που δεν πήγε στην συγκέντρωσή της. Σε όλες τις περιπτώσεις της ζωής υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις που σε ρίχνουν χαμηλά, πολύ χαμηλά. Πιο χαμηλά δεν πάει. Το έχει πει η Άντζη Σαμίου, το ξέρεις το τραγούδι. Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά. Ψάξε εκεί στο Ιντερνετ να δεις. Υπάρχει ένα τραγούδι που λέγεται Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά. Στο λέω, σε ξεχάσαμε και κάτι τέτοια το έλεγε άλλη Σαρή. Άρα το Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά το έλεγε η Σαμίου. Το ήταν μαζί και οι δύο αυτές. Κάνανε κόντρα ποια είναι η καλύτερη. Γιατί φέρνω αυτό το παράδειγμα, γιατί σε λίγο θα έχουμε και αυτή την κόντρα. Ποια είναι η καλύτερη, η Μαρία Γρατσιά που είναι το νούμερο 2 του κόμματος, καλά που το παίζει νούμερο 2, ή η Μαρία Καρσιανού που το παίζει νούμερο 1. Και από ό,τι φαίνεται αυτή η ελπίδα για τη δημοκρατία θα μείνει στα λόγια. Ωραία τα λόγια, ωραίες οι εκφράσεις, οι φανταχτερές και οι φανταστικές, αλλά όταν μπαίνει στο στίβο, εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Τώρα που θα φτάσει στα τάρταρα το κόμμα της Καρσιανού, θα αρχίσει να λέει ότι χτύπησε το σύστημα, ότι δεν θέλανε οι πολιτικοί να έχει μια, να υπάρχει μια έντιμη πολιτικός όπως αυτή, που δεν είναι πολιτικός. Αλλά όταν ξεκινάς με ψέμα, καταλήγεις στο τέλος με ψέμα. Έτσι είναι αυτή η κατάσταση. Κατάφερε με 3-4 οικογένειες η Μαρία των Τεμπών να γίνει η Μαρία που κατέβασε κόσμο, 1 εκατομμύριο κόσμο στο Σύνταγμα, με τα ξυλόλια, με τα χαμένα βαγόνια, με όλα αυτά. Μα όλα αυτά που ζητούσε και κάποια στιγμή θα βγουν στην επικαιρότητα, στην επιφάνεια. Θυμηθείτε το αυτό. Υπάρχουν πράγματα τα οποία τα ξέρουμε μέσα από τη δικογραφία που την έχουμε διαβάσει, την έχουμε λάβει γνώση ή οτιδήποτε, όποια κατηγορία και αν υπάρχει, όπου υπάρχουν κάποια πράγματα που αν υποθούν θα αλλάξει όλο το κλίμα. Φανταστείτε κάτι. Δεν έχουν υποθεί όλα αυτά. Δηλαδή, τι πήρε η οικογένεια της Καρσιανού από τη Μάρθη. Δεν έχει υποθεί αυτό. Τι πήρε από την νεκρή Μάρθη που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη. Δεν το έχουμε πει. Όταν υποθεί αυτό, θα δεις ότι θα βγουν και κάποιοι ειδικοί και θα πούνε κάτι για τις τοξικολογικές εξετάσεις που δεν γίνανε, για όλα αυτά που ζητούσε και δεν μπορούσαν να γίνουνε και απλά δεν τις απαντούσαν. Για μένα, ή μάλλον για πολλούς, ήταν λάθος που η κυβέρνηση δεν βγήκε να απαντήσει όταν η κυρία Καρσιανού άρχισε και κατηγορούσε αβέρτα κουβέρτα τους πάντες. Γιατί σεβάστηκαν τον πόνο της. Τώρα αυτός ο πόνος έγινε πόνος δικός της όμως. Γιατί τώρα δεν την ακολουθούν όσοι θα την ακολουθούσαν αν όλα όσα έλεγε ήταν αλήθεια.

Και είναι κρίμα, όπως μου γράφουν εδώ και κάποιοι φίλοι, είναι κρίμα. Είναι κρίμα για μια γυναίκα η οποία θα μπορούσε να έχει γίνει το σύμβολο για να αλλάξουν πολλά πράγματα στη χώρα. Παραδείγματος χάρη, αλλάξανε τα πάντα με τα τρένα. Έτσι, αλλάξανε. Όχι ότι πριν είχαμε τα τροχιά δυστυχήματα, τα δυστυχήματα αυτά, αλλά αλλάξαν πράγματα. Αλλάξαν. Αλλά κάποιοι το εκμεταλλεύτηκαν πάρα πολύ. Και για λίγο καιρό ήταν παραπάνω από ό,τι έπρεπε να είναι. Λοιπόν, υπάρχει μια πληροφορία ότι αν θέλει κάποιος να κάνει μήνυση στην κυρία Καρασιανού, πού τη βρίσκει. Ή άμα θέλει να τη δώσει ένα δώρο, πού τη βρίσκει. Υπάρχουν και δύο περιπτώσεις. Ξέρεις πού τη βρίσκει. Στο σπίτι που αγόρασε τον πληστηριασμό. Εκεί μένει. Αυτά.

Να μην ξεχάσουμε ότι εδώ στον Πολίτικα 89,8 είχαμε βγάλει τότε τον κύριο Καραχάλιο που έλεγε, που τάσπασε με την Καμαρία Κασιανού, και πέρσι τον Ιούλιο, πέρσι, τέτοια εποχή, όχι τον Αύγουστο, αλλά εκείνη την εποχή, ήταν να ανακοινωθεί το κίνημα των πολιτών μέσα από τα Χανιά, εκεί σε μια εκδήλωση που γινόταν στα Χανιά. Και τότε θα μαζευόταν πολύ κόσμο, αλλά ακυρώθηκε. Γιατί πλακώθηκε με τον κύριο Καραχάλιο, έγινε χαμός, έφυγε από επικοινωνιολόγο τη, μετά ξανά την κατηγορεί παντού και τελικά ό,τι είπε ο κύριο Καραχάλιο ήταν αλήθεια. Αλλά δεν τα είπε πριν, κατάλαβες. Οπότε και αυτός πήγε να μας την κάνει με την Καριστιανού. Αν ήταν όλα καλώς καμωμένα με την Καριστιανού, δεν θα είχε βγει ο κύριος Καραχάλιος να τη βρίζει. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με τον κύριο Αυγερινό. Αν όλα ήταν καλώς καμωμένα, δεν θα έβγαινε να τη βρίζει και αυτός και να λέει ό,τι έλεγε, τέλος πάντων.

Λοιπόν, αυτό το μήνυμα πρέπει να το διαβάσω, γιατί μου λέει ένας φίλος: Νίκο, πες μας ξανά την άμεση στήριξη που έχουν εξαγγείλει. Είναι 100% υποζημίωση για καμένα σπίτια και επιχειρήσεις. Και είναι άμεση η στήριξη, να φτιάξετε γρήγορα τα χαρτιά. Είναι εδώ από το Ρέθυμνο άνθρωπος. Ό,τι άκουσες φίλε είναι αλήθεια, το έχουν ανακοινώσει. Αν χρειαστείς κάτι, μου ξαναλέγες. Πάντως είναι πολύ εύκολη και η διαδικασία και όλο το σκηνικό για το πώς θα γίνει. Παλιά, το ξαναλέω, γιατί μου το γράφει στο τέλος, 2.000 ευρώ θα τα τρώγατε. Τώρα σας δίνουν παραπάνω. Μην τα φάτε. Για να περάσετε είναι. Τι έχουμε ζήσει, ρε φίλε. Τι έχουμε ζήσει. Βάλει ένα τραγούδι γιατί θα αρχίσω να βρίζω τώρα. Και δεν κάνει. Είναι πρωί ακόμα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
2: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
1: Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Yeah.

0: Ατμόσφαιρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Are you coming to the tree? They strung up a man. They say who murdered three. Strange things that happen here.
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ στο TikTok 690.000 προβολές στο σκάφος αυτό που περνάει πάνω από τα άλλα σκάφη στην Άξο. Και λέω, φαντάσου να έχει γίνει εδώ στην Κρήτη. Τι μπινελί και τι ξύλο θα είχε φάει ο τύπος. Ανεξέλεκτοι κάποιοι, έτσι, δεν καταλαβαίνετε Χριστό. Πω μιλάμε. Λοιπόν, ο πόλεμος του Ιράν, το ξέρεις ότι επηρεάζει τα θαλάσσια σπόρ? Δεν το πιστεύεις? Γιατί? Λοιπόν, πόσο κάνει να κάνεις μια βόλτα με ένα τζετσκι? 70 ευρώ το 15 λεπτό. Και άμα βάλεις και άλλο άτομο πάνω, πάει 40 ευρώ 110 σε κάποιες περιοχές. Άλλοι το έχουν 90, άλλοι 80. Άλλοι, άκου τι κάνουν. Αν είσαι ντόπιος, σου τα αφήνουν 50 ευρώ το 15 λεπτό. Μιλάμε και καταλαβαίνετε τώρα γιατί πράγμα μιλάμε. Έχουν ξεφύγει κάποιοι, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα βάλεις τώρα μέσα σε μία μέρα πόσοι κάνουν jet ski ή πόσοι δίνουν. Έχουν μειωθεί καταρχήν πάρα πολύ. Επειδή μίλησα εκεί, είχα πάει και τώρα, μην πω την περιοχή, εδώ κοντά για μπάγκι με το γιο μου, και πήγαμε να πάρουμε jet ski. Και μας είπαν αυτές τις τιμές και τρελάθηκα. Δηλαδή, φίλε, σου κάνει ένα δωμάτιο την ημέρα, θέλουν για 15 λεπτά jet ski. Είναι απίστευτο. Ρε, πού πάτε, ρε. Ρε, δεν υπάρχει έλεγχος στην αγορά. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Αυτή η ελεύθερη αγορά μας τα έχει ξεσκίσει όλα. Τι να πω. Είπαμε, να είναι ελεύθερη αγορά, να βάζεις τις τιμές, να βγάλεις το ψωμάκι σου, να βγάλεις το παντεσπάνι σου, να βγάλεις το χαβιάρι σου. Άρα, ρε φίλε, 110 ευρώ για δύο άτομα να ανέβουν πάνω 15 λεπτά. Με 115 ευρώ το ξέρεις ότι πας ταξίδι και γυρίζεις Παρίσι με ένα πρακτορείο. Είναι απίστευτο αυτό. Και υπάρχουν, καλά δεν σου λέω τώρα, υπάρχουν κάτι πρακτορία εδώ, ειδικά στο Ηράκλειο. Θα το κάνω θέμα μόλις γυρίσω τις διακοπές. Ξέρεις γιατί? Πραγματικά υπάρχουν κάποια πρακτορία τα οποία κάνουν τρομερές προσφορές. Δηλαδή, είδα χθες, να σου πω κάτι. Για να δεις ότι δεν είναι όλα, ρε παιδί μου, για το κέρδος. Εχθές λοιπόν είδα σε ένα πρακτορείο εδώ στο Ηράκλειο μία εκδρομή στο Κωνσταντινούπολη. Είχε 749 ευρώ το άτομο. Μπαίνω, επειδή έχω πάει Κωνσταντινούπολη 100 φορές. Έτσι. Και ξέρω λίγο και την παλιά πόλη και το πώς είναι το Κούγκαπ και πώς είναι η βόλτα στο Βόσπορο και όλα αυτά. Και τα Πριγκυπονήσια και. Βλέπω το πρόγραμμα. Και βλέπω ότι αυτό το πρόγραμμα για 749 ευρώ είναι πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Πολύ λίγα τα χρήματα. Γιατί το ίδιο το έχω κάνει με 1500. Ακριβώς το ίδιο. Και λες, ρε φίλε, υπάρχουν αυτοί οι έντιμοι άνθρωποι όπου θα σου κάνουν ταξίδι, θα σου κάνουν μια παροχή και θα την κάνουν, ρε παιδί μου, στην τιμή που πρέπει. Άντε να βγάλουν και λίγο κέρδος, δεν μπορούν να μην βγάλουν. Αλλά όχι, ρε φίλε, να βγάλουν στα. Σου λέω ένα παράδειγμα τώρα για τα ταξίδια, έτσι. Στο ένα εισιτήριο ταξιδιού να βγάζουν τρία. Είναι ντροπή, δηλαδή, πώς θα σε ακολουθεί. Άσε και το άλλο. Ότι γίνονται και κάποιες κουτσουκέλες με κάποια πρακτορία και πήραμε πας εκεί να δεις κάτι, ξέρω εγώ, και αντί να το δεις αυτό, σου λέει να από μακριά το βλέπεις. Τι λέει, μεγάλε. Άγιο, σου λέει, θα δεις, λέω, τον πύργο του Άιφελ. Ωραία. Δεν σε πάει στον πύργο του Άιφελ, σε πάει από μακριά. Σου λέει, να ο πύργος του Άιφελ. Δεν τον είδες, βγάλει μια φωτογραφία από μακριά, selfie. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει κάπως να ελεγχθούν. Δηλαδή, και οι παροχές και το πώς γίνονται. Οι καταγγελίες είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Γιατί βλέπεις τώρα κάτω από κάθε εταιρεία, ρε παιδί μου, υπάρχουν social. Πας σε ένα ταξίδι, ξέρω εγώ, και από κάτω σου γράφουν: πάω που ήταν τέλειος ο κύριος Γιάννης, μας βοήθησε, μας έκανε, μας έρανε. Και αυτός που το έχει γράψει είναι υπαλληλός του. Άμα δεν βλέπεις πολλά σχόλια, τότε δεν γίνεται δουλειά. Εντάξει, ανέφερα τώρα αυτό το παράδειγμα γιατί ξέρεις τι. Συνδυάζω στο μυαλό μου 110 ευρώ για να ανέβουν δύο άτομα στο jet ski για 15 λεπτά. Και βλέπεις τώρα 115 ευρώ, έτσι. Και σου λέει ο άλλος: 749 σε πάω Κωνσταντινούπολη 5 μέρες. Σε superior ξενοδοχείο 4 αστέρων που είναι σαν πεντάστερο, να καταλάβεις, μέσα στην παλιά πόλη όπου δεν χρειάζεται να περπατήσεις πολύ, να πάρεις λεωφορεία, να κάνεις να δείξεις να ράνεις, και κοντά στην Αγία Σοφιά, ξέρω εγώ, και τέλος πάντων. Αλλά και βλέπεις τη διαφορά και λες γιατί, ρέγα. Γιατί? Κάνε το και εσύ, ρε ανθρώπινα. Δηλαδή θα κερδίσεις από ένα, θα κερδίσεις από δύο, μετά θα το χάσεις το έργο. Θα το μάθουν όλοι ότι είσαι λαμόγιο και δεν μπορεί να έρθουν μαζί σου. Πάμε. Λοιπόν, εκεί που πήγα για μπάνιο που σου λέω και πήγα και φτάνει 110 ευρώ τώρα το τζέτσκι, πας τώρα στην απέναντι πλευρά, έτσι, στα Χανιά, στα Θαλάσσανα. Και έχει μια άλλη εταιρεία εκεί πέρα που κάνει θαλάσσια σπορ, τα οποία είναι πολύ πιο φθηνά, ρε παιδί μου. Σου λέει 50 ευρώ το 15 λεπτό. Εντάξει, 50, άντε, δεν είναι αυτό. Δεν σου βάζει το δεύτερο άτομο, θα πάρει πάνω την κοπέλα, θα τη πάρει άλλε 40 ευρώ, ρε παιδί μου. να πάει 90. Ε, δεν γίνεται, ρε. 50 ευρώ για 15 λεπτά, ξέρεις πόσο είναι η βενζίνη. Πόσο καίς για 15 λεπτά, πόση βενζίνη καίει το τζέσκι. Για πες έτσι, να σου πω εγώ, επειδή είχα τζέσκι και ξέρω. Πες. Πες, 15 λεπτά πόσο θα χάσει. 1,5 ευρώ. Τα επαθές. Μια φορά στη Πολυτεχνική, πριν ήμουν στη Σύφνο, είχα πάει εκεί τότε με μια παρέα και παίρνουμε τζετσκί. Και είναι μια κοπέλα στην παρέα μας, παιδί μου, η οποία έχει πολύ ωραίο σώμα. Ήταν, παιδί μου, κουκλάρα, καλά κουκλάρα. Τη βλέπαν όλοι και ζαλιζόντουσαν. Ήταν στην παρέα μας, φίλοι. Λοιπόν, και πάμε εκεί να πάρουμε τζετσκί και τι μας λέει ο τύπος. Όποιος ανέβει με την κοπέλα, λέει τσάμπα. Σκοτωθήκαμε. Ξέρεις γιατί, την κοπέλα θα κάνω τον πίσω. Αυτό, σεξιστικό θα το πεις. Αλλά ο τύπος, παιδί μου, ξέρεις τι έκανε μετά. Πήρε αυτή τη φωτογραφία και την έβαλε διαφήμιση. Και είχε τέλεια φίσα την κοπέλα πίσω μου που κάναμε τζετσκι. Καταλαβες. Άστο.

Λοιπόν, του χρόνου στα σχολεία θα υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται FinStart και είναι μαθήματα οικονομίας. Στα σχολεία μέσα, θα τους κάνουν ειδικό μαθήματα. 40.000 παιδιά είναι το πρώτο πρόγραμμα που θα προσπαθούν να εκπαιδεύσουν οι εκπαιδευτικοί να διαχειρίζονται υπεύθυνα τα χρήματά τους. Αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στη συστηματική ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων αλλά και στάσεων που θα τους επιτρέπει να κατανοούν καλύτερα τα χρήματα και να λαμβάνουν τα παιδιά υπεύθυνες αποφάσεις. Δηλαδή, θα του πεις, πας στο παιδί τώρα και του λες, πάρε 50 ευρώ, τι θες να αγοράσεις, Roblox ή παπούτσια. Ξέρεις, θα σου πει, Roblox. Οπότε, αν τους κάνεις ένα μαθηματάκι, ότι τα χρήματα δεν πρέπει να τα ξοδεύεις εκεί γιατί είναι χρήματα που χάνονται ενώ τα παπούτσια θα τα έχεις, σου λέω ένα τέτοιο παράδειγμα, έτσι. Κάτι καλύτερο γίνεται. Έχω καταλάβει κάτι. Έχουν ξεκινήσει κάποια προγράμματα από τη Σοφία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, εδώ και αρκετό καιρό, τα οποία τα βλέπουμε και είναι σε εξέλιξη. Δεν είδαμε κανένα να παραπονιέται πλέον πέρα από κάτι ψεκασμένους για το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, που ανακαινίζουν σχολεία. Δεν έχουμε ακούσει για το κήπο. Ξέρεις, κάθε σχολείο που έχει κήπο, το έχουν επιδοτήσει. Λοιπόν, υπάρχει τώρα αυτό το FinStart. Υπάρχουν πολλά. Είναι καλή φάση. Ξέρεις τι, πρέπει να γίνει λίγο πιο το σχολείο μας, λίγο πιο. Ξέρεις, έξω από τα βιβλία, ρε παιδί μου, να μάθεις λίγο κάτι παραπάνω έτσι τεχνικά. Κάπως είναι διαφορετικά, ρε παιδί μου. Η παπαγαλία ποτέ δεν βοήθησε κανέναν. Ποτέ. Ποτέ. Και λέω τώρα για τη Σοφία Ζαχαράκη για αυτό το πρόγραμμα το FinStart. Καλά, μα μάθηκε στα παιδιά οικονομικά το σχολείο, την κάναμε έτσι από κούπες. Θα μας διαχειρίζονται τα χρήματά μας τα παιδιά μας. Και καλό είναι αυτό. Γιατί εμείς δεν τα είχαμε αυτά στο σχολείο. Εμείς έπρεπε να τα μάθουμε στο πεζοδρόμιο, έπρεπε να τα μάθουμε στη ζωή. Εμείς δεν είχαμε τότε ίντερνετ. Εντάξει, Βίνα, θα μου πεις, σκάλιζα σε πέτρες τα γράμματα τότε. Δεν είχαμε καλή χαρτί. Τόσο παλιό σημαίνει, αλλά δεν πειράζει, πλάκα κάνω. Λοιπόν, αλλά βλέπεις τώρα ότι. Καταρχήν είναι καλοκαίρι, έτσι, είναι Αύγουστος. Έχουμε μπει στον Αύγουστο, το μήνα των απόλυτων διακοπών. Δηλαδή, άμα πάρεις τώρα κάποιον να κλείσει για δουλειά, θα κάνεις 3-4 μέρες να το κλείσεις. Γιατί είναι διακοπές, είναι στο μπάνιο, στη θάλασσα, είναι έτσι. Και βλέπω τώρα τη Σοφία Ζαχαράκη, η οποία έχει ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα το FinStart, το οποίο θα εκπαιδεύσει 40.000 παιδιά να διαχειρίζονται μάλλον το ποσοστά τα χρήματά τους. Και λες, καλά, αυτή η γυναίκα θα πάει διακοπές. Αύριο θα ξέρουμε αν θα πάει διακοπές ή όχι. Αύριο. Λοιπόν, μάλιστα έκανε μια δήλωση για αυτό το θέμα και λέει ότι στόχος μας είναι το σχολείο να δίνει στα παιδιά όχι μόνο γνώσεις αλλά και δεξιότητες ζωής. Ο χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός αποτελεί πλέον απαραίτητο εφόδιο για κάθε νέο άνθρωπο ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται υπεύθυνα τα οικονομικά του, να αναγνωρίζει τους κινδύνους ψηφιακής εποχής και να λαμβάνει τεκμηριωμένες αποφάσεις. Λοιπόν, διαβάστε λίγο παραπάνω για το FinStart, μην σας τα λέω τώρα και σας ζαλίζω, αλλά πραγματικότητα βλέπεις το καλοκαίρι να ξεκινάνε τέτοιες ιδέες και τέτοιες δράσεις, έχεις μια ελπίδα, όχι για τη δημοκρατία, αλλά για την παιδεία ότι θα πάει καλύτερα. Έχεις δει τη Σοφία Ζαχαράκη πως είναι με τα παιδιά? Θα πάθεις πλάκα. Μόνο. Είναι ο σωστός άνθρωπος, σωστή θέση, πίστεψέ με.

Λοιπόν, μου στείλανε ένα μήνυμα τώρα και άλλο βίντεο με σκάφος, το οποίο έχει κάνει διάφορες κουτσουκέλες μέσα στο νερό. Και μου λένε ότι είναι εδώ πέρα από παραλιακή έτσι, περιοχή του Ηρακλείου, όπου αυτός με το σκάφος έπεσε πάνω στη μαρίνα γιατί ήταν μεθυσμένος. Τι βρέθηκε μέσα στο σκαφάκι? Μια νταμιτζάνα ρακή. Χωρίς τη ρακή μέσα στην νταμιτζάνα.

Λοιπόν, βλέπω τώρα στο Sky την Παπακώστα και τον Ανδρίτσο που έχουν εκπομπή και έχουν καλεσμένους εκεί πολιτικούς. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις φάση. Υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή τη διαχείριση και τα μέτρα της πρόληψης. Για ποια πρόληψη μιλάνε? Τι λένε, ρε φίλε? Δηλαδή, θα ανταχώσεις στους πυροσβέστες για τα μέτρα πρόληψης? Δεν γίνεται να υπάρχουν μέτρα πρόληψης. Δεν μπορείς σε όλα τα δάση της χώρας να πας και να βάλεις κάμερες. Άντε να βάλεις κάμερες σε όλα τα δάση. Και πάλι τι θα γίνει? Αν θέλει κάποιος να σε κάψει, θα πάει κρυφά το βράδυ που δεν τον βλέπει ούτε ο λύκος ούτε η αλεπού του δάσους και θα βάλει φωτιά. Λοιπόν, αντί να λένε μπράβο που το ότι έχουμε αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο στόλο εναέριων μέσων στην Ευρώπη, αντί να λένε μπράβο που δεν γίναμε Γαλλία, δηλαδή το κάνουν πολιτικό. Τι μπορώ να τους καταλάβω, ρε. Δεν μπορώ. Θες να βάλεις τραγούδι? Δεν μπορώ, ρε φίλε. Δεν μπορώ αυτή την καφρίλα. Δηλαδή, δεν, και ξέρεις τι, τα λένε άνθρωποι αυτά, οι οποίοι δεν έχουν βρεθεί ποτέ ούτε σε μια πυρκαγιά. Δεν έχουν βρεθεί σε φωτιά. Να δούνε πώς γίνεται, πώς πιάνει φωτιά. Δεν νευριάζω, βάλει τραγούδι. Θα το πω, δεν γίνεται, θα το κάνω. Δεν κρατιέμαι. Λοιπόν, είναι αυτή τη στιγμή στον κύριο Σκάι, ο κύριο Λιβάνο, από την Δημοκρατία και ένα από τον Κουκουέ. Δεν θυμάμαι πώς το λένε τώρα. Λοιπόν, δεν μπορεί να λες αυτά τα πράγματα, ρε φίλε, στο Κουκουέ. Δηλαδή, δεν γίνεται να είσαι αντίθετο σε όλα, να είσαι κόκκινο σε όλα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, ας πω ένα παράδειγμα. Για να δεις πόσο βλακεία αντέχουμε σε αυτή τη ζωή. Είχε ένα κτίριο το Κουκουέ στο κέντρο της Αθήνας. Εντάξει. Και το πούλησε. Για να πάρει λεφτά, να ενισχύσει το κόμμα. Πού το πούλησε? Θα σας πω. Σε εταιρεία Ισραηλινών συμφερόντων. Και την επόμενη μέρα κάνεις πορεία, ρε παιδί μου, κατά του Ισραήλ. Δηλαδή, πόση κοροϊδία πια? Δεν μπορώ να βλέπω άλλο. Έλα, κόψε με, θα αρχίσω να μην ηλίκια.

Μπράβο στους πυροσβέστες. Λες και στο σύστημα. Λες και στο ότι. Α, δεν υπάρχει αλλά. Μπράβο στους πυροσβέστες, αλλά. Τι αλλά. Αυτοί θεωρούνται πολιτικοί μορφωμένοι τώρα, έτσι, που θέλουν να διαφεντέψουν τις τύχες μας. Ε? Να κάνουν κουμάντο, να φτιάξουν τη χώρα. Γιατί οι άλλοι δεν την έχουν καταστρέψει τη χώρα. Δεν έχουμε χώρα. Είμαστε σαν το. Πώς το λένε. Σαν το βομβαρδισμένο Ιράκ μετά τον πόλεμο.

0: Λοιπόν, πριν πάμε διαφημίσεις, να σας πω ένα θέμα, γιατί έχει σκάσει τώρα αυτές τις μέρες και το αφήσαμε λίγο λόγω των πυρκαγιών. Θυμάστε τη γυναίκα αυτή που βρέθηκε μέσα σε μια βαλίτσα. Έτσι. Λοιπόν, η γυναίκα αυτή τελικά ήταν Βρετανίδα, Ιρλανδή, ξέρω εγώ, Σκοτσέζα, ήταν από εκεί για τις χώρες. Λοιπόν, και αυτός που τη σκότωσε, βρέθηκε σε βίντεο να την κουβαλάει σε βαλίτσα. Έτσι. Δεν το έχουμε παίξει πολύ κατά τη ακόμα, το παίξουμε σήμερα όμως. Υπάρχει βίντεο δηλαδή που τον δείχνει αυτόν να μεταφέρει τη γυναίκα με τη βαλίτσα. Να την έχει μέσα στη βαλίτσα, να την έχει χώσει μέσα, αυτή τη σκότωσε. Λοιπόν, αυτός ο Αφγανός που τη σκότωσε, που φέρεται να τη σκότωσε, έτσι να το πούμε σωστά, είναι πρόσφυγας. Αλλά πριν γίνει πρόσφυγας, ήταν επαγγελματίας πυγμάχος. Με περγαμηνές, έτσι, μιλάμε με πολύ έτσι, μεγάλη δράση. Έγινε ιδρυτής μετά εθελοντικής οργάνωσης. Τι να πεις. Εσείς οι αλληλέγγυοι, εσείς οι ψυχοπονιάριδες, για αυτή τη γυναίκα θα κάνετε μια τέτοια, μια πορεία που τη σκότωσε ο Αφγανός? Όχι, Λοιπόν, εντάξει, τι να πεις παραπάνω. Δεν μπορείς να πεις παραπάνω. Λοιπόν, κρίμα την κοπέλα. Λοιπόν, αυτός λέει τώρα ότι τη σκότωσε για θρησκευτικούς λόγους. Η κοπέλα του, η σχέση του, που είχε αγοράσει 17 iPhone 17 Pro Max με τα λεφτά από την κάρτα που της είχε πάρει ο τύπος. Ο τύπος έστελνε μηνύματα στη μαμά της και στον μπαμπά της, σαν να είναι αυτή εν ζωή, και αυτός την είχε σκοτώσει και την είχε βάλει μέσα σε μια βαλίτσα. Έχεις καταλάβει τι ζούμε? Αυτό ούτε σε ταινία. Ούτε σε ταινία. Λοιπόν, τον είχαν κάνει και, κοίτα, πρώτη μούρη κάποιες έτσι ΜΚΟ εδώ πέρα, ότι είχε φύγει από τη χώρα του ως εκδιωχμένος και αυτά είχαν, ότι τον πατέρα τον είχαν σκοτώσει, τον είχαν σκοτώσει μετά από πολλές απόπειρες δολοφονίας, ότι στη δομή της Μόριας που ήταν πρόσφυγας έμαθε αγγλικά. Και άρχισε να δουλεύει τότε, λέει, ως μεταφραστής για ανθρωπικιστική οργάνωση, μια ΜΚΟ. Λοιπόν, δεν είδα αυτή τη ΜΚΟ να βγει τώρα στον δρόμο να κάνει πορείες. Άντε, αλληλέγγυοι, βγείτε, ρε, βγείτε. Την κοπέλα τη σκότωσε και την έβαλε σε μια βαλίτσα. Αυτά. Βάλε λίγο ένα τραγουδάκι μέχρι να έρθει η Μαρία Μαυρομάτη να μας πει τις ειδήσεις πιο καλά από κάθε φορά. Γιατί είναι προετοιμασμένοι. Πολύ προετοιμασμένοι. Και έχουν. Δεν μπορώ. Πυροσβέστες. Μπράβο στους πυροσβέστες, αλλά δεν υπάρχει αλλά, ρε. Δεν υπάρχει αλλά όταν λες μπράβο. Όπως δεν υπάρχει αλλά όταν σκοτώσεις κάποιον, ρε. Μόνο σε μια περίπτωση. Αλλά και αυτή δεν τη λέμε.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη, στη ρυθμίση του ήχου ο Βαγγέλης Λίτινας. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 77χρονος από την έκρηξη στη βιοτεχνία στα Λιβάδια Χανίων. Ο εγκαυματίας είχε μεταφερθεί στη μονάδα εγκαυμάτων του ΚΑΤ για εξειδικευμένη φροντίδα. Σοβαρός τραυματισμός νεαρού μοτοσυκλετιστή σε τροχαίο στη Βαγιονιά της Μεσαράς. Η μηχανή συγκρούστηκε με όχημα με αποτέλεσμα ο άνδρας να μεταφερθεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε και ο δεύτερος εργαζόμενος του ΔΔΕ μετά την απολογία του για τη φωτιά στο Ρέθυμνο, ενώ του επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση ύψους 5.000 ευρώ. Τίσωρο ενός άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντόπισε περαστικό στην περιοχή του Κουμπέ στο Ρέθυμνο το πρωί. Επιτόπου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε το άψυχο σώμα και το μετέφερε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Φως, τα ακριβή αίτια θανάτου.

0: του αναμένεται να ρίξει ιατροδικαστική εξέταση. Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση της 75χρονης Εμιλίας Γεωργαλάκη στα Χανιά, καθώς η ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή 10 ημέρες μετά την εξαφάνισή της. Τη σωρό βρήκε τυχαία περαστικός σε αγροτική περιοχή στο Νεροκούρου. Τραγωδία στο Πάνορμο, όταν 43χρονη εργαζόμενη σε ξενοδοχείο της περιοχής αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρευσε. Παρά τις προσπάθειες, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Πένθος στον προφήτη Ηλία, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών ο Γιάννης Ξηδάκης. Ο πατέρας του Πρίαμου Ξηδάκη για 14 χρόνια θρηνούσε το γιο του που δολοφονήθηκε το καλοκαίρι του 2012. Το τελευταίο διάστημα και παλεύοντας με ασθένεια που τον είχε καταβάλει, του είχε επιβληθεί κατοίκον περιορισμός για υπόθεση επίθεσης σε βάρος συγγενικού προσώπου του ανθρώπου που του αφαίρεσε τη ζωή. Νέα κινητοποίηση προγραμματίζουν για σήμερα οι κάτοικοι των αθανάτων και των γύρω περιοχών, κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις τους απέναντι στη σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Σήμερα το τελευταίο αντίο στην Ιωάννη Βαρβιτσιώτη επικίδιο εκφώνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξεπέρασε τους 6.000 ο αριθμός των νεκρών που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια της Βενεζουέλας, καθώς ένα μήνα μετά το δίδυμο σεισμό τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να αναζητούν αγνοούμενους. Σκαντζόχυρος σήμανε συναγερμό για διάρρηξη σε σούπερ μάρκετ της Γερμανίας. Η αστυνομία περιέγραψε τον ύποπτο εισβολέα ως τετράποδο, μικρό, στρογγυλό και από ό,τι φαίνεται χωρίς εγκληματική πρόθεση. Στις αθλητικές ειδήσεις, το ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακού ξεκινά από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και πρώτο εμπόδιο είναι η Ολλανδική Nijmegen. Ο πρώτος αγώνας στο Γεώργιος Καραϊσκάκης θα διεξαχθεί σήμερα με τη Σέντρα να είναι προγραμματισμένη στις 9. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το gedikule.gr, το athletic.gr και τον Sport FM 104,2. Έθριος αναμένεται να είναι αύριο καιρός στο Ηράκλειο, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να πνέουν έως 4 μποφόρ. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
1: Politika 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Εντάξει, κομματάρα βάλαμε τώρα, έτσι είναι κομματάρα. Λοιπόν, βάλε να ακούσουμε και σε λίγο επιστρέφουμε με το τύπο εκεί στην Άξο που ανέβηκε πάνω από τα σκάφη. Μπα, μπα, μπα, μπα, μπα, τα βγαίνει όλα. Θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Βάλη, τον άνθρωπο που το τράβηξε το βίντεο. Λοιπόν, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει αυτό το βίντεο. Θα το δείτε μετά και στο πολιτικά.gr. Αλλά και έτσι θα τον βγάλουμε πρώτα να μιλήσει, να μας πει για αυτό το θέμα. Λοιπόν, τραγουδάρα και ερχόμαστε.

0: Λοιπόν, έχεις χάσει ένα φοβερό θέμα, το οποίο εντάξει, για άλλο λόγο θα ήθελα να βγάλω τον κύριο Βάλη σήμερα, αλλά για... θα τον ρωτήσω και γι' αυτό μετά. Τον βάζω να τα ακούσει. Καλημέρα κύριε Βάλη, καλά είστε? Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Είσαστε καλά?
1: Καλά, καλά, εσείς. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, πείτε μου κάτι. Εκεί στην Άξο, που είναι και ο τόπος σας, γιατί ξέρω ότι τον αγαπάτε ιδιαίτερα αυτόν τον τόπο, τι έγινε με αυτόν τον τύπο εκεί πέρα? Τι έγινε, καβάλισε με τα σκάφη όλα τα άλλα σκάφη? Μάθαμε τελικά ότι δεν είχε δίπλωμα οδήγησης σκαφών? Τι γίνεται εκεί?
1: Όπως βλέπετε τις τελευταίες μέρες, όπως και εσείς έχετε επικοινωνήσει κάτι από τη Ζάκυνθο που σας στείλαμε, με ένα πολύ μικρό παιδί να οδηγάει ένα βαρκάκι χωρίς δίπλωμα daily cruises, αυτά που είναι τα καθημερινά τα ενοικιαζόμενα. Βλέπουμε άλλα συμβάντα. Βλέπουμε αυτό που αναφέρεστε για το σκάφος που ανέβηκε πάνω από άλλα δύο σκάφη. Βλέπουμε άλλα σκάφη να γυρίζουν μόνα τους χωρίς να υπάρχει κάποιος κυβερνήτης απάνω. Γενικώς βλέπουμε μια τρέλα στη θάλασσα από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν, που τους επιτρέπουν όμως να οδηγούν χωρίς δίπλωμα.
0: Δεν πρέπει να υπάρξει εισαγγελική παρέμβαση σήμερα για αυτό το πράγμα? Δηλαδή πρέπει να γίνει κάτι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα?
1: Ξέρετε όμως ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι τόσα χρόνια τα λέμε και επιτρέπουν να νοικιάζει ο καθένας με 50% ευρώ βαρκάκια χωρίς δίπλωμα και να τα παίρνουν χωρίς κάποια οποιαδήποτε πιστοποίηση. Εγώ έχω δώσει συγκεκριμένες προτάσεις να είναι αυστηρά με δίπλωμα ταχυπλόου ή να υπάρχει κάποιος άνθρωπος που θα τους κάνει τις κουραζιέρες κυβερνήσεων, ναι, που θα έχει χειριστείς δίπλωμα ταχυπλόου. Άρα έχω δώσει δύο προτάσεις στους ανθρώπους που έχουν αυτές τις επιχειρήσεις μέσω του Υπουργείου Ναυτιλίας. Τόσα χρόνια όμως ακόμα τίποτα. Και λέω, τι άλλο πρέπει να γίνει για να πάρουμε μέτρα? Δηλαδή στη στεριά κυνηγάμε τα πατίνια για τους πιτσιρικάδες.
0: Αν υπήρχε νεκρός εκεί
1: να
0: εχθές.
1: Κάνετε βόλτα. Άρα μου λέτε ότι πρέπει να πεθάνει άνθρωπος για
0: όχι,
1: να,
0: βέβαια, δεν το λέμε αυτό,
1: να κάνουμε πρόληψη στη θάλασσα και το κομμάτι της ασφάλειας που τα λέμε τόσα χρόνια? Είναι ποτέ δυνατόν να νοικιάζουμε πλωτά μέσα στη θάλασσα χωρίς δίπλωμα ή χωρίς κάποιον άνθρωπο που γνωρίζει? Και στη στεριά να βλέπετε κάθε μέρα να αυστηροποιείται ο κώδικος οδικής κυκλοφορίας, κάμερες, απαγορεύεις για πατίνια, απαγορεύεις για νέους, και στη θάλασσα να τους λέμε ελάτε να διασκεδάσετε και να παίξετε, που στη θάλασσα υπάρχουν τόσα μέσα, υπάρχουν άνθρωποι που κολυμπούν και οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τίποτα. Εγώ πάντως, μετά από τόσες φορές πια, δεν μπορώ να καταλάβω ποιος άλλος λόγος υπάρχει, αν δεν υπάρχει οικονομικό συμφέρον, να μην χαλάσουμε κάποιες καρδιές ή κάποιους ψήφους. Αλλά απ' την άλλη, θα βάλουμε την ανθρώπινη ζωή πάνω από τα χρήματα? Δηλαδή κάποια πράγματα περνάνε εμένα.
0: Απλά σας είπα και πριν ότι αν υπήρχε νεκρός εχθές εκεί στην Άξο, τώρα θα ήταν πρώτο θέμα πάνω και από τις φωτιές αυτό το σκηνικό. Ναι. Τώρα όμως είναι ακόμα τη μέρα, σήμερα δηλαδή, Τετάρτη, Τρίτη.
1: Άρα δηλαδή πρέπει να κοιτάμε που θα υπάρξει ένα τρομερό δυστύχημα για να πάρουμε μέτρα. Ενώ τόσα χρόνια μας τα λένε, μας τα στέλνουν, τα έχουμε δει, είναι λογικό. Δεν είναι κάτι παράλογο, δεν έχει δημοσιονομικό κόστος και εμείς απλά δεν κάνουμε τίποτα. Και δεν είναι μόνο αυτό που βλέπετε εσείς τα βαρκάκια χωρίς δίπλωμα.
0: Είναι και άλλα, ναι.
1: Για σκεφτείτε αυτά που φωνάζουμε για τις ταχύτητες και τις αποστάσεις που δεν τηρείτε τίποτα. Για σκεφτείτε για τον απεινιδωτή που φωνάζω για τα σκάφη να είναι υποχρεωτικό και όχι προαιρετικό. Και άλλα πολλά θέματα που αφορούν σε αυτά τα μέτρα. Δηλαδή υπάρχουν πολλά ζητήματα στη θάλασσα που δυστυχώς δεν ενδιαφέρεται και δεν ασχολείται κανένας, με απαρχαιωμένους νόμους και κανόνες από το 1950 και από το 1970, με πολύ χαμηλές υποδομές, και εμείς δεν κοιτάμε το κομμάτι της ασφάλειας και της πρόληψης. Είδατε με το ιστιοφόρο που πολύ σωστά επικοινωνήσατε, είχαμε βγει και μαζί και το ξανάπαμε και χτες, που το ξέσυρε και το πήρε, που βγήκαν οι άλλοι με μποφόρ να πάνε να κάνουν το πάση τους. Και έχουμε πει τόσες φορές και πέρυσι, αν θυμάστε.
0: Εκεί πιάνει, συγγνώμη σας διακόπτω, εκεί πιάνει η άσκοπη κινητοποίηση των αρχών. Ως αδίκημα.
1: Δεν πιάνει. Δεν θα πρέπει να πληρώσουν για τα κάστρα την ταλαιπωρία των ανθρώπων που τους βάζουν σε κίνδυνο? Και να σας πω κάτι, κύριε Τσιλιμπουνιδάκη. Γιατί δεν κάνουμε υποχρεωτικό με τέτοιες καιρικές συνθήκες όλα τα πλωτά μέσα να παίρνουν άδεια για να φύγουν, για να μην τους επιτρέπουν να φεύγουν όποτε θέλουν και να δημιουργούν τέτοιους κινδύνους? Δηλαδή, γίνεται ποτέ δυνατόν ένα μεγάλο καράβι γραμμή, να του λέμε απαγορευτικό, και να βγαίνει ο άλλος με το πλαστικό το ιστιοφόρο 14 μέτρα? Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι είναι πολύ παραλογισμοί. Συγκεκριμένες προτάσεις και θέλεις να βγεις με τέτοιους καιρούς, παίρνε άδεια από όπλου κατάπλου από το λιμεναρχείο, ώστε να σε αναγκάσει να μην φύγεις, να σου κάνει απαγόρευση, να μην μπούμε σε όλη αυτή τη φασαρία. Ούτε να τρέχει ο κρατικός μηχανισμός, ούτε έξοδα, ούτε να υπάρχει κίνδυνος ανθρώπινης ζωής. Γενικά να
0: είναι όλα σε μια τάξη.
1: Εμείς εδώ Ακριβώς. Ή ηλεκτρονικά να κάνεις, να ζητήσεις έγκριση για να φύγεις. Υπάρχουν τρόποι. Εμείς λοιπόν τα έχουμε αφήσει, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Είδατε και με την υδροληψία που πήγε κάποιος να κάνει ένα ελικόπτερο υδροληψία και πέρασε ο άλλος με το windsurfing.
0: Σαν ναι, ναι.
1: Να φαίνει τίποτα και κοντέψαμε να έχουμε ατύχημα. Γενικώς βλέπουμε
0: στις θάλασσες. Αυτό δηλαδή.
1: Κάθε μέρα υπάρχει και ένα δεδομένο. Και λέω τώρα εγώ. Γιατί μέχρι σήμερα ενώ τα έχουμε πει και τα έχουμε στείλει τόσες φορές δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο? Αυτό είναι το ερώτημά μου. Μπορείτε να μου απαντήσετε? Αεροπλάνα χτυπάνε μεταξύ τους, καράβια χτυπάνε μεταξύ τους. Γίνεται ένας κακός χαμός στη θάλασσα. Πού είναι η ασφάλεια, πού είναι η πρόληψη, πού είναι η νέο νομοθετικό πλαίσιο? Τι είναι από όλα αυτά δηλαδή να δούμε, τι θα συζητήσουμε? Δεν υπάρχει τίποτα, δεν τηρείται τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Εμείς τα έχουμε στείλει, τα έχουμε πει και έχω μεγάλη απορία όταν θα γίνει κάτι και εγώ θα σας στείλω εσάς και σε όλους τους συναδέλφους σας όλα τα χαρτιά που έχω στείλει και έχω ενημερώσει. Ποιος θα πάρει την πολιτική ευθύνη και ποιος θα βγει να πει ποτέ ξανά δεν γνώριζα, δεν ξέραμε, δεν μας είπανε κτλ. Εγώ αυτό περιμένω δυστυχώς να γίνει κάτι μεγάλο και να μου πούνε μετά εμένα γιατί δεν το έκαναν. Αυτό είναι εμένα η απορία μου.
0: Ακούστε τώρα κάτι άλλο, να σου το πω έτσι σαν είδηση, γιατί ξέρω ότι είσαστε και εμπλώ τώρα. Ένα σκάφος αναψυχής στη Σκόπελο εντοπίστηκε από τη ΔΕΟ στη νέα υπηρεσία της ΑΔΕ και κατέσχεσε. Ακούστε τι κατέσχεσε. Προστατευόμενα κοράλια αξίας 800.000 ευρώ. Είναι αυτός ο κόκκινος χρυσός που λένε, που υπάρχει σε συγκεκριμένο σημείο στο βυθό του Αιγαίου και μάλιστα από εκεί τα μετέφεραν στην Ιταλία σε εργαστήρια και γινόντουσαν έρευνες διάφορα και μιλάμε για, πώς να το πω, ήταν εξόρυξη κοραλίων από δίκτυο Natura. Εικόνα απίστευτη και τελικά τους έπιασαν. Και λέω τώρα από τη μία. Από τη μία υπάρχει αυτή η υπηρεσία της ΔΕΟΣ που ακόμα και στη θάλασσα έβγαλε λαβράκι. Και από την άλλη δεν μπορούμε να πιάσουμε έναν χαζό που παίρνει το σκάφος και πάει και γκρεμίζει 4-5 σκάφη. Ή ένα βλάκα που κάνει windsurfing την ώρα που το ελικόπτερο κάνει δροπισία για να σβήσει φωτιά. Είναι παραλογισμός.
1: Συμφωνώ σε αυτό. Ξέρετε όμως τι φταίγει. Υπάρχει απάντηση για αυτά που λέτε. Μπορώ να σας απαντήσω
0: γιατί
1: δεν γίνονται αυτά. Νούμερο 1. Σε όλες τις λιμενικές αρχές, επειδή εγώ είμαι στο πεδίο 24 ώρες το 24ωρο, δεν μιλάω από ένα γραφείο ή από το σπίτι μου,
0: όλοι πάραμε
1: στη θάλασσα. Και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Υπάρχει ένα μέρος που να μου έχει πει ότι έχουν επαρκεί κόσμος, στελέχωση? Κανένα. Όπου πάω, όλες οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες. Έχουμε επαρκεί μέσα πλωτά αυτοκίνητα ή φουσκωτά? Σε κάποιες περιοχές ναι, σε κάποιες όχι. Έχουμε προσωπικό να μπορεί να κάνει όλα αυτά τα πράγματα? Όχι, δεν έχουμε. Πάμε παρακάτω. Έχουμε νομοθετήσει για να αποτρέψουμε τέτοιες κινήσεις? Όχι. Άρα κύριε Τσιλιμπουνιδάκη, όταν δεν έχεις κόσμο να ελέγξεις, όταν δεν νομοθετείς, πώς θα μπορέσει να αλλάξει αυτό το πράγμα που μου λέτε? Άρα θέλουμε λύση και να λύσουμε το θέμα της θάλασσας. 2. Γεμίζουμε το καλοκαίρι τα τμήματα, τα λιμενικά με κόσμο, τα ενισχύουμε με πλωτά μέσα και με αυτοκίνητα και με πλωτά μέσα. Κλείνει το κεφάλαιο λοιπόν αυτό, 1. Και με καινούργια μηχανήματα να μπορούν να ελέγξουν ταχύτητες, τα γραφεία τους, ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, αποστάσεις. Υπάρχει πλαίσιο που μπορείς να τα ελέγξεις λοιπόν, αναβαθμίζεις λοιπόν και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Άρα κλείνει το ένα κεφάλαιο και το δεύτερο κομμάτι, νομοθετείς αυστηρά για θέμα πρόληψης και ασφάλειας μέσα στη θάλασσα, με αυστηρά πρόστιμα, με αυστηρές προϋποθέσεις κάποιος να χειρίζει τέτοια πράγματα και λύνεις ένα μεγάλο πλαίσιο της ασφάλειας στη θάλασσα. Είναι τόσο απλό, βέβαια δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι και δεν ακούνε και φτάνουμε αυτό εδώ που φτάνουμε σήμερα. Αν δεν γίνουν αυτά που σας λέω, καλά να είμαστε, κάθε μέρα θα συζητάμε αυτά τα πράγματα.
0: Κάθε μέρα σας βγάζουμε. Πάντως, να σας πω κάτι. Εκεί στην Άξο.
1: Αλλά για τον κόσμο δεν είναι καλό.
0: Ναι, εκεί στην Άξο πάντως τους πήγατε αίμα, έτσι. Να το πω έτσι απλά. Με αυτό το θέμα.
1: Δεν θεωρώ. Εγώ να σας πω, είμαι ένας δίκαιος άνθρωπος και όταν είναι το καλό θα το πω. Αν δω κάτι άλλο που θα μου στείλουν πάλι θα το πω. Δεν θα κρύψω ποτέ κάτι. Δηλαδή, στο κομμάτι των στάνταρ που έχω στο μυαλό μου ότι πρέπει να γίνουν, δηλαδή είναι σωστό να γίνει, δεν κάνω εκπτώσεις ή πίσω. Ό,τι μου στέλνουν, εγώ το προωθώ. Δεν κοιτάω από πού είναι, ποιος είναι. Είναι ένα περιστατικό που έγινε. Έγινε. Έχει σημασία σε ποιο μέρος έγινε? Όχι. Μπορεί να γίνει
0: οπουδήποτε. Ναι,
1: το βαρκάκι που σας έστειλα ήταν από τη Ζάκυνθο. Δεν έχει να κάνει το πού γίνεται το κάτι. Σημασία ότι μέσα στη θάλασσα κάτι γίνεται. Και όταν γίνεται, πρέπει να παίρνουμε μέτρα. Εγώ λοιπόν τα επικοινωνώ, ώστε όταν θα γίνει κάτι, μην έρθει κάποιος να πει δεν ξέραμε,
0: είπες,
1: δεν γνωρίζαμε ή δεν το είδα. Τώρα αυτό πιστεύω το έχουν δει όλοι, όπως γνωρίζετε κι εσείς.
0: Καλά, με το βαρκάκι ειδικά, ναι.
1: Και είναι κι άλλο βαρκάκι που είδατε, αν είδατε που έχουμε αναρτήσει και στα social media, που γυρίζει μόνο του γύρω-γύρω χωρίς κάποιον κυβερνήτη, έχει φύγει στη θάλασσα, δεν έχει βάλει την ασφάλεια για να σβήσει μηχανή, γυρίζει μόνο του σαν τρελό. Τα άλλα που τα οδηγάνε μικροί άνθρωποι, δηλαδή θέλω να σας πω ότι έχουμε ένα πλαίσιο πολλών συμβάντων καθημερινά που δυστυχώς δεν υδρώνει κανενός ταυτί, δεν επικοινωνούνται και γι' αυτό τα επικοινωνώ. Πας και κάποιος φιλοτιμηθεί να πάρει μια πολιτική βούληση και θάρρος και τόλμη να δώσει μια λύση και στη θάλασσα. Αν δεν γίνει αυτό, καλά να είμαστε, κάθε μέρα θα έχουμε εδώ να συζητάμε.
0: Να ρωτήσω κάτι. Μου στέλνει τώρα ένας φίλος μήνυμα, τον ξέρετε και εσείς, είναι κοινός μας γνωστός δημοσιογράφος, και μου λέει, ρε φίλε, στο βίντεο του Βάλι βλέπεις, λέει, στην αρχή εκείνον που παρακολουθεί το σκάφος και έχει από κάτω από το γραφείο του ένα σφύρι, κάποια πράγματα, λέει, τι το ήθελε, μάλλον για το βαρκάρι, λέει, το ήθελε. Και πραγματικά τώρα το προσέχω, είναι όντως ένα σφύρι από κάτω.
1: Το σφυρί το θέλουν πολύ μάλλον για να αρχίσουν να παίρνουν μπροστά, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει λογική. Βλέπετε εδώ τι γίνεται. Δεν μας σώσετε το σφυρί ούτε τίποτα.
0: Εντάξει, έπαθα πλάκα τώρα.
1: Στην διασκέδαση και την τρέλα δεν υπάρχει τίποτα.
0: Είναι κοινός μας φίλος αυτός, είναι δημοσιογράφος και μου λέει το σφυρί μην ξεχάσεις. Και λέω ποιο σφυρί. Και μου δείχνει με βελάκι τη φωτογραφία ότι κάτω από το τραπέζι του ανθρώπου που τραβάει το βίντεο με το σκάφος υπάρχει ένα σφυρί.
1: Άρα κύριε Τσιλουπουτιδάκη, πρέπει να γυρίζουμε με ένα σφυρί και όποιος δεν είναι καλός να τον κυνηγάμε, δηλαδή.
0: Τι να πω, να του χαλάμε τη μηχανή για να μην το κάνει το ίδιο. Ξέρω εγώ τι να πω.
1: Αλλά αν, τι δεν ξέρω κι εγώ τι να πω κάθε καλοκαίρι.
0: Πείτε μου και κάτι, άλλο. Σας βλέπω εδώ στη σελίδα σας, της PPF, σας γράφει ένας από κάτω. Καλά είναι ολοφάνερο ότι είναι AI.
1: Εντάξει, τώρα τι να πεις τώρα ο καθένας, εντάξει, ο άλλος μπορεί να... Καλά, εντάξει, τώρα τα σχόλια, κύριε Τσιλιμπουνιδάκη, στα social έχουν ξεφύγει. Βλέπω ανθρώπους και απορώ, είδατε και τι έγινε και με μια συνάδελφό σας δημοσιογράφο, τη Μαρία Τσιαμπανού.
0: Ναι, αφήστε, το είπα στην αρχή της εκπομπής, το είπα.
1: Που εγώ πήρα μέρος και στήριξα αυτή την κοπέλα, επειδή την ξέρω προσωπικά και λίγο... Δεν υπάρχει αγάπη, ρε παιδί μου. Κοιτάμε πώς θα φάμε, πώς θα βρίσκουμε.
0: Λοιπόν, έτσι κλείσουμε την εκπομπή. Να μιλάμε με τον κύριο Βάλι. Πάμε. Λοιπόν, έχετε δίκιο.
1: Να κρεμάμε στα μανταλάκια, να ρίχνουμε λάσπη στον κόσμο. Δηλαδή, αυτή να φάμε τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει αγάπη, ρε παιδί μου. Λίγο να πούμε, ωραία, είναι μια νέα κοπέλα. Έκανε, είχε μια λάθος άτυχη στιγμή. Γιατί, ρε παιδί μου, να την εδικάσουμε αυτή την κοπέλα. Δηλαδή, ώρες απορώ με όλα αυτά τα δεδομένα. Και δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσει αυτό το χάλι μας. Γράφουν για οικογένειες, γράφουν για γυναίκες, για παιδιά, βρίζουν όλο τον κόσμο, υπάρχει μια αθλειότητα. Γιατί όλο αυτό το μίσος και ο φθόνος, δεν σ' αρέσει, μην το δεις, μην γράψεις. Γιατί πρέπει δηλαδή να μπεις σε αυτή τη διαδικασία, να βρίσεις, να σχολιάζεις αρνητικά. Δεν είναι το βίντεο από την Άξο, δεν είναι αυτός, είναι η ΑΕΑ, είναι το ένα, είναι το... Δηλαδή μια τρέλα.
0: Σε ποια παραλία της Άξο ήταν αυτό?
1: Αυτό δεν γνωρίζω ακριβώς, γιατί και εγώ το βίντεο μου το στείλανε και μου το είπαν, όπως και από όλη την Ελλάδα μου στέλνουν καθημερινά βίντεο από περιοχές. Δεν μπαίνω να κάνω investigation σε κάθε βίντεο, σε κάθε περιοχή. Βλέπω ένα περιστατικό που έχει εξελιχθεί και το επικοινωνώ. Άρα το συγκεκριμένο, όπως και για το άλλο βαρακάκι που είδατε, με ρωτήσαν και κάποιοι συνάδελφοι, δεν γνώριζα, δεν είπα κάτι. Το άλλο που σας έστειλα ήταν από τη Ζάκυνθο, το γιατί το τράβηξα εγώ προσωπικά. Γενικώς γίνονται κάποια περιστατικά, τα επικοινωνούμε.
0: Έγινε και εδώ στην Κρήτη ένα περιστατικό.
1: Αντί να πει ναι, δίκιο έχετε, σωστό, μπράβο ρε παιδιά, να δώσουμε μια λύση, να προστατέψουμε αύριο τα παιδιά μας, εμάς, τους γονείς μας, τους παππούδες από τη θάλασσα, από κάποιο περιστατικό, βγαίνουν και κράζουν και βρίζουν όλο το σύμπαν. Λες και μας νοιάζει εμάς που έγινε. Δεν κοιτάνε το τι έγινε και μετά λένε όχι, δεν έγινε, είναι ψεύτικο. Δηλαδή δεν μπορείς να βγάλεις άκρη με τον κόσμο καθόλου. Αλλά αυτό με τη δημοσιογράφο, κύριε Τσιλιμπουνιδάκη, δηλαδή να βρίζουν μια κοπέλα και βγήκε και το Open και καλά έκανε και την υποστήριξη.
0: Βγήκε ο ίδιος ο διευθυντής ειδήσεων και ενημέρωσης, ο κ. Παναγιωτόπουλος. Σωστά. Και καλά έκανε
1: και εγώ είναι, και εγώ συμφωνώ, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί με το παραμικρό που ένας άνθρωπος μπορεί να υποπέσει σε οποιοδήποτε ατόπιμα ή λάθος, μια άτυχη στιγμή, μπορεί να είμαι εγώ, εσείς, οποιοδήποτε, γιατί πρέπει να βγει όλη η κατακραυγή του κόσμου και να γίνει όλος αυτός ο χαμός. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή κοιτάμε πώς θα καταστρέψουμε ανθρώπους και καριέρες και όχι πώς θα υποστηρίξουμε ένα νέο παιδί. Μπορεί να είναι η κόρη μας, μπορεί να είναι ένας δικός μας άνθρωπος, ενώ αύριο να είμαστε ίδιοι. Γιατί δηλαδή πρέπει να υπάρχει αυτή η αθλειότητα στα social media και αυτός η λάσπη, αυτός ο χαμός, χωρίς κάποιο δεδομένο, χωρίς να υπάρχει κάποιο λόγος.
0: Θα σας πω κάτι. Πριν από λίγα χρόνια, τότε με τον κορονοϊό που υπήρχε ο χαμός, είχα κάνει από το πρωί, έτρεχα στα φαρμακεία για να βγάλω ένα θέμα που ήταν με κάτι καινούργια τεστ που ήταν μπερδεμένο, το πώς θα γινόταν και τέτοια. Και βγαίνω το απόγευμα, ξέρετε, όλοι τώρα κάνουμε αυτά τα ρεπορτάζ. Στο τέλος, πάμε, το τέλος της μέρας είναι το δελτίο ειδήσεων, όπου θα βγούμε live. Έχω λοιπόν μπροστά μου ένα χαρτί με τα ονόματα των εταιριών που φέρανε αυτό το φάρμακο και ξεκινάω να κάνω live. Με το που λέει το καλησπέρα ο κ. Χατζηνικολάου και αρχίζω να μιλάω, ξαφνικά σταματάω. Έβλεπα τα γράμματα μπροστά μου να χοροπηδάνε. Δεν καταλάβαινα τι ήθελα να πω, δεν ήξερα τι ήθελα να πω, δεν σταμάτησα να μιλάω. Μου γκάθηκα, σάστησα, λάλησα. Άκουγα μπινελίκια από τα αυτιά μου, μίλα, ξύνησα από το στούντιο και αυτά. Και τελικά δεν μίλησα ποτέ. Και μου κόψε στο τέλος και έκανα το μικρόφωνο έτσι και μίλησε ο φαρμακοποιός και είπε το θέμα. Ήταν μια σκηνή πραγματικά που δηλαδή στον αέρα σε κάνει ρόμπα, σε κάνει. Γίνεσαι ξεφτύλα, ρε παιδί μου, να το πούμε έτσι απλά. Το λέω εγώ στον εαυτό μου. Αλλά δεν ήταν έτσι. Κανείς δεν ξέρει πώς ξεκίνησε αυτό.
1: Ακριβώς, να σας πω όμως κάτι. Μετά από τόσα χρόνια που κάνετε live και εσείς και οι άνθρωποι που είναι έξω, μπορεί να τύχει οτιδήποτε.
0: Ναι, μα, οτιδήποτε.
1: Είσαι live εκείνη τη στιγμή. Άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε ρομπότ. Πρέπει να υπάρχει και η κατανόηση και λίγο η καλοσύνη.
0: Δεν υπάρχουν αυτά πια.
1: Λίγο αγάπη. Να δείξουμε λίγο κάτι. Ρε παιδί μου με το παραμικρό, να κρεμάσουμε τον κόσμο στα μανταλάκια. Να τον βγάλουμε στη σέντρα, να γίνει ένας κακός χαμός και να είναι ένα νέο παιδί τώρα και να βρίσκεται. Έκανε ένα λάθος. Πιστεύει δηλαδή κανένας ότι χαίρεται κάποιος όταν χάνεται η περιουσία ή χάνονται άνθρωποι?
0: Όχι, μα και εγώ έγραψα. Και εγώ έγραψα στον κύριο Παναγιώτοπουλο από κάτω στην ανάρτηση. Ναι. Έγραψα ένα σχόλιο για τη Μαρία. Δεν την ξέρω την κοπέλα, δεν την έχω γνωρίσει, αλλά ξέρω τους συναδέλφους που πήραν μέρος κατά αυτής της καθρίλας που αντιμετώπισε το κορίτσι. Το πιο ουσιαστικό είναι το εξής. Αυτό που λέτε έχετε δίκιο για την ηλικία και την καφρίλα. Δηλαδή βλέπω προηγουμένως μια πολιτικό σε ένα πάνελ εδώ ειδήσεις και λέει μπράβο στους πυροσβέστες, αλλά δεν λες αλλά. Λες μπράβο στους πυροσβέστες και σταματάς.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Ακριβώς.
0: Το αλλά τι το θέλεις? Δηλαδή για να δείξω ότι ναι, δεν έγινε κάτι καλά. Έχουμε το μεγαλύτερο στόλο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, κύριε Βάλη, πτυτικών μέσων που σβήνουν φωτιές. Στη Γαλλία και στην Ισπανία ακόμα κλείνει.
1: Να πω όμως κάτι πάνω σε αυτό, αν μου επιτρέπετε. Μου ερωτάτε ένα μεγάλο γιατί. Έκανα και μία ανάρτηση, δεν ξέρω αν την είδατε. Μου ερωτάτε ένα μεγάλο γιατί. Γιατί δεν νομοθετούμε σε ό,τι καίγεται να απαγορεύεται να χτίσει κάποιος οτιδήποτε?
0: Μα υπάρχει νόμος αυτό. Υπάρχει νόμος.
1: Υπάρχει για τις ανεμογεννήτριες, όπως μου
0: έχετε. Και για σπίτια.
1: Άρα δηλαδή μου λέτε ότι υπάρχει νομοθεσία σε
0: ό,τι υπάρχει.
1: Απαγορεύεται να χτίσει, απαγορεύεται να βάλει ανεμογεννήτρια.
0: Υπάρχει ο νόμος και μάλιστα τα τελευταία 4-5 χρόνια έχει ανανεωθεί αυτός ο νόμος με τροπολογίες.
1: Να πάω ένα παρακάτω βήμα.
0: Θα σας πω και τον νόμο. Σας τον έστειλα τον νόμο.
1: Μου τον έχετε στείλει. Γιατί δεν παίρνουμε μεγάλα πτυτικά μέσα όπως είναι της Ρωσίας?
0: Αυτό.
1: Που είναι πολύ καλά αεροπλάνα να σβήσουν.
0: Θα σας πω γι' αυτό. Επειδή το είπα στην αρχή,
1: γιατί
0: το είπα στην
1: αρχή. Γιατί δεν ανανεώνουμε το στόλο μας?
0: Ακούστε.
1: Τα Καναντέρ.
0: Ακούστε. Θα σας το πω επειδή το ξέρω πολύ καλά το έργο.
1: Ακόμα για να μου τα απαντήσετε όλα. Γιατί δεν παίρνουμε πυροσβεστικά με κρουνούς, πυροσβεστικά με πιστόλια, όχι με λάστιχα σε κάποιες περιοχές?
0: Θα σας πω γιατί.
1: Δεν ισχύουμε με εποχιακούς πυροσβέστες, με καλές αμοιβές τις περιοχές που έχουν μεγάλη επικινδυνότητα? Γιατί δεν φέρνουμε ντρόουν όπως έχει η Ευρώπη?
0: Ντρόουν έχουμε, όπα, ντρόουν έχουμε. Και τα έχει φέρει ο Υπουργός Ναυτιλίας.
1: Όχι που σβήνουν φωτιές, που επιθεωρούν να πάρει κάπου φωτιά. Εγώ λέω ότι υπάρχουν ντρόουν στην Ευρώπη όπου πάνε και σβήνουν φωτιές. Όχι επιθεωρούν πυρκαγιές, αυτό που λέτε εσείς.
0: Ακούστε όμως αυτό
1: δηλαδή,
0: κάτι.
1: Να κάνουμε κάποια πράγματα, αφού ξέρουμε ότι έχουμε μελτέμια με βοριάδες, με δύσκολες καιρικές συνθήκες, να πάρουμε ειδικά αεροπλάνα. Γενικά να ενισχύσουμε λίγο το κομμάτι αυτό.
0: Ακούστε. Λοιπόν, να πάμε πρώτα στα αεροπλάνα τα μεγάλα που είπατε, τα Μπέριεφ. Επειδή το έχω κάνει ρεπορτάζ στο Μπέριεφ και το ξέρω πριν από 4 χρόνια. Η Ρωσία δεν τα δίνει πουθενά. Λόγω του πολέμου δεν τα δίνει. Έχει γύρω στα 8 Μπέριεφ από ό,τι, αν δεν κάνω λάθος. Είναι αυτά τα τεράστια που μέχρι κεφάλαια να μπορούν να βάλουν μέσα.
1: Και ρίχνουν τόνους νερό.
0: Ναι,
1: τόνους
0: το είχαμε χρησιμοποιήσει δύο χρονιές εδώ στην Ελλάδα.
1: Μας είχε βοηθήσει όταν είχαμε καλές σχέσεις πριν την έναρξη του πολέμου, που
0: ακούστε,
1: ήταν σωτήρια.
0: Δεν είναι σωτήριο. Είναι σωτήριο μόνο άμα πιάσει μια φωτιά όπως είναι τώρα στην Αττικοβιωτία, σε ανοιχτό πεδίο. Επειδή η μορφολογία του εδάφους της χώρας είναι με βουνά, χαράδρες και τέτοια, δεν μπορεί αυτό το αεροπλάνο να κάνει ρήψεις σε αυτά τα, σε αυτά τα πεδία. Μόνο άμα είναι σε μια ανοιχτή πλαγιά, σε μια κοιλάδα παραδείγματος χάρη. Η Ρωσία να ξέρετε ότι έχει απίστευτες, έχει αυτές τις στέπες που λέμε. Η στέπα είναι μια τεράστια κοιλάδα, ρε παιδί μου, που είναι ανοιχτή, που δεν έχει βουνά γύρω γύρω. Εκεί επιχειρούν αυτά. Στην Ελλάδα όμως που είναι μικρότερο και η μορφολογία του εδάφους είναι περίεργη, δεν μπορούν να επιχειρήσουν απόλυτα. Βοηθάνε, αλλά δεν τα δίνει η Ρωσία όμως. Ούτε στη Γαλλία τα έδωσε τώρα, ούτε στην Ισπανία που είχαν τεράστιες φωτιές, ούτε σε κανέναν. Τα τελευταία 3 χρόνια που έχει τον πόλεμο με την Ουκρανία δεν δίνει τίποτα. Τα Μπέριεφ πραγματικά θα μπορούσαν να σώσουν κάποιες περιπτώσεις. Όπως στη Γαλλία, παραδείγματος χάρη, ή στην Ισπανία, που είχε 200 χιλιόμετρα λάβα, φωτιά. Εκεί θα μπορούσε. Εδώ δεν μπορεί να το κάνει τόσο εύκολα. Πάμε στα ντρόν τώρα. Τα ντρόν που έχει η Ελλάδα της επιτήρησης είναι τα καλύτερα στον κόσμο. Και μάλιστα όταν αγόρασε ο κύριος Κικίλιας, ήταν τότε υπουργός Πολιτικής Προστασίας, επειδή το ξέρω, το είχα κάνει ρεπορτάζ. Είχαν γράψει.
1: Το πρόγραμμα υγιής ήταν. Ναι, είχαν
0: γράψει κάποιοι, γιατί θέλανε να κάνουν πόλεμο τόσο στον κύριο Κικίλια, ότι έχει αιμονή με τα ντρόν. Την πρώτη χρονιά λοιπόν που τα αγόρασε, που πίεσε για να τα πάρουμε, τα ντρόν αυτά πρόλαβαν 5 πυρκαγιές στην Αθήνα, στο Μπεντέλη, εκεί που κάηκαν σήμερα, εκεί που κάηκαν χθες μάλλον, στα Βίλια, πρόλαβαν αυτά τα ντρόν. Και τότε θυμάμαι εγώ είχα γράψει η αιμονή του Κικίλια που μας έκανε καλό. Και όντως αυτά. Τα ντρόν πυρόσβεσης λοιπόν δεν μπορούν να επιχειρήσουν στο δάσος, αλλά μόνο στον αστικό ιστό. Γιατί χάνεται το ίντερνετ στο δάσος.
1: Ναι.
0: Έχει και αυτό το θέμα.
1: Okay.
0: Έχει και αυτό το θέμα. Τα ντρόν που έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
1: Να κάνω μια παρένθεση.
0: Ναι, τους ανθρώπους αυτό είπατε.
1: Στους ανθρώπους που βάζουν φωτιά, γιατί να μην είναι το χειρότερο ποινικό πράγμα και να πηγαίνουν οι Σόβιοι και να μην ξαναβγαίνουν ποτέ. Δηλαδή, γιατί κάποιος που μπορεί να πεθάνει εξαιτίας του, ένας άνθρωπος να καταστραφεί μια περιουσία, να μην αυστηροποιήσουν πολύ τον κώδικα, τον ποινικό για αυτό το κομμάτι.
0: Σε αυτό συμφωνώ.
1: Και να υπάρχει ισόβια. Όχι πρόστιμο, όχι αναστολή. Δηλαδή, έβαλες φωτιά μέσα φυλακή ισόβια. Να φοβάται ο άλλος.
0: Και δίμευση περιουσίας.
1: Ακριβώς τα πάντα. Γιατί εδώ μιλάμε ότι πέθαναν τρεις πυροσβέστες. Καταστράφηκαν χιλιάδες περιουσίες και σπίτια και κλαίει ο κόσμος. Δεν μπορούμε εμείς λοιπόν να μην κάνουμε κάτι πιο αυστηρό και σε αυτό το κομμάτι.
0: Γίνεται. Πάντως, να σας πω κάτι. Οι 5 πυροσβέστες που χάσαμε ήταν στο πεδίο. Οι 2 χάθηκαν εδώ στο Ρέθυμνο γιατί εγκλωβίστηκαν μέσα στη φωτιά. Ο τρίτος στο Γήθιο που είναι από το Αγρίνιο από τις αναθυμιάσεις. Δεν έκανε καλή διαχείριση του εαυτού του και από τις αναθυμιάσεις έγινε ό,τι έγινε. Και οι άλλοι 2 ήταν καθαρά ανθρώπινος παράγοντας, ανθρώπινο λάθος. Και να σας πω και κάτι. Το είπα χθες στην εκπομπή, θυμάσαι, Μανώλη. Είναι μέσα στα τυχαίρι, γιατί εχθές υπήρχε το βίντεο με τους πυροσβέστες για το πώς έγινε το ατύχημα. Ξέρετε τι θα έχει ακούσει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση αν δεν υπήρχε το βίντεο.
1: Ναι.
0: Ή τι θα έχει ακούσει η ίδια η πυροσβεστική.
1: Να σας πω κάτι, για μένα δεν έχει σημασία το ποιος είστε. Εμένα με νοιάζει ότι υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή κάποιος έβαλε μια φωτιά ή για κάποιο λόγο πήρε μια φωτιά. Πήγαν οι άνθρωποι να σώσουν τα σπίτια και τις ανθρώπινες ζωές και έχασαν τη ζωή τους. Τώρα δεν με νοιάζει ποιος φταίει και πώς έγινε, σημασία γιατί ένα περιστατικό.
0: Μα δεν ανάγκη να φταίει κάποιος.
1: Πώς μπορούσε να μην γίνει και να μην αποφευχθεί. Δηλαδή εμείς κοιτάμε στην Ελλάδα πάντα ποιος φταίει, να βρίσουμε την κυβέρνηση, φταίει αυτός, εκείνος. Δεν κοιτάμε λίγο και την ουσία των πραγμάτων, ρε παιδί μου.
0: Ξέρετε
1: να
0: δούμε λίγο το διατάφτα. Εσείς είσαστε στη θάλασσα. Ξέρετε, αν δεν είχατε μπροστά σας τα μηχανήματα αυτά που έχετε, τα ραντάρ, τα υπερσύγχρονα εκεί σε αυτό το υπεροκειάνιο που
1: οδηγάτε.
0: Αυτό το υπεροκειάνιο που έχετε εσείς εκεί που είσαστε καπετάνιος, που είναι πολύ μεγάλο, εντάξει δεν λέμε ποιανού είναι. Αλλά η ουσία ποια είναι, αν δεν είχατε αυτά τα μηχανήματα, είσαστε στο ανοιχτό πέλαγος, θα χάνετε τον προσανατολισμό σας, δεν ξέρετε που να πάτε.
1: Σωστά.
0: Το ίδιο γίνεται και στη φωτιά. Όταν η φωτιά λοιπόν σε καλύπτει και έχεις τη δύσπνοια. Την ελάχιστη όραση. Και ξαφνικά βλέπεις από δεξιά και αριστερά να σου πετάγονται φλόγες, αποπροσανατολίζεσαι. Ακόμα και οι πιο έμπειροι πυροσβέστες μπορούν να αποπροσανατολιστούν. Αυτό έγινε και με τους ανθρώπους εδώ στο Ρέθυμνο. Πήγανε να βγάλουν κάτι καφρίλες ότι χάλασε τα μάξι, ότι έγινε.
1: Ναι, να σας πω κάτι. Τώρα εμείς μπορείς να πεις αυτό το πράγμα στους γονείς αυτών των παιδιών.
0: Όχι, μα ξέρουνε. Ακούστε κάτι.
1: Οι άλλοι να επιχειρούν και οι άλλοι να τους κλέβουν τα αυτοκίνητα. Δηλαδή,
0: αυτό ήταν. Ναι, εντάξει. Εγώ το έχω βιώσει.
1: Εσείς πάτε θελοντικά να σβήσετε μια φωτιά και πάω εγώ να σπάσω τα μάξι και να σας το κλέψω. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει.
0: Το έλεγα χθες εδώ. Δηλαδή. Το έλεγα χθες εδώ. Ήταν μια πυρκαγιά στην Κάλιστο και τότε αρχηγός πυροσβεστικής ήταν ο κ. Κολοκούρης. Και πιάσανε κάποιους Ρωμά την ώρα που είχαν πάει στα αυτοκίνητα και τα κλέβανε. Για να τον σταματήσουν αυτό που έτρεχε, ανοίξανε τη μάνικα. Του ρίξανε το νερό και έπεσε κάτω και τους πιάσανε, τους συλλάβανε. Αυτό έγινε στον Ασπρόπυργο, θυμάστε τη φωτιά πριν 3 χρόνια που πήγε να ξεκινήσει.
1: Ένα μεγάλο εργοστάσιο. Άμπλαβο,
0: στο εργοστάσιο, άμπλαβο. Εκεί έγινε αυτό. Δηλαδή είχαν βάλει τη φωτιά αυτή, τους πιάσανε τελικά, ήταν αυτοί οι εμπιστές. Είχαν βάλει τη φωτιά και μετά πήγαν να κλέψουν τα πυροσβεστικά. Και την επόμενη μέρα που η φωτιά ξαναέπιασε πάλι, είχαν πάει άλλοι έτσι ομοειδεάτες τους και πετάγανε πέτρες από τις βαστικές και περνάγανε για πάντα να σβήσουν τη φωτιά. Μιλάμε
1: δηλαδή
0: για απίστευτες καφρίλες. Ναι.
1: Εντάξει,
0: αυτά τα συναντάς, δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Όπως έχουμε πει, τον εμπριστή και τον δολοφόνο δεν μπορείς να τον προλάβεις.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να τον προλάβεις.
1: Άρα, Κάτι όμως πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εγώ βλέπω κάθε μέρα ότι γίνονται περιστατικά, γίνονται θέματα και κάτι να κάνουμε, να αλλάξει, κάτι να πάρει.
0: Να σας βγάλω και αύριο, γιατί να... κλείνουμε την εκπομπή σήμερα. Να σας βγάλω και αύριο.
1: Καλά πήγαμε. Σήμερα κλείσαμε και την εκπομπή των Παναγιώτων. Λέμε ό,τι θέλετε με χαρά.
0: Λοιπόν.
1: Θέλω κλείνοντας να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πολίτικα, σε εσάς και στον ιδιοκτήτη, που πάντα είστε κοντά και δίπλα στην επικαιρότητα σε όλα τα θέματα.
0: Μα τα λέμε και καλά, γι' αυτό μου αρέσει η κουβέντα.
1: Και στο Ηράκλειο δίνετε βήμα για να ακουστούν τα πράγματα, να τα επικοινωνήσετε, και είναι πολύ σημαντικό για να βοηθήσουμε να αλλάξει κάτι, αν μπορεί να αλλάξει, και να βοηθήσουμε.
0: Τελευταίο. Στις Πέτσες πώς είναι τα πράγματα?
1: Στις Πέτσες είναι πολύ καλά τα πράγματα και έκανα και μια ανάρτηση θετική. Για πρώτη φορά άκουσα λιμενική υπηρεσία από ασύρματο στην Προβλήτα να ενημερώνει διαζώσεις όλα τα πλωτά μέσα για να μειώσουν ταχύτητα και να προσέχουν να μην κάνουν κυματισμούς. Και το είπα δημόσια.
0: Μπράβο, θα το κάνω βίντεο αυτό, το
1: ξέρετε. Να το κάνουν. Γιατί το λέω? Για σκεφτείτε πόσα θα είχαμε γλιτώσει όταν υπήρχε πρόληψη, αν ήμασταν κάτω με τον ασύρματο και δίναμε εντολές και οδηγίες και μιλούσαμε. Δηλαδή αυτή η διάθεση, ιδιαίτερα τώρα στο πικ Ιούλιο-Αύγουστο, βοηθάει, είναι πρόληψη. Και εγώ τα επικροτώ, γιατί όπως σας είπα και εγώ, είτε καλό είτε κακό, οφείλουμε να το πούμε και να το παραδεχτούμε.
0: Θα σας βγάλω και αύριο. Καλό σας με
1: ευχαριστώ, Πρόεδρε.
0: Είσαστε εμπλό, έτσι, είσαστε εμπλό.
1: Είμαστε εν πλώ στο Ιόνιο από Ιθάκη και πάμε για μεγανήσει.
0: Μία φάλαινα τραβήξτε μου, σας το ζητάω εδώ και δύο καλοκαίρια. Μία φάλαινα, δεν θέλω τίποτα άλλο.
1: Όταν βγει, θα την βγάλω να σας τη στείλω να σας φύγει.
0: Να την βαφτίσετε κιόλας τσίλι, τέλος.
1: Τσίλι παϊπολίτικα, τσίλι παϊπολίτικα.
0: Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο.
1: Καλημέρα, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Και με αυτό κλείνουμε και σας έρχεται η αγάπη Πεχινάκη για να γλιτώσετε από εμάς. Καλό υπόλοιπο.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: www.γιαρτικουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιαρτικουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιαρτικουλέ.gr.
3: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
4: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Καλώς μου ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Μετά τον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου ο Νίκος, ο Μάνος ο Παπαδάκης. Μάνο, θα με λες και νονά και θα θες και παπουτσάκια το Πάσχα. Και πολύ καλά θα κάνεις. Εδώ λοιπόν και σήμερα για να περάσουμε παρέα ένα ακόμη δίωρο με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα, έτσι τα πάντα όλα θα ακούσετε και σήμερα από την δική μας την συχνότητα, γι' αυτό μείνετε μαζί μας. Πόσες έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε 4. Τρίτη λοιπόν, 4 Αυγούστου 2026. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 29 λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 33 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Μαξιμιλιανός. Τι ωραίο όνομα, πάρα πολύ ωραίο όνομα. Να είσαστε γεροί, να είσαστε δυνατοί, να είσαστε ευτυχισμένοι εσείς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Πολλές ευχές και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Ο Αύγουστος είναι ο γενέθλιος μήνας των λιονταριών, έτσι, οπότε τα λιονταράκια, οι λέοντες, γιορτάζουν τα γενέθλιά τους αυτό το μήνα. Οι λέοντες είναι συνήθως άνθρωποι οι οποίοι διαθέτουν έτσι μια έντονη, θα πω, προσωπικότητα. Να δούμε όμως γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα, έτσι εντάχει, θα κάνουμε μια γρήγορη αναφορά σε αυτά, ξεκινώντας από το 1865, όπου σαν σήμερα ο ύμνος εις την ελευθερία του Διονύσιου Σολομού καθιερώνεται ως εθνικός ύμνος της χώρας μας, της Ελλάδας. 1936 και σαν σήμερα ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς, με τη συγκατάθεση του βασιλιά Γεωργίου του Δεύτερου, να στέλνει βασικά άρθρα του Συντάγματος και επιβάλλει δικτατορία που θα μείνει στην ιστορία ως το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. 1960 και σαν σήμερα, έπειτα από παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, απαλήφονται από γνωστό γαλλικό λεξικό, Λαρούς, οι ερμηνείες του λήματος Γκρέκ, τι σημαίνει Έλληνας, ως απατεώνας, λοποδίτης και παλιάνθρωπος. Φανταστείτε, ανοίγοντας λέει, το λεξικό, στο λήμα Γκρέκ, Έλληνας έβρισκες αυτές τις λέξεις. Απατεώνας, λοποδίτης και παλιάνθρωπος. 1984 και σαν σήμερα ο Δημήτρης Στανόπουλος κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία 82 κιλών της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Την ίδια διοργάνωση ο Μπάμπης Χολίδης κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 57 κιλών. 1992 και σαν σήμερα η Μόρφο Δροσίδου κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο ταεκβοντό στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. Σαν σήμερα το 1821 είχε γεννηθεί ο Λουί Βιτόν, Γάλλος επιχειρηματίας και ιδρυτής της ομώνυμης εταιρείας ειδών ταξιδίου και γυναικείων αξεσουάρ, της γνωστής και αγαπημένης μου, θα πω, Λουί Βιτόν. 1901 και σαν σήμερα να σας πω πως γεννιέται ο Λουίς Άρμστρονγκ, Αμερικανός τρομπετίστας, από τις σημαντικότερες μορφές της τζαζ. Σαν σήμερα το 1875 έφυγε από την ζωή ο Hans Christian Andersen, μιλώ βεβαίως για τον σπουδαίο και πασίγνωστο Δανό παραμυθά. Και τι δεν έχει γράψει αυτός ο άνθρωπος. 1990 και σαν σήμερα φεύγει από την ζωή ο Έτορε Μαζεράτη, Ιταλός επιχειρηματίας, μαζί με τα 4 αδέλφια του ίδρυσαν την αυτοκινητοβιομηχανία που βεβαίως φέρει το επώνυμό τους. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1991 έφυγε από την ζωή ο Νικηφόρος Βρετάκος, Έλληνας ποιητής.

Να ρίξουμε όμως και την καθιερωμένη μας ματιά στον καιρό, έτσι, για να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και τι να περιμένουμε σήμερα? Από ό,τι βλέπω δεν έχουμε σπουδαίες διαφορές σε σχέση με την χθεσινή ημέρα. Θα υπάρχουν βοριάδες έως 6 μποφόρ και θα έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί και στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρη. Θερμοκρασία από 20 έως 35 με 36 και στα υπηρωτικά τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 19 έως 34 και τοπικά στα νότια έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Ακρίτη έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά και βόρεια τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 22 έως 30 και στην νότια Κρήτη τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά και βόρεια έως 2 βαθμούς χαμηλότερη. Τέλος, για την Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι, νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

segreti. Πέμπτη μέρα μάχης στη Λούμπα, το πιο ενεργό μέτωπο της φωτιάς στη Δυτική Αττική. Πέθανε ο Γιάννης Ξηδάκης, πατέρας του Πρίαμου που δολοφονήθηκε στον προφήτη Ηλία. Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στην Ιερά Πέτρα, έρευνα για τυχόν αγνοούμενους. Σε κίτρινο συναγερμό και πάλι η Κρήτη. Ρέθυμνο, απολογείται σήμερα ο υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του ΔΔΕ. Στις 12 το μεσημέρι στην Μητρόπολη Αθηνών, το τελευταίο αντίο στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Έρχονται ραβασάκια για αδικαιολόγητες δαπάνες. Τι μπαίνει στο στόχαστρο.

0: Διαγνωστικές εξετάσεις, υποχρεωτική ψηφιακή ανάρτηση αποτελεσμάτων από 1η Σεπτεμβρίου. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politica.gr. Politica.gr για την δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο. Πήρατε λοιπόν μονάχα μία γεύση. Στο επόμενο μέρος, όπως σας είπα, της εκπομπής μας θα πούμε λίγο πιο αναλυτικά σε κάποιες από τις ειδήσεις του Πολίτικα. Προς το παρόν, να σας θυμίσω πως μαζί μας και σήμερα βρίσκεται το VNY Concept Store, έτσι. Ένας πραγματικά υπέροχος χώρος που, εάν δεν τον έχετε γνωρίσει μέχρι σήμερα, πολύ καλά θα κάνετε να τον γνωρίσετε. Γιατί εκεί θα βρείτε εξαιρετικά γυαλιά ηλίου, θα βρείτε αραβικά αρώματα, αλλά και κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς, έτσι, οτιδήποτε ψάχνετε. Και αν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, να σας πω πως στο VNY Concept Store θα βρείτε luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ, ναι, πολύ καλά ακούσατε, με σκελετό από acetate, πολιτικούς φακούς και προστασία UV400 για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό. Στο VNY θα βρείτε και μοναδικές προσφορές στα αραβικά αρώματα, σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα στην οδό 1821, στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο VNY Store, μία λέξη, vnystore.com, και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις ευρώ, με σκελετό από acetate, πολιτικούς φακούς και προστασία UV400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο, ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε περνάμε και στην πρώτη μας διακοπή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη, στη ρυθμίση του ήχου ο Βαγγέλης Λίτινας. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 77χρονος από την έκρηξη στη βιοτεχνία στα Λιβάδια Χανίων. Ο εγκαυματίας είχε μεταφερθεί στη μονάδα εγκαυμάτων του ΚΑΤ για εξειδικευμένη φροντίδα. Σοβαρός τραυματισμός νεαρού μοτοσυκλετιστή σε τροχαίο στη Βαγιονιά της Μεσαράς. Η μηχανή συγκρούστηκε με όχημα με αποτέλεσμα ο άνδρας να μεταφερθεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε και ο δεύτερος εργαζόμενος του ΔΔΕ μετά την απολογία του για τη φωτιά στο Ρέθυμνο, ενώ του επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση ύψους 5.000 ευρώ. Τίσωρο ενός άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντόπισε περαστικό στην περιοχή του Κουμπέ στο Ρέθυμνο το πρωί. Επιτόπου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε το άψυχο σώμα και το μετέφερε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Φως, τα ακριβή αίτια θανάτου, αναμένεται να ρίξει ιατροδικαστική εξέταση. Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση της 75χρονης Εμιλίας Γεωργαλάκη στα Χανιά, καθώς η ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή 10 ημέρες μετά την εξαφάνισή της. Τη σωρό βρήκε τυχαία περαστικό σε αγροτική περιοχή στο Νεροκούρου. Τραγωδία στο Πάνορμο, όταν 43χρονη εργαζόμενη σε ξενοδοχείο της περιοχής αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρευσε. Παρά τις προσπάθειες, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Πένθος στον προφήτη Ηλία, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών ο Γιάννης Ξηδάκης. Ο πατέρας του Πρίαμου Ξηδάκη για 14 χρόνια θρυνούσε το γιο του που δολοφονήθηκε το καλοκαίρι του 2012. Το τελευταίο διάστημα και παλεύοντας με ασθένεια που τον είχε καταβάλει, του είχε επιβληθεί κατοίκον περιορισμός για υπόθεση επίθεση σε βάρος συγγενικού προσώπου του ανθρώπου που του αφαίρεσε τη ζωή. Νέα κινητοποίηση προγραμματίζουν για σήμερα οι κάτοικοι των αθανάτων και των γύρω περιοχών, κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις τους απέναντι στη σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Σήμερα το τελευταίο αντίο στην Ιωάννη Βαρβιτσιώτη επικίδιο εκφώνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξεπέρασε τους 6.000 ο αριθμός των νεκρών που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια της Βενεζουέλας, καθώς ένα μήνα μετά το δίδυμο σεισμό τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να αναζητούν αγνοούμενους. Σκαντζόχυρος σήμανε συναγερμό για διάρρηξη σε σούπερ μάρκετ της Γερμανίας. Η αστυνομία περιέγραψε τον ύποπτο εισβολέα ως τετράποδο, μικρό, στρογγυλό και από ό,τι φαίνεται χωρίς εγκληματική πρόθεση. Στις αθλητικές ειδήσεις, το ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακού ξεκινά από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και πρώτο εμπόδιο είναι η Ολλανδική Nijmegen. Ο πρώτος αγώνας στο Γεώργιος Καραϊσκάκης θα διεξαχθεί σήμερα με τη Σέντρα να είναι προγραμματισμένη στις 9. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το gentikoule.gr, το athletic.gr και τον Sport FM 104,2. Έθριος αναμένεται να είναι αύριο ο καιρός στο Ηράκλειο, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να πνέουν έως 4 μποφόρ. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Εδώ λοιπόν για να πούμε περισσότερα, περισσότερα που μπορείτε όλοι εσείς να διαβάσετε αν το επιθυμείτε μέσα από το site μας, μέσα από το politica.gr. Λίγο πριν να σας δώσαμε έτσι μονάχα το στίγμα για σήμερα, οπότε ακούσατε κάποιους από τους τίτλους των άρθρων που φιλοξενούνται στο politica.gr. Πάμε τώρα να μπούμε και να μοιραστούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του.

Δραματικό τέλος στην αναζήτηση της 75χρονης Εμιλίας Γεωργαλάκη στα Χανιά, καθώς ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή εχθές το βράδυ έπειτα από 10 ημέρες αγωνίας. Η σωρός της βρέθηκε σε χωράφι και αμέσως ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές. Η 75χρονη είχε εξαφανιστεί στις 23 Ιουλίου από την νέα χώρα Χανίων, ενώ έπασχε από άνοια. Τραγωδία όμως σημειώθηκε και στο Πάνορμο Ρεθύμνου εχθές το πρωί. Μία 43χρονη εργαζόμενη σε ξενοδοχείο της περιοχής αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρευσε. Παρά τις προσπάθειες ανάνυψης, δυστυχώς η γυναίκα κατέληξε. Είχαμε όμως και επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στην Ιεράπετρα, για να αλλάξουμε θέμα. 5 αλλοδαποί που επέβαιναν σε βάρκα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν τις τελευταίες ώρες ανοιχτά της Ιεράπετρας σε επιχείρηση υπό τον συντονισμό του λιμενικού σώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η βάρκα εντοπίστηκε αρχικά χθες βράδυ από ντρόουν της Frontex, ενώ στην συνέχεια οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από την θάλασσα και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Οι διασωθέντες δήλωσαν ότι στην βάρκα επέβαιναν και άλλα άτομα τα οποία είχαν διασωθεί νωρίτερα από σκάφος της Λιβικής Ακτοφυλακής. Το λιμενικό συνέχισε τις έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή για τυχόν αγνοούμενους. Ένας εκ των 5 διασωθέντων μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ιεράπετρας, ενώ οι υπόλοιποι 4 μαζί με 2 ακόμη μετανάστες που βρίσκονταν ήδη στην περιοχή μεταφέρθηκαν με όχημα του Δήμου Ιεράπετρας στο Ηράκλειο.

Έφυγε από την ζωή ο Γιάννης Ξηδάκης, πατέρας του Πρίαμου Ξηδάκη, που δολοφονήθηκε στον προφήτη Ηλία το 2012. Ο Γιάννης Ξηδάκης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 81 ετών, έχοντας ζήσει το βαρύ πόνο της απώλειας του παιδιού του. Πρόκειται για μία από τις διπλές δολοφονίες που συντάραξαν όχι μόνο την Κρήτη, αλλά και όλη την χώρα. Και σημειώθηκε στον προφήτη Ηλία με θύματα τον 34χρονο Πρίαμο Ξηδάκη και τον 64χρονο Μανώλη Σταυρουλάκη. Μερικά χρόνια αργότερα ο Γιάννης Ξηδάκης πυροβόλησε κατά του Κοκολογιάννη σε επιχείρηση ζωοτροφών στις Μαλάδες Ηρακλείου, πράξη για την οποία εξέτειε ποινή στο σπίτι του.

Σε κίτρινο συναγερμό και πάλι η Κρήτη. Υψηλός είναι για σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε όλο το νησί, που βρίσκεται για σήμερα στην κατηγορία 3. Πολύ υψηλός λοιπόν ο κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα και σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Συγκεκριμένα, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για την περιφέρεια της Αττικής, για την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας και για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των συγκεκριμένων περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα, λόγω πολλαπλών συμβάντων ανά την επικράτεια και των επικρατουσών καιρικών συνθήκων, το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών της επικράτειας παραμένει σε γενική επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις. Επιπλέον, συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Ταυτόχρονα, για αυτές τις περιοχές παραμένει σε εφαρμογή το σχέδιο δράσεων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές. Παράλληλα, η πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως για παράδειγμα το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, η χρήση υπαίθριων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων και άλλα. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Επίσης, κάνουν έκκληση στο να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος στο Facebook και στο X, και σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Τέλος, η πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

Και μία έτσι είδηση της τελευταίας στιγμής, να σας πω πως υπάρχει έτσι ένα σχετικό μυστήριο με νεκρό άνδρα στο Ρέθυμνο. Η σωρός του άνδρα εντοπίστηκε στην περιοχή του Κουμπέ Ρεθύμνου. Παραμένει άγνωστη η ταυτότητά του και η αστυνομία έχει ξεκινήσει τις έρευνες. Ήδη διερευνάται για το εάν υπήρξε αγνοούμενος ο συγκεκριμένος άνδρας, ενώ βεβαίως ανοιχτά παραμένουν όλα τα ενδεχόμενα για την σωρό.

Το τελευταίο αντίο στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή 2 Αυγούστου, θα πούν σήμερα συγγενείς και φίλοι, στην Μητρόπολη Αθηνών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12, όπου αναμένεται να δώσουν το παρόν πολλοί πολιτικοί, μεταξύ αυτών και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης είχε 4 παιδιά, τον πρώην Υπουργό Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, την Ελένη, τον Θωμά και τον Κωνσταντίνο.

Για πέμπτη συνεχόμενη μέρα όμως μένεται η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από την Βιωτία και έχει επεκταθεί στην Δυτική Αττική, έχοντας κάψει πάνω από 130.000 στρέμματα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις στο πύρινο μέτωπο, καθώς αν και οι θυελώδεις άνεμοι των προηγούμενων ημερών έχουν κοπάσει, εντούτοις η διαρκής αλλαγή της φοράς τους ολοένα και δυσκολεύει το έργο κατάσβεσης. Η μάχη λοιπόν σήμερα το πρωί επικεντρώνεται σε τρία σημεία. Στο βόρειο-βορειοανατολικό κομμάτι που βρίσκεται απέναντι από την Ψάφα, δηλαδή στο τρίγωνο των περιοχών Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και κορυφή του Κυθερώνα. Στο νότιο-βυτικό κομμάτι μεταξύ των περιοχών Ψάφα και Λούμπα. Και στο νότιο από Κανδύλη προς Μέγαρα. Πυροσβέστες και εθελοντές έδωσαν ακόμη μία ολονύχτια μάχη σε μία αρκετά εκτεταμένη περίμετρο, προκειμένου να περιορίσουν τις διάσπαρτες εστίες, με το πιο ενεργό σημείο να εντοπίζεται στο νότιο-βυτικό κομμάτι μεταξύ Ψάθας και Λούμπας. Οι επίγειες δυνάμεις με μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, από την Αδίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με την Δασική Υπηρεσία. Στα μέτωπα επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές με πλήθος υδροφόρων οχημάτων, ενώ για την αεροπυρόσβεση συνολικά χθες διατέθηκαν 34 εναέρια μέσα, 23 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 3 για συντονισμό τους. Οι δυνάμεις βρίσκονται επιποδώς, διανοίγοντας με χωματουργικά μηχανήματα αντιπυρικές ζώνες για να καταφέρουν να αναχαιτήσουν την πορεία της φωτιάς. Επιπλέον συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει η ομάδα Δευκαλίων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους EMS που επεξεργάστηκε η ομάδα του Meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπίου, έως και τις 12 και 16 της Δευτέρας η πληγήσα έκταση από την πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτία έχει ξεπεράσει τα 130.000 στρέμματα. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Meteo EA, περίπου 30.900 στρέμματα είχαν καεί στην πυρκαγιά της Βιωτίας και περίπου 102.000 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής, η οποία συνεχίζει να καίει ακόμη. Συνολικά από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές επηρεάστηκαν περίπου 132.900 στρέμματα μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι η διαδικασία των αυτοληψιών κλιμακίων της ΔΑΕΦΚ στις πυρόπληκτες περιοχές με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο να προχωρά σε σειρά συσκέψεων. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται σήμερα σε Αττική και περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, με το πυροσβεστικό σώμα να παραμένει σε γενική επιφυλακή λόγω πολλαπλών συμβάντων ανά την επικράτεια και των επικρατουσών καιρικών συνθήκων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politica.gr. 24 ώρες το 24ωρο, politica.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Ολοκληρώνουμε λοιπόν κάπου εδώ ένα ακόμη ημίωρο, το δεύτερο κατά σειρά ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, οπότε έρχεται μία ακόμη διακοπούλα κάπου εδώ και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα βρίσκεστε συντονισμένοι στον Απολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάγη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε από τώρα και έπειτα σε αυτό εδώ το ημίωρο. Λίγο έτσι πιο πρακτικά θεματάκια, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε.

Με τι να ξεκινήσω, γιατί έχω συλλέξει μπόλικη πληροφορία την οποία θέλω να μοιραστώ με όλους εσάς. Νομίζω θα ξεκινήσω μιλώντας σας για το Πόθεν Έσχες 2026, μιας που εχθές ξεκίνησε η διαδικασία για την υποβολή των δηλώσεων Πόθεν Έσχες μέσω της εφαρμογής υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στην ιστοσελίδα www.pothen.gr. Να σας υπενθυμίσω πως η ετήσια δήλωση υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία 3 μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Πώς θα κάνετε τώρα την δήλωση? Η είσοδος γίνεται μέσω της ιστοσελίδας με τους κωδικούς TaxisNet. Μόλις συνδεθείτε, σας δίνεται η επιλογή για την αυτόματη άντληση των στοιχείων. Προσοχή, ο υπόχρεος θα πρέπει να ελέγξει προσεκτικά εάν έχουν αντληθεί τα στοιχεία από όλες τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται και ότι τα στοιχεία αυτά είναι σωστά. Κατά την επαλήθευση των στοιχείων, ο υπόχρεος ελέγχει όλα τα προσυμπληρωμένα πεδία. Εάν λείπουν στοιχεία, πρέπει να συμπληρωθούν. Εάν υπάρχουν λάθος στοιχεία, πρέπει να διορθωθούν σε αυτό το στάδιο πριν την οριστικοποίηση. Σημειώνεται πως εφόσον γίνει εμπρόθεσμη οριστικοποίηση της δήλωσης, επιτρέπεται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης από τον υπόχρεο εντός 30 ημέρων από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

έρχεται υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση από τον Οκτώβριο. Ελάτε να δούμε τι αλλάζει για 1,3 εκατομμύρια επιχειρήσεις. Αγώνας δρόμου 70 ημερών ξεκινά λοιπόν για πάνω από 1 εκατομμύριο επιχειρήσεις της χώρας, προκειμένου να μεταβούν όλες ανεξαιρέτως πλέον στην εποχή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να προχωρήσουν όλες τις αναγκαίες προσαρμογές και δηλώσεις, καθώς από τον Οκτώβριο τα χειρόγραφα ή μηχανογραφικά εκδιδόμενα τιμολόγια περνάνε οριστικά στο παρελθόν. Η μετάβαση ολοκληρώνεται στο δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Οι υποχρεώσεις αλλάζουν και από τις 12 Οκτωβρίου οι επιχειρήσεις θα εκδίδουν αποκλειστικά πλέον ψηφιακά όλα τα παραστατικά για τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, τυπολόγια, δελτία αποστολής, ποσοτικής παραλαβής κλπ. Σε online σύνδεση με την ΑΔΕ. Ήδη όμως από τώρα και όχι τον Οκτώβριο πρέπει να δηλώσουν στον ιστότοπο της ΑΔΕ με ποιον τρόπο θα διαβιβάζουν τα παραστατικά τους. Είτε θα συνάψουν σύμβαση με έναν από τους 38 πιστοποιημένους ιδιώτες παρόχους, τον οποίο θα επιλέξουν, είτε θα εκδίδουν τιμολόγια και παραστατικά μέσω των εφαρμογών της ΑΔΕ, τιμολόγιο με λατινικούς χαρακτήρες από υπολογιστές και λάπτοπ και My Data App από κινητές φορητές συσκευές. Σε κάθε περίπτωση η αποστολή θα γίνεται αυτόματα τη στιγμή της συναλλαγής.

Ο χρόνος μετράει λοιπόν αντίστροφα για την τελική μετάβαση, καθώς οι μεγάλες επιχειρήσεις με τζίρο πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ έχουν ήδη ενταχθεί πλήρως στο σύστημα. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου πρέπει και οι τελευταίοι υπόχρεοι να δηλώσουν στην ΑΔΕ για να εκδίδουν τιμολόγια από 1η Οκτωβρίου θα χρησιμοποιούν πλέον πάροχο ή την εφαρμογή τιμολόγιο. Η μετάβαση ολοκληρώνεται στις 12 Οκτωβρίου, καθώς και τα δελτία διακίνησης, δελτία αποστολής, ποσοτικής παραλαβής κλπ. Θα πρέπει πλέον να στέλνονται μόνο ψηφιακά μέσω παρόχου ή ΑΔΕ με σήμανση QR για online παρακολούθηση των εμπορευμάτων σε πραγματικό χρόνο. Ωστόσο, πάνω από 1 εκατομμύριο επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αγρότες που πρέπει να προετοιμαστούν σύντομα για την ψηφιακή μετάβαση φαίνεται να αγνοούν πως τρέχουν οι προθεσμίες που τους αφορούν. Μέχρι τώρα πάντως μόνο 1 στις 10 επιχειρήσεις φρόντισε να είναι έτοιμη. Λιγότεροι από 145.000 αφημοί από συνολικά 1,3 εκατομμύριο υπόχρεους έχουν υποβάλει την δήλωση στην ΑΔΕ για τις B2B συναλλαγές τους. Το κίνητρο που δόθηκε για να κινητοποιηθούν περισσότεροι είναι η προσάυξηση έκπτωσης 100% που θα έχουν στις δαπάνες που θα κάνουν για συμβάσεις με παρόχους, αγορά εξοπλισμού εκτύπωσης ή αποθήκευσης, υπολογιστή ή φορητή συσκευής, συνδρομή ίντερνετ κλπ. Το παράθυρο των ακινήτρων όμως κλείνει, αν και επιμελητήρια και φορείς της αγοράς έχουν ζητήσει να παραταθεί για τουλάχιστον έναν ακόμη μήνα.

Πάντως, όπως όλα δείχνουν, η μετάβαση θα γίνει μαζικά το Σεπτέμβριο από τους υπόχρεους στην εκπνοή της διορίας, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, ίσως σε ταλαιπωρία, σε καθυστερήσεις και κόστη. Ενώ όσοι ήδη έχουν κινηθεί χάνουν και φορολογικά κίνητρα. Όσοι ήδη δεν έχουν κινηθεί, χάνουν και φορολογικά κίνητρα που είχαν στην διάθεσή τους. Με βάση πάντως τα νέα δεδομένα για όλους, η ηλεκτρονική τιμολόγηση καθίσταται υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαιρέτως από 1η Οκτωβρίου. Από εκείνη την ημέρα και στο εξής, τα τιμολόγια απαγορεύεται να εκδίδονται και να διαβιβάζονται με τους τρόπους που έως τώρα γνώριζαν οι επιχειρήσεις, χειρόγραφα ή με εμπορικό πρόγραμμα έκδοσης και διαβίβασης τιμολογίων. Αν σταλούν εκτός πιστοποιημένου καναλιού, κάθε τιμολόγιο θα μετρά ως παράβαση και θα επιβάλλεται πρόστιμο. Η μεταβατική περίοδος προβλέπεται μεν έως το τέλος του έτους, αλλά αυτή θα αφορά μόνο όσους έως τις 30 Σεπτεμβρίου θα έχουν συμβληθεί με ιδιώτη πάροχο έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών ή θα κάνουν δήλωση χρήσης της αντίστοιχης εφαρμογής της ΑΔΕ. Η δήλωση επιλογής παρόχου παρέχει τρίμηνη περίοδο χάριτος. Σε όσους την κάνουν δίνεται περιθώριο 3 μήνες από 1η Δεκάτου ως 31 Δωδεκάτου να μπορούν χωρίς κυρώσεις, παράλληλα με το ψηφιακό κανάλι τιμολόγησης που θα έχουν δηλώσει ότι επέλεξαν, να εφαρμόσουν, να χρησιμοποιούν και τους άλλους τρόπους έκδοσης και διαβίβασης τιμολογίων πριν εκλείψουν πλήρως από 1η Πρώτου 2027. Ανάμεσα στις δύο επιλογές ψηφιακής τιμολόγησης υπάρχουν διαφορές. Οι εφαρμογές ΑΔΕ τίθενται δωρεάν και απευθύνονται κυρίως σε μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Ωστόσο, για αυτούς μετράει και το πακέτο υποστήριξης που τους παρέχουν οι αδειοδοτημένοι, καθώς και ότι ακόμα σε περίπτωση τεχνικών δυσχεριών, οι ιδιώτες πάροχοι φέρουν την ευθύνη να αυθεντικοποιούν και να διαβιβάζουν τα στοιχεία στην ΑΔΕ. Σε κάθε περίπτωση, η δήλωση στην ΑΔΕ μπορεί να αφορά και περισσότερους από έναν παρόχο, ενώ επιτρέπεται και η παράλληλη χρήση παρόχου και των δωρεάν παροχών της ΑΔΕ. Η παράληψη δήλωσης παρόχου ή τιμολόγιο ΑΔΕ είναι ο πρώτος κίνδυνος. Η έκδοση B2B παραστατικών με άλλους τρόπους δεν θα επιτρέπεται από τον Οκτώβριο και μετά. Η δύναμη της συνήθειας είναι επίσης σημαντικός κίνδυνος για όποιον συνεχίσει με χειρόγραφο τρόπο ή με σκέτο εμπορικό πρόγραμμα, εκτός και αν έκαναν δήλωση και εντάσσονται στην τρίμηνη μεταβατική περίοδο. Η μη έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου θα ισοδυναμεί με μη έκδοση τιμολογίου και θα επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται στον κώδικα για την ασχετική παράβαση, έτσι 250 με 500 ευρώ αναπαράβαση ή 2.500 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής και 50% του ΦΠΑ κάθε συναλλαγής. Αυξημένη προσοχή απαιτείται όμως και από όσες επιχειρήσεις έσπευσαν να κάνουν χρήση των φορολογικών κινήτρων. Τα ευεργετήματα ανακαλούνται αν προτού ξεκινήσει η υποχρεωτική εφαρμογή τον Οκτώβριο, εκδοθεί τιμολόγιο χωρίς τη χρήση υπηρεσιών παρόχου ή της εφαρμογής έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών τιμολόγιο της ΑΔΕ, παρά την σχετική δήλωση που έχει υποβάλει ο υπόχρεος.

Σας έχω όμως ωραία ειδησούλα, η οποία αφορά στο πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027. Ανοίγει λοιπόν το πρόγραμμα στις 7 του μήνα, στις 7 Οκτώβου. Θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, με την πρώτη να διαρκεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και τη δεύτερη όλο το 12μηνο του 2027. Την Παρασκευή λοιπόν, 7 Αυγούστου, ξεκινά ο νέος κύκλος για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027, το οποίο χορηγεί επιδοτήσεις ύψους 200 έως 600 ευρώ και αναμένεται να προσφέρει ανακούφιση σε χιλιάδες δικαιούχους και νοικοκυριά, τα οποία ψάχνουν τρόπους για να ελαφρύνουν το κόστος των διακοπών τους. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Τουρισμού, κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων ανοίγει επίσημα, παρέχοντας άειλες ψηφιακές κάρτες για την κάλυψη δαπανών διαμονής. Η μεγαλύτερη αλλαγή του νέου κύκλου αφορά την αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων, ειδικότερα με τα νέα διευρυμένα όρια. Δικαίωμα συμμετοχής αποκτούν πολίτες και οικογένειες που δεν μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση στους προηγούμενους κύκλους, επειδή το εισόδημά τους ξεπερνούσε οριακά τα προβλεπόμενα ποσά. Ειδικότερα στους νέους δυνητικούς δικαιούχους περιλαμβάνονται άγαμοι χωρίς παιδιά με εισόδημα από 19 έως 21.000 ευρώ, έγαμα ζευγάρια χωρίς παιδιά με οικογενειακό εισόδημα από 31 έως 33.000 ευρώ, οικογένειες με παιδιά που βάσει του αριθμού των προστατευόμενων μελών καλύπτονται πλέον από τα αυξημένα όρια, και νοικοκυριά με εισόδημα που μπορεί να φτάνει έως και τις 58.000 ευρώ ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση. Πρόκειται ουσιαστικά για μια διεύρυνση της περιμέτρου του προγράμματος με στόχο να ενταχθούν περισσότερα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης στο πρόγραμμα. Να σας πω πως θα υπάρξει και πλήρης απαλλαγή για αμαία, αλλά και επιπλέον ενίσχυση σε πολυτέκνους. Τα άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία άνω το 67%, καθώς και οι οικογένειες που έχουν προστατευόμενα τέκνα αμαία, εντάσσονται στο πρόγραμμα χωρίς να ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια, διατηρώντας την προβλεπόμενη προτεραιότητα. Παράλληλα, οι πολυτέκνες οικογένειες λαμβάνουν πρόσθετη οικονομική ενίσχυση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και μετά. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης 200 έως 600 ευρώ διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και τη χρονική περίοδο πραγματοποίησης των διακοπών. Τη μέγιστη προβλεπόμενη επιδότηση απορροφούν οι μετακινήσεις κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο, δηλαδή από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο. Η ψηφιακή κάρτα ισχύει για 18 μήνες και επιτρέπει πολλαπλές αποδράσεις εφόσον υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο. Αξιοποιείται μέσω NFC ή e-commerce αποκλειστικά για δαπάνες διαμονής σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικές κατοικίες και οργανωμένα κάμπινγκ σε όλη τη χώρα. Απαγορεύεται ρητά η χρήση της για εστίαση, μεταφορικά, καύσιμα ή ανάληψη μετρητών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση διαρκεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, με την επιλογή των δικαιούχων να πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης μετά το κλείσιμο φόρμας, χωρίς στήριση σειράς προτεραιότητας. Η δεύτερη φάση καλύπτει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου του 2027 έως 31 Δεκεμβρίου του 2027, κατά την οποία οι δικαιούχοι αντλούνται απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της αρχικής διαδικασίας, χωρίς τη διεξαγωγή νέας κλήρωσης.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη, στη ρυθμίση του ήχου ο Βαγγελής Λίτινας. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 77χρονος από την έκρηξη στη βιοτεχνία στα Λιβάδια Χανίων. Ο εγκαυματίας είχε μεταφερθεί στη μονάδα εγκαυμάτων του ΚΑΤ για εξειδικευμένη φροντίδα. Σοβαρός τραυματισμός νεαρού μοτοσυκλετιστή σε τροχαίο στη Βαγιονιά της Μεσαράς. Η μηχανή συγκρούστηκε με όχημα με αποτέλεσμα ο άνδρας να μεταφερθεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε και ο δεύτερος εργαζόμενος του ΔΔΕ μετά την απολογία του για τη φωτιά στο Ρέθυμνο, ενώ του επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση ύψους 5.000 ευρώ. Τίσωρο ενός άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντόπισε περαστικό στην περιοχή του Κουμπέ στο Ρέθυμνο το πρωί. Επιτόπου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε το άψυχο σώμα και το μετέφερε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Φως, τα ακριβή αίτια θανάτου, αναμένεται να ρίξει ιατροδικαστική εξέταση. Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση της 75χρονης Εμιλίας Γεωργαλάκη στα Χανιά, καθώς η ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή 10 ημέρες μετά την εξαφάνισή της. Τη σωρό βρήκε τυχαία περαστικό σε αγροτική περιοχή στο Νεροκούρου. Τραγωδία στο Πάνορμο, όταν 43χρονη εργαζόμενη σε ξενοδοχείο της περιοχής αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρευσε. Παρά τις προσπάθειες, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Πένθος στον προφήτη Ηλία, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών ο Γιάννης Ξηδάκης. Ο πατέρας του Πρίαμου Ξηδάκη για 14 χρόνια θρηνούσε το γιο του που δολοφονήθηκε το καλοκαίρι του 2012. Το τελευταίο διάστημα και παλεύοντας με ασθένεια που τον είχε καταβάλει, του είχε επιβληθεί κατοίκον περιορισμός για υπόθεση επίθεσης σε βάρος συγγενικού προσώπου του ανθρώπου που του αφαίρεσε τη ζωή. Νέα κινητοποίηση προγραμματίζουν για σήμερα οι κάτοικοι των αθανάτων και των γύρω περιοχών, κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις τους απέναντι στη σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Σήμερα το τελευταίο αντίο στην Ιωάννη Βαρβιτσιώτη επικίδιο εκφώνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξεπέρασε τους 6.000 ο αριθμός των νεκρών που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια της Βενεζουέλας, καθώς ένα μήνα μετά το δίδυμο σεισμό τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να αναζητούν αγνοούμενους. Σκαντζόχυρος σήμανε συναγερμό για διάρρηξη σε σούπερ μάρκετ της Γερμανίας. Η αστυνομία περιέγραψε τον ύποπτο εισβολέα ως τετράποδο, μικρό, στρογγυλό και από ό,τι φαίνεται χωρίς εγκληματική πρόθεση. Στις αθλητικές ειδήσεις, το ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακού ξεκινά από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και πρώτο εμπόδιο είναι η Ολλανδική Nijmegen. Ο πρώτος αγώνας στο Γιώργιος Καραϊσκάκης θα διεξαχθεί σήμερα με τη Σέντρα να είναι προγραμματισμένη στις 9. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από

0: το gedikule.gr, το athletic.gr και τον sportfm 104,2. Έθριος αναμένεται να είναι αύριο ο καιρός στο Ηράκλειο, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να πνέουν έως 4 μποφόρ. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

πάμε να διανύσουμε τα τελευταία περίπου 20 λεπτάκια που έχουμε στην διάθεσή μας. Λοιπόν, για δεν θα μιλήσουμε. Ναι, ναι, για δεν θα μιλήσουμε, γιατί από ό,τι φαίνεται μπαίνουν ξανά έτσι ομάδες πολιτών στο μικροσκόπιο πριν τελικά παραγραφούν υποθέσεις τους. Η ΑΔΕ ανοίγει ξανά φακέλους με τραπεζικές καταθέσεις, αδήλωτα εισοδήματα, ΦΠΑ και ακίνητα, καθώς μέχρι το τέλος του 2026 λήγουν οι προθεσμίες παραγραφής για χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες έχουν λάβει εντολή να επιταχύνουν τις διασταυρώσεις και να ολοκληρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους καταλογισμούς, αξιοποιώντας τα ψηφιακά εργαλεία και κυρίως το σύστημα μητρώου τραπεζικών λογαριασμών και πληρωμών, το οποίο επιτρέπει τον έλεγχο των τραπεζικών κινήσεων και την σύγκρισή τους με τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί στην εφορία. Η κινητοποίηση των ελεγκτικών υπηρεσιών δεν είναι τυχαία. Στο τέλος του 2026 λήγει η προθεσμία παραγραφής για χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις και αν μέχρι τότε δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι και δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές πράξεις καταλογισμού, το δημόσιο χάνει οριστικά το δικαίωμα να επιβάλλει φόρους και πρόστιμα. Για το λόγο αυτό η ΑΔΕ έχει θέσει σε εφαρμογή σχέδιο επιτάχυνσης των ελέγχων, δίνοντας προτεραιότητα σε υποθέσεις με υψηλό φορολογικό ενδιαφέρον. Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και φορολογίας ακινήτων, καθώς και περιπτώσεις στις οποίες εντοπίζονται ενδείξεις ότι τραπεζικές κινήσεις ή η αύξηση της περιουσίας ενός φορολογουμένου δεν συμβαδίζουν με τα εισοδήματα που έχει δηλώσει. Μέσα από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, οι ελεγκτές μπορούν να εντοπίσουν σημαντικές αποκλίσεις που οδηγούν σε περαιτέρω έρευνα και εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις σε επιβολή φόρων αλλά και προστίμων. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις ισχύει τριετής χρόνος παραγραφής, γεγονός που σημαίνει ότι οι φορολογικές δηλώσεις, οι φορολογικές χρήσεις, συγγνώμη, του 2022 παραμένουν ανοιχτές για έλεγχο έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Η ηλεκτρονική καταγραφή των συναλλαγών επιτρέπει στην ΑΔΕ να πραγματοποιεί ταχύτερες και πιο στοχευμένες διασταυρώσεις. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι για τις φορολογικές χρήσεις του 2020, οι οποίες υπάγονται στον γενικό κανόνα της πενταετούς παραγραφής. Μαζί εξετάζονται και οι τραπεζικές κινήσεις της ίδιας χρονιάς, καθώς εξακολουθούν να μπορούν να ελεγχθούν σε αντίθεση με παλαιότερες χρήσεις που έχουν ήδη παραγραφεί. Ανοιχτές παραμένουν επίσης υποθέσεις του 2015, όταν έχουν προκύψει νέα ή συμπληρωματικά στοιχεία που δεν ήταν διαθέσιμα κατά τον αρχικό έλεγχο. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και υποθέσεις με πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, οι οποίες υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορούν να υπαχθούν στην δεκαετή παραγραφή. Επιπλέον, η ΑΔΕ εξακολουθεί να μπορεί να ελέγχει ακόμα και ιδιαίτερα παλιές υποθέσεις που φτάνουν έως και το 2010, στις περιπτώσεις όπου δεν είχε υποβληθεί ποτέ φορολογική δήλωση ή αυτή κατατέθηκε με σημαντική καθυστέρηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η νομοθεσία προβλέπει δυνατότητα επέκτασης του χρόνου παραγραφής έως και στα 15 χρόνια. Το βασικό εργαλείο των ελεγκτών είναι το σύστημα μητρώου τραπεζικών λογαριασμών και πληρωμών, μέσω του οποίου πραγματοποιούνται διασταυρώσεις ανάμεσα στις τραπεζικές κινήσεις και στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην εφορία. Όπου εντοπίζονται σημαντικές αποκλίσεις, ο φάκελος ανοίγει εκ νέου και ακολουθεί αναλυτικός φορολογικός έλεγχος. Στόχος της ΑΔΕ είναι να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες υποθέσεις πριν εκπνεύσουν οι νόμιμες προθεσμίες παραγραφής, ώστε να μην χαθούν δημόσια έσοδα και να μην παραμείνουν ατιμόρυτες σοβαρές περιπτώσεις φοροδιαφυγής.

Μαύρη λίστα λοιπόν της ΑΔΕ με 12.000 φορολογούμενους. Κάποιοι θα κληθούν να εξηγήσουν δαπάνες και τραπεζικές κινήσεις που δεν δικαιολογούνται. Όσοι εντοπιστούν με ύποπτες αποκλήσεις θα λάβουν ειδοποιητήριο και θα έχουν προθεσμία 15 ημέρων για να δικαιολογήσουν την διαφορά. Διαφορετικά κινδυνεύουν με πρόσθετους φόρους, προσαυξήσεις αλλά και πρόστιμα.

Πρόκειται κυρίως για φορολογούμενους που δηλώνουν ότι ζουν με εισοδήματα της τάξης των 10 έως 20.000 ευρώ το χρόνο, αλλά από διασταυρώσεις προκύπτει ότι τα εισοδήματα αυτά δεν δικαιολογούν την κατανάλωση και τον τρόπο διαβίωσής τους. Έτσι, οι συγκεκριμένοι υπόχρεοι που αποτελούν το πρώτο κύμα του ψηφιακού ελέγχου θα κληθούν άμεσα να δικαιολογήσουν τις αποκλήσεις, καθώς η φορολογική αρχή επισπεύδει τις διαδικασίες, δίνοντας προτεραιότητα σε υποθέσεις που πλησιάζουν στο όριο της παραγραφής. Τι εξετάζεται όμως? Οι διασταυρώσεις μέσω προηγμένων αλγορίθμων που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα πεδία των φορολογικών δηλώσεων, όπως ηλεκτρονικές δαπάνες, αποπληρωμές στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής και υγείας, δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, υψηλές δαπάνες τηλεφωνίας, ρεύματος και νερού που μπορεί να υποκρύπτουν αδήλωτες πισίνες, εισοδήματα από ενίκεια και βραχυχρόνιες μισθώσεις, στόκοι τραπεζικών καταθέσεων και ρέπος, αναδρομικές αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές, μερίσματα, δάνεια, εμβάσματα ή κινήσεις κεφαλαίων κλπ. Στη φάση αυτή η συγκεκριμένη διασταύρωση δεν εστιάζει τόσο πολύ στα χαμηλά εισοδήματα κάτω των 10.000 ευρώ, όσο σε μικρομεσαία εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Οι υπόχρεοι θα κληθούν να δικαιολογήσουν τις αποκλήσεις που εντόπισε η φορολογική διοίκηση, επικαλούμενη ανάλωση κεφαλαίων παρελθόντων ετών ή άλλες πηγές εισοδήματος. Εάν δεν προσκομιστούν στοιχεία ή οι εξηγήσεις κριθούν ανεπαρκείς, η ΑΔΕ μπορεί να ολοκληρώσει τον έλεγχο με βάση τα δεδομένα που ήδη διαθέτει, προχωρώντας τον καταλογισμό των φόρων που προκύπτουν, επιβάλλοντας πρόσθετους φόρους προς αυξήσεις και πρόστιμα, τα οποία ανάλογα με τη φύση και τη βαρύτητα της παράβασης μπορούν να φτάσουν ακόμη και στο 50% του φόρου που θα καταλογιστεί.

Και περνάμε τώρα στο χώρο της υγείας για να μιλήσουμε για τις διαγνωστικές εξετάσεις. Υποχρεωτική λιθαίνη ψηφιακή ανάρτηση αποτελεσμάτων από την 1η Σεπτεμβρίου. Το ξέρατε? Αν δεν το ξέρατε, να που τώρα το μάθατε. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, ο ΕΟΠΗ καθιστά υποχρεωτική την ψηφιακή καταχώρηση των αποτελεσμάτων διαγνωστικών εξετάσεων στο ψηφιακό αποθετήριο. Με βάση την απόφαση του οργανισμού, οι δημόσιες και οι ιδιωτικές υγειονομικές μονάδες που έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΗ δεν θα αποζημιώνονται για διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις εφόσον τα αποτελέσματά τους δεν έχουν καταχωρηθεί στο ψηφιακό αποθετήριο διαγνωστικών εργαστηριακών αποτελεσμάτων μέχρι την προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής για αποζημίωση. Όπως διευκρινίζει ο ΕΟΠΗ, το μέτρο αποτελεί μέρος της σταδιακής εφαρμογής της διαλειτουργικότητας ανάμεσα στο πληροφοριακό σύστημα του οργανισμού και το ψηφιακό αποθετήριο διαγνωστικών εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Στόχος είναι να εξασφαλίζεται η πληρότητα των καταχωρούμενων αποτελεσμάτων και η σωστή αποζημίωση των υπηρεσιών σε καθημερινή βάση. Στο πλαίσιο της αλλαγής και σύμφωνα με όσο επισημαίνει η απόφαση του ΕΟΠΗ, ενημερώνονται οι ιδιώτες πάροχοι της κατηγορίας διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικές κλινικές ότι από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 η καταχώρηση των αποτελεσμάτων στο ψηφιακό αποθετήριο θα είναι υποχρεωτική προκειμένου να αποζημιώνονται οι εξετάσεις στις εξής κατηγορίες: αιματολογικές, αιμοδοσίας, ανοσολογικές, βιοχημίας, μικροβιολογικές, ορμονολογικές, ανοσολογικές RIA, βιοχημίας RIA, ορμονικές RIA. Στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ειδικά εμφανίζονται αντίστοιχα ως βιολογικά υλικά 1, βιολογικά υλικά 2. Στην ίδια απόφαση του οργανισμού επισημαίνεται ότι κατά την οριστικοποίηση της υποβολής του μήνα Σεπτέμβρη και εφεξής θα διενεργείται αυτοματοποιημένος έλεγχος μέσω διασύνδεσης με το ψηφιακό αποθετήριο. Όταν δεν υπάρχει καταχωρημένο αποτέλεσμα για κάποια εξέταση, η συγκεκριμένη εξέταση δεν θα αποζημιώνεται. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται σε επίπεδο εξετάσεων του παραπεμπτικού.

οποίοι υπογραμμίζει επίσης ότι για ομαλή εφαρμογή του μέτρου και αποφυγή αδικαιολόγητων περικοπών κατά τον έλεγχο και την εκαθάριση παραπεμπτικών, κατά την αφόρτωση των αποτελεσμάτων στο ψηφιακό αποθετήριο, θα πρέπει να συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα πεδία που θα καθορίσει η ΔΙΚΑ σε σχετική ενημέρωσή της. Τα στοιχεία είναι απαραίτητα για τη διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος ΙΝΤΑΠΗ του ΕΟΠΗ με το ψηφιακό αποθετήριο διαγνωστικών εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Αλλαγές λοιπόν, νομίζω προς το καλύτερο, έτσι. Σίγουρα καλό είναι να υπάρχουν κάπου συγκεντρωμένα όλα τα αποτελέσματα των διαγνωστικών εξετάσεων που κάνουμε, έτσι, όλοι εμείς. Από ό,τι λοιπόν ακούσατε, από 1η Σεπτεμβρίου είναι υποχρεωτική η ψηφιακή ανάρτηση των διαγνωστικών εξετάσεών μας, των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών εξετάσεών μας στο ψηφιακό αποθετήριο.

Και κάπου εδώ θα φτάσουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα 89,8 ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Μάνος Παπαδάκης. Εγώ να ευχηθώ σε όλους εσάς να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Τρίτης. Θα τα πούμε και πάλι αύριο πρώτα ο Θεός, την ίδια ώρα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε καλά. Γεια χαρά.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα στην τέταρτη μέρα του Αυγούστου με υψηλές θερμοκρασίες, με πολλά ζητήματα, με καυτή επικαιρότητα και βεβαίως με πλούσια ατζέντα εδώ στην Πηξίδα, όπως άλλωστε καθημερινά 7 λεπτά μετά τις 12 στη ζωντανή μετάδοση και βεβαίως στις επαναλήψεις μας που μας ακούτε μέσα στο 24ωρο. Συνεπώς το καλησπέρα, το καλημέρα, το χαίρετε, είναι δόκιμοι χαιρετισμοί.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πράγματα λίγο στην σειρά, αφού πρώτα σας πω ότι και σήμερα την εκπομπή μας υποστηρίζει η Φιλία Ισαριδάκη, η Μαρία Μαυρομάδη και ο Μανώλης Σουσάρης, δημοσιογραφικά. Είναι ο Βαγγέλης Ολίτνας μαζί μας στον ήχο και στα τεχνικά. Η Ζέντα Οικολογού στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος, ενώ και σήμερα την πηξίδα προσφέρει η C-Jets.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά, να δούμε τι γίνεται και τι παίζει ψηλά αυτή την ώρα. Καταρχήν να σας πούμε ότι έχουμε βελτιωμένη εικόνα στις πυρκαγιές τούτη την ώρα και βεβαίως ελπίδα και ευχή να μην έχουμε νέα μέτωπα. Το Ρέθυμνο απολογείται ο 52χρονος υπεύθυνος του ΔΔΕ για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση, αρνείται ο ίδιος τις κατηγορίες. Κοιτάξτε, θα είμαστε όσο πιο πραγματιστές και ρεαλιστές γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι ένας υπάλληλος μπορεί να έχει την ευθύνη για ένα δίκτυο, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι δικό του και δεν σημαίνει ότι ο ίδιος έβαλε τη φωτιά ή ο ίδιος θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο για να μην γίνει η πυρκαγιά. Όμως θέλω να σας πω ότι νομίζω ότι αυτό είναι ένα κυνήγι μαγισσών και τίποτα περισσότερο. Να θυμίσουμε ότι ο 52χρονος εμφανίστηκε αυτοβούλος στη δικαιοσύνη μετά την έκδοση του εντάλματος σύλληψης, αρνείται τις κατηγορίες μέσω του δικηγόρου του.

Έχουμε όμως και ένα μυστήριο το οποίο δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα λύσει η ελληνική αστυνομία, μιας και ένας νεκρός άντρας στο Ρέθυμνο θα έλεγα ότι πλέκει ένα γαϊτανάκι υποθέσεων.

θέμα που επίσης παίζει ψηλά σε πανελλήνιο επίπεδο είναι ο ασυνόδευτος που είχε έρθει στην Αθήνα από τη Λέσβο. Μιλάμε για τον 26χρονο Αφγανό πυγμάχο που σκότωσε τη Βρετανίδα στην Κυψέλη. Έχουμε νέα στοιχεία στο φως για την δολοφονία της 38χρονης Elizabeth Jane Ross. Έχουμε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που καταγράφουν τον 26χρονο να μεταφέρει μια βαλίτσα η οποία περιείχε τη σωρό της άτυχης γυναίκας. Τι να πω, θλίψη, πραγματικά θλίψη, γιατί επιβεβαιώνονται αυτά τα οποία έχουμε πει όλα αυτά τα χρόνια για αυτούς τους ανθρώπους που είναι επιρρεπείς και είναι και αδίστακτοι στο έγκλημα.

Η πολιτική σκηνή και η οικογένειά του αποχαιρετά τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Νότης Μηταράκης είναι στην κηδεία, αλλά και πολλοί άλλοι, όπως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κώστας Οτασούλας, ο πρωθυπουργός και πολλοί πολλοί άλλοι στελέχοι, ιστορικά στελέχοι, φίλοι του Γιάννη Βαρβιτσιώτη από όλους τους πολιτικούς χώρους. Είδαμε τον Απόστολο Κακλαμάνη, είδαμε τον Γιώργο τον Βουλγαράκη, είδαμε τον Προκόπη τον Παυλόπουλο, είδαμε τον Αντώνη τον Σαμαρά, επίσης στην κηδεία, τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο, τον Δήμαρχο των Αθηνών, τον κύριο Δούκα. Είδαμε επίσης την Χριστίνα Κεφαλογιάννη, την Ελίζα Βόζενμπερκ, την Όλγα την Κεφαλογιάννη και βεβαίως πλήθος επιχειρηματιών και ανθρώπων με μια έντονη παρουσία στον χώρο της πολιτικής και όχι μόνο.

Να πούμε δύο κουβέντες για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος εκλέχτηκε για πρώτη φορά βουλευτής το 61 με την ΕΡΕΤ στη Β' Αθήνας, στο ψηφοδέλτιο του Κωνσταντίνου Καραμανλή, του οποίου ήταν στενός συνεργάτης, ενώ η πολιτική του διαδρομή είχε διάρκεια σχεδόν 50 χρόνια. Στις κυβερνήσεις Καραμανλή διατέλεσε υφυπουργός εσωτερικών και εξωτερικών, υπουργός εμπορίου, υπουργός παιδείας, επέστρεψε σε κυβερνητικές θέσεις το 89 ως υπουργός εθνικής άμυνας στην κυβέρνηση συνεργασίας του Τζανί Τζανετάκη και στη συνέχεια ως υπουργός εμπορίου στην οικουμενική κυβέρνηση Ζολότα. Στις κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ανέλαβε ξανά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας καθώς και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Από το 94 στο 97 ήταν αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ενώ έκλεισε την πολιτική του καριέρα ως ευρωβουλευτής την περίοδο 2004-2009.

Ψηλά στην επικαιρότητα επίσης ένας άνθρωπος που νομίζω ότι υπάρχει μια γενική περιραίουσα ατμόσφαιρα άκρος θετική στο πρόσωπό του. Μιλάμε για τον αρχηγό, τον πρώην αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, τον στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο. Η Ελλάδα κέρδισε τις εντυπώσεις στο περιστατικό της επακούμβησης των πολεμικών το 2020, αλλά και στην υβριδική επίθεση στην Εύρο. Ο Πρωθυπουργός είναι ένας ηγέτης που θέλεις να έχεις σε περίοδο κρίσεων, λέει ο ίδιος. Ο επίτιμος ΑΓΕΘΑ υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα εισήλθε στο πρόγραμμα των F-35 στο πλαίσιο της 15 ετούς εξοπλιστικού προγράμματος 21-34 που σχεδιάστηκε επί των ημερών του. Ο ίδιος τονίζει ότι η αποτροπή παραμένει ο πύρινας της εθνικής στρατηγικής, επισημένοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις σε όλο το μέτωπο σε περίπτωση πρόκλησης. Ο κ. Φλόρος χαρακτηρίζει τη συνεργασία του με τον Πρωθυπουργό αποτελεσματική, τονίζοντας την αποφασιστικότητα που επιδέχθηκε για τη διάρκεια των κρίσεων στον Εύρο και το Αιγαίο. Ενώ παράλληλα υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεση αναβάθμιση της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας και την ορθολογική ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων με σύγχρονα κυριαπλικά συστήματα πέρα από τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Όλη η συνέντευξη του Κωνσταντίνου Φλόρου στο πρώτο θέμα.

να σας ευχαριστήσω όλες και όλους που και σήμερα είστε μαζί μας εδώ και που βεβαίως οφείλω ένα διπλό ευχαριστώ στις φίλες και στους φίλους, τους ακροατές και τις ακροάτριες που με τα μηνύματα τους και σήμερα αποδεικνύουν την ουσιαστική αλληλεπίδραση που έχει αυτή εδώ η εκπομπή με το κοινό της, με το ακροατήριο, με τους ακροατές της.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σας οφείλω από χθες μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση, την οποία θα κάνουμε σήμερα, μιας και βλέπω ότι εξακολουθούν και παίζουν ψηλά τα θέματα που σχετίζονται με τις πυρκαγιές. Και προσέξτε, δεν είναι η μετάδοση των ειδήσεων μόνο από τα πύρινα μέτωπα. Βεβαίως είναι και αυτά. Είναι και οι προεκτάσεις που έχουμε, όπως για παράδειγμα το θέμα των ανεμογεννητριών, για τις οποίες υπάρχει μια δαιμονοποίηση, οφείλω να πω. Ανεμογεννήτριες χρειαζόμαστε πολύ περισσότερες από αυτές που έχουμε. Προφανώς σε περιοχές που φυσάει. Το αιωλικό δυναμικό καθορίζει το που μπαίνουν και εκεί αποτελούν την κορυφαία κρίση γης, την απόλυτη προτεραιότητα. Γιατί πρέπει να πούμε ότι κάποια πράγματα πλέον είναι αυτονόητα. Κάποιοι χωροταξικοί σχεδιασμοί και κάποιοι μικρόνες που δεν βλέπουν πέρα από τη μύτη τους νομίζουν πως ο τουρισμός είναι πιο σημαντικός από την ενεργειακή επάρκεια, την ασφάλεια της χώρας και την κατάργηση των ορυκτών καυσίμων. Εδώ θέλω να σας πω ότι το γεγονός πως ο τουρισμός αποτελεί το 50% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της Κρήτης δεν είναι λόγος να προστατευτεί εκείνος μόνος ενάντια στις υπέρτερες ανάγκες της χώρας αλλά και της ανθρωπότητας. Όταν η αντίληψη και το όραμα φτάνουν μόνο μέχρι την άκρη της παλάμης τους, όμως αυτά θα γράφουν στο δημόσιο διάλογο. Και δεν φταίνε οι δημοσιογράφοι που τα διεκτραγωδούν με επιχαίους τίτλους. Νομίζω ότι κάνουμε τη δουλειά μας. Υπάρχει και ένας μεγάλος κλάδος, υπάρχει και ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων που δίνουν το δικαίωμα σε κάποιους να το εκμεταλλεύονται αυτό και να το πουλάνε.

0: Και εδώ πάμε στο διπλανό οικόπεδο. Στο διπλανό οικόπεδο όπου ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν είχαμε περισσότερα καναντέρ, αν είχαμε περισσότερα drones, αν είχαμε περισσότερους πυροσβέστες στη χώρα μας, πάλι θα είχαμε τεράστιες φωτιές και πάλι εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές αυτές. Πάλι θα έπρεπε να κάψουν το δρόμο τους πριν φτάσουν σε σημείο κατάσβεσης. Γιατί? Θα το εξηγήσουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όταν θα επιστρέψουμε από την ανάπαυλα στην οποία οδηγούμαστε, αφού πάρουμε ακόμα μια μουσική ανάσα και αφού σας πούμε ότι και σήμερα την εκπομπή προσφέρει η SeaJets, η οποία σας ταξιδεύει από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες και από εκεί σε 50 προορισμούς σε όλο το Αιγαίο. Άνετα, γρήγορα, οικονομικά, με τον νεότερο και μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων σκαφών παγκοσμίως. Και βεβαίως με μια εξαιρετική προσφορά, όπου αν κλείσετε τα εισιτήρια επιστροφής ταυτόχρονα με τα εισιτήρια της αναχώρησης, τότε κερδίζετε έκπτωση 50% στα εισιτήρια του να γυρίσεις.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλά.

Κυρίες και κύριοι, καθώς επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος, να σας καλωσορίσω όλους εσάς που ανοίγετε τώρα τα ραδιόφωνα του Πολίτικα, την συχνότητα του Πολίτικα στους 89 και 8 ή έρχεστε μέσω διαδικτύου κοντά μας, δηλαδή από το politika.gr. Μας ακούτε στη ζωντανή μετάδοση 12 με 1 αλλά και στις επαναλήψεις μέσα στο 24ωρο και ξέρω ότι είναι αρκετός ο κόσμος που και στις επαναλήψεις πραγματικά νιώθει την ανάγκη να επικοινωνεί μαζί μας και το κάνει ελεύθερα, κάτι που μας δίνει πολύ μεγάλη αξία και χαρά. Θα μου επιτρέψετε να δώσω λίγη βάση παραπάνω στο θέμα που ξεκινήσαμε να παρουσιάζουμε λίγο νωρίτερα και αφορά τις πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές που βεβαίως δεν καίνε μόνο στην Ελλάδα. Θέλω να μου επιτρέψετε επίσης εδώ να πω, πριν βάλω έτσι στην δημόσια αναφορά μας, τα στοιχεία που νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον να μοιραστούμε, να πω ότι πυρκαγιές υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν σε όλες τις χώρες του κόσμου, ακόμα και σε αυτές που διαθέτουν πιο προηγμένα μέσα. Θα θυμίσω ότι οι πυρκαγιές της Αυστραλίας, οι πυρκαγιές της Ηνωμένες Πολιτείες, οι πυρκαγιές ακόμα και πρόσφατα σε χώρες με πολύ πιο προηγμένο τρόπο αντίληψης και αντιμετώπισης, όπως είναι η Γαλλία και η Ισπανία, άφησαν πίσω τους πραγματικά στάχτη και αποκαίδια, αλλά και προβληματισμό. Εκεί θα σταθούμε σήμερα.

Εγώ συνηθίζω να λέω και στο κομμάτι της επικοινωνίας ότι η φωτιά πρέπει να σβήνει πριν ανάψει. Γιατί αν τη σβήσεις μετά που θα ανάψει, όσο γρήγορα και αν το κάνεις αυτό, σου έχει κάνει ζημιά. Θα πούν κάποιοι πώς γίνεται να σβήσει πριν ανάψει. Είναι και αδόκιμος ο λόγος, να το πω έτσι πολύ απλά, που περιγράφει αυτό ακριβώς το οποίο θέλουμε να πούμε. Αλλά θα δείτε και θα ακούσετε και θα καταλάβετε ότι πράγματι μπορεί μια φωτιά να σβήσει πριν καν ανάψει. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, προσπαθήσαμε και συλλέξαμε πάρα πολλά στοιχεία από το ρεπορτάζ που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια και βεβαίως από το ρεπορτάζ που κάνουν όλοι οι συνάδελφοι σε όλα τα μέρη του κόσμου όταν οι περιοχές τις οποίες καλύπτουν πλήττονται από φωνικές πυρκαγιές. Θέλω να μου επιτρέψετε να αναφέρω ότι βεβαίως οι πολίτες αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση έχουν σοβαρό μερίδιο ευθύνης, καθώς κυριολεκτικά θα έλεγα ότι δεν κάνουν όλα όσα θα έπρεπε να κάνουν πριν έρθει η ώρα της φωτιάς. Και το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση, που γνωρίζει τα προβλήματα, αλλά 9 στις 10 περιπτώσεις απλά γκρινιάζει πως δεν έχει πόρους και δυνατότητα να πράξει κάτι πάνω σε αυτό. Η πρακτική και η δική μας εμπειρία, λέει η Βαγγέλη, ότι ακόμα και εκεί που υπάρχουν πόροι, οι επιλογές των αυτοδιοικητικών παραγόντων και αρχόντων είναι να κατευθύνουν αυτούς τους πόρους σε πράγματα πιο μπαμπάτσικα, σε πράγματα που πιάνουν τόπο και εξασφαλίζουν ψηφαλάκια, όπως χαρακτηριστικά το λέω. Παραδείγματος χάρη, οι εορταστικές εκδηλώσεις και οι χορηγίες στα πανηγύρια. Κρατήστε την περίπτωση του πολίτη και το ρόλο του, γιατί πάνω σε αυτό έχω να πω αρκετά πράγματα στη συνέχεια. Αυτό το οποίο αλλιεύσαμε από το ρεπορτάζ και από την έρευνα είναι ότι οι επιστήμονες, οι ειδικοί, οι εμπειρογνώμονες έχουν διατυπώσει εδώ και χρόνια το πώς θα έπρεπε να είναι τα δάση μας. Δάση με βιοποικιλότητα, σε χλωρίδα μεν, αλλά με στρατηγική φύτευση, όπου θα υφίστανται αντιπυρικές ζώνες μεγάλου πλάτους και με δεξαμενές νερού ανά αριθμό στρεμμάτων. Λένε οι ειδικοί, και δεν έχουμε κανένα λόγο να μην τους ακούσουμε, ότι η φύτευση επίσης θα πρέπει να γίνεται κατά σειρά και όχι άναρχα, όπως η ίδια η φύση το έχει ορίσει. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι δεν θα επιτρέπει να δημιουργούνται δάση τόσο πυκνά όσο αυτά που έχει η χώρα μας, όπως την κυριολεξία είναι μισό μέτρο το ένα δέντρο από το άλλο σε απόσταση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

0: Ένα επίσης σημείο
1: το οποίο νομίζω ότι έχουμε αγνοήσει επιδεικτικά είναι οι μονάδες προστασίας δασών και ελέγχων εντός αυτών. Θα πω ότι δυστυχώς πολύ μεγάλες δασικές εκτάσεις παραμένουν ακόμα και σήμερα αφύλακτες. Και δυστυχώς θα πω ότι εντός των δασών, πέρα από παραβάσεις που αφορούν μπάζα, παρανόμα μπαρμπεκιού και κοπές δέντρων, υπάρχει και η λαθροθυρία. Υπάρχει και το οργανωμένο έγκλημα που στείνει φωλιές με όπλα και ναρκωτικά. Οι φύλακες του δάσους επίσης θα πρέπει να γνωρίζουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν και την προστασία του δάσους και συνάμα πώς να καθοδηγήσουν μέσα σε αυτό. Οι παλαιότεροι άνθρωποι, οι παππούδες μας δηλαδή, οι προπαππούδες μας, φαίνεται ότι εκμεταλλευόταν την ρητίνη, τη θύρα και άλλα συναφή αντικείμενα μέσα στο δάσος. Κάποια εξ αυτών ίσως να μην είναι πλέον σύγχρονα και να μην έχουν λόγο ύπαρξης. Όμως, νέες μορφές διαχείρισης όπως ήπιος τουρισμός, οργανωμένα camps, διαβίωσης, επιβίωσης, δασικές στοχοποιημένες καλλιέργειες θα έδιναν λόγο και στόχο επένδυση στο δάσος και βεβαίως θα γινόταν αυστηρότατος έλεγχος αν κάτι ήταν στραβό. Έτσι το Υπουργείο Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Προστασίας του Πολίτη αλλά και το Δασαρχείο, πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, θα είχαν διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης από αυτούς που βλέπουμε μέχρι σήμερα, οι οποίοι κατά ψέματα δεν έχουν αποφέρει αυτό το αποτέλεσμα που θα θέλαμε να έχουν αποφέρει. Είδαμε επίσης και μάλιστα τις τελευταίες μέρες κυκλοφόρησαν αρκετά βίντεο στα social media ότι πολλές πυρκαγιές ξεκίνησαν από υπέργειες γραμμές χαμηλής τάσης και ενέργειας που διασχίζουν εν αέρια το δάσος. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο μερίδιο ως αιτία φωτιάς από τις υπόδομές αυτές. Πάλι ευθύνη έχει εδώ το Υπουργείο και η κεντρική κυβέρνηση, καθώς επίσης και οι αρμόδιες και εμπλεκόμενες ΔΕΚΟ με το θέμα.

λίγο πριν ολοκληρώσουμε αυτή την αναφορά που θεωρώ ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική για να τη μοιραστούμε σήμερα μαζί, θέλω να πω ότι κατά την προσωπική μας άποψη τα δάση ναι μεν πρέπει να είναι προσβάσιμα σε όλους, όχι ανεξέλεγκτα όμως. Κάθε είσοδο στο δάσος θα πρέπει να ελέγχεται από τους φύλακες και να τηρεί αυστηρότατους κανόνες με ποινή διοικητικού προστίμου, καθώς και φυλάκισης αν υπάρξει παράβαση.

Όμως και εμείς έχουμε πολύ σημαντικές ευθύνες και θέλω εδώ να πω και να αναπτύξω το θέμα που σχετίζεται επί της ουσίας με την σειρά από ελαφρές ποινές που βλέπουμε όταν συλλαμβάνονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν βάλει φωτιά ή όταν βρίσκονται στα χέρια των διοκτικών αρχών άνθρωποι οι οποίοι με τη στάση, τους χειρισμούς, τις επιλογές και τη συμπεριφορά τους μπορεί να γίνουν πολύ επικίνδυνοι όταν, ας πούμε, για παράδειγμα αποφασίζουν μέσα στην αντιπυρική περίοδο, σε μια μέρα που έχει ισχυρούς ανέμους, να κάψουν ξύλα, να κάνουν εργασίες μέσα σε μια περιοχή όπου έχει πάρα πολύ καύσιμη ύλη ή ακόμα και οδηγώντας μέσα σε μια τέτοια περιοχή να πετούν ανεξέλεγκτα τσιγάρα, όπως το αναδείξαμε και το παρουσιάσαμε και πρόσφατα.

Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, βεβαίως η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Βεβαίως η ξηρασία, τα ποτάμια τα οποία στερεύουν, οι λιγότερες βροχές δημιουργούν, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, ένα εκρηκτικό μείγμα. Ένα εύκολο μείγμα για να πάρει φωτιά και βεβαίως από εκεί να μπούμε στη διαδικασία της μάχης για να διθαρχισεύσουμε μια πυρκαγιά η οποία κατά ψέματα πολλές φορές με σύμμαχο τον καιρό δεν είναι εύκολο να τη θασευτεί.

Και βέβαια, επειδή μπαίνει πάρα πάρα πολύ συχνά, να ελπίσουμε η γραμμή των Καναντέρ, η παραγωγή δηλαδή αυτών των αεροσκαφών, να επιστρέψει σύντομα σε μια τέτοια κατάσταση και ικανότητα, ώστε να παραδώσει ακόμα περισσότερα αεροπλάνα και ακόμα πιο σύγχρονα αεροπλάνα από αυτά που πετάνε σήμερα και συμβάλλουν μαζί με τα λοιπά εναέρια μέσα στην κατάσβεση των πυρκαγιών.

Αυτός είναι ο μοναδικός Leonard Cohen. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους φίλους και τις φίλες για τα σχόλια και για το playlist σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε λίγο παραπάνω χρόνο να έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε λίγο περισσότερο μουσική. Δεν το κάνουμε συχνά. Όμως νομίζω ότι μέσα στον Αύγουστο, για πολλούς και διάφορους λόγους, αυτό θα το επιβεβαιώσουμε και θα το κυνηγήσουμε κιόλας. Γιατί νομίζω ότι χρειάζεται, η Πηξίδα είναι μια εκπομπή που επενδύει στο λόγο, στο μονόλογο τις περισσότερες φορές, η αλήθεια είναι, αλλά επενδύει και στις μουσικές που ακούγεται, που ακούγονται διαχρονικά. Έχει το δικό της το playlist και βέβαια το First We Take Manhattan του Leonard Cohen που ακούσαμε τώρα είναι ένα από τα σταθερά αγαπημένα μας διαχρονικά κομμάτια που επιλέγουμε να ακούμε, έστω όχι συχνά, γιατί έχουμε μια μεγάλη γκάμα και όταν καθημερινά προβάλλεις ένα ή δύο τραγούδια, τότε καταλαβαίνεις ότι η λίστα αυτή παραμένει μεγάλη.

0: Λοιπόν, θα κλείσω, γιατί 5 μήνες παραμένει άφαντος ο Μοντζάμπα Χαμενεΐ. Υπάρχουν 3 σενάρια για την τύχη του. Κάποιοι τον έχουν ονομάσει πλέον ως χάρτινο ηγέτη στο Ιράν. Και βεβαίως η μάχη για την εξουσία στην Ταχεράνη παραμένει ζωντανή. Thank you for those items you just sent me. The monkey. Να πω ότι βεβαίως ο ίδιος παραμένει εξαφανισμένος, γιατί φοβάται για την ίδια του τη ζωή. Every night, now I'm ready. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θέλω να ευχαριστήσω όμως θερμά και την C-Jets που και σήμερα ήταν μαζί μας. Τη C-Jets που μας ταξιδεύει και σας ταξιδεύει καθημερινά σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο, με το μεγαλύτερο στόλο παγκοσμίως ταχύπλων σκαφών. Και βεβαίως δίνοντας τη δυνατότητα να συνδυάσετε αυτό το οποίο λέγεται ελληνικό καλοκαίρι με οικονομία, άνεση, ασφάλεια και βεβαίως με την δυνατότητα πολλών διαφορετικών επιλογών. Τώρα η C-Jet σας ταξιδεύει καθημερινά από το λιμάνι του Ηρακλείου για Σαντορίνη, μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά, για το λιμάνι της Νάξου σε 3,5 σε 3 ώρες, σε 3 και 35 για την Πάρο, και από εκεί και πέρα όλα είναι γύρω. Σύρος, Τίνος, Μύκονος και τελικό λιμάνι ο Πειραιάς.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, εδώ σας αποχαιρετήσουμε, αύριο πάλι μαζί, να προσέχετε σε οτιδήποτε και αν κάνετε, και βεβαίως πολλές ευχαριστίες σε εκείνους τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν στον κόπο και σήμερα και επικοινώνησαν μαζί μας. Γεια σας!

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη 4 Αυγούστου. Συντονισμένοι εδώ στα ραδιοφωνία του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας.

πέμπτη μέρα σήμερα στην Αττικοβιωτία και για το μόνο που μπορούμε να μιλάμε είναι για βελτίωση της εικόνας, διότι οι φωτιές μένονται. Το πιο ενεργό σημείο σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία είναι στην περιοχή Ψάθα. Και πλέον το στοίχημα που βάζει η πυροσβεστική υπηρεσία είναι να αποτρέψει τις μεγάλες αναζωπυρώσεις. Θλιβερός απολογισμός μόνο από αυτή την πυρκαγιά, μόνο στην Αττικοβιωτία, 135.000 στρέμματα. Παρακολουθώ και τον φιλοκυβερνητικό τύπο, ιδιαίτερα τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, που τέλος πάντων δεν είναι τόσο κριτικά, ας μην πούμε φιλοκυβερνητικά, δεν είναι τόσο κριτικά απέναντι στην κυβέρνηση, έχουν εφεύρει νέες ορολογίες. Παρακολουθείς τώρα το ρεπορτάζ και διαβάζεις από κάτω, 135.000 στρέμματα επηρεάστηκαν από τη φωτιά στην Αττικοβιωτία. Είναι ο νέος όρος, δηλαδή αντί να πούνε κάηκαν, αποτεφρώθηκαν, έγιναν στάχτη, επηρεάστηκαν. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο επηρεάστηκαν. Ξέρω εγώ, γιατί ήταν υψηλές θερμοκρασίες. Επηρεάστηκαν γιατί πολλά ζουζούνια έκαναν επίθεση στο δάσος, ας πούμε. Έτσι μπορεί να επηρεαστεί ένα δάσος. Οι μελιτάκι βγήκαν, ρε παιδί μου, και έπληξαν το δάσος. Θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί διάφορα πράγματα πώς μπορεί να επηρεαστεί ένα δάσος. Δεν θα μπορεί να σκεφτεί ότι εννοούν ότι κάηκε η μισή Αττικοβιωτία. Όχι. Γιατί αν το σκεφτόταν αυτό, θα πρέπει να διαβάσουν 135.000 στρέμματα κάηκαν. Δεν διαβάζουν αυτό. Διαβάζουν ότι επηρεάστηκαν. Είναι η νέα προσέγγιση επικοινωνίας.

Θυμήθηκα τώρα με τους Μελιτάκους, τα σκαθάρια με τους Φοίνικες που έχουν προσβάλει κατά καιρούς τους Φοίνικες εδώ στην Κρήτη, με αποτέλεσμα αυτή να ξέρουν. Ναι, επηρεάζονται οι Φοίνικες από τα σκαθάρια. Άλλο είναι όμως καίγεται ο Φοίνικας και άλλο επηρεάζεται από ένα σκαθάρι. Στην προκειμένη βέβαια περίπτωση έχουμε σκαθάρια που έχουν κάψει τα δάση. Άλλο είδους καθαρία.

Κάπως έτσι, παρά το γεγονός ότι είναι αισθητά βελτιωμένη η κατάσταση, εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά εύθραστη σε ό,τι αφορά τη μεγάλη πυρκαγιά. Και γι' αυτό εξακολουθούν και επιχειρούν πάνω από 500 πυροσβέστες, περισσότερα από 140 οχήματα, σχεδόν 30 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 30 εναέρια μέσα. Από εδώ και πέρα βέβαια, δηλαδή κατά τη διάρκεια της ημέρας, από τώρα το μεσημέρι και μετά, είναι η πιο επικίνδυνη ζώνη, και αυτό γιατί, όπως εξηγούν και έμπειρα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, από το μεσημέρι και μετά είναι κρίσιμο το χρονικό διάστημα, διότι η άνοδος της θερμοκρασίας και η απότομη πτώση της υγρασίας δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για απότομες βίες αναζωπηρώσεις.

Είχαμε και ένα απίστευτο περιστατικό στην Ψάθα με αστυνομικούς να προχωρούν στη σύλληψη του αδελφού αντιδημάρχου της περιοχής, διότι ο άνδρας, ο αδελφός του αντιδημάρχου δηλαδή, παραβίασε τη σήμανση και έσπασε τον μπλόκο σε δρόμο που είχε αποκλειστεί ως τόπος δυστυχήματος μετά την μοιραία κατάληξη του ελικοπτέρου που κατέπεσε από την εναέρια σύγκρουση κατά τη διάρκεια της πυρόσβεσης. Και έτσι ο συλληφθής προηγουμένως είχε προσκρούσει με το όχημά του πάνω στα συντρίμια του ελικοπτέρου και έτσι κινητοποιήθηκε και η διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών για να διαπιστωθεί αν αλλοιώθηκαν στοιχεία από το χώρο της έρευνας. Στην Κρήτη είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Έχουμε διαφύγει και τον κίνδυνο καθώς δεν είμαστε σήμερα στην κατηγορία 4, στην οποία η πολιτική προστασία έχει θέσει την Αττική, την Εύβοια, τη Χίο και τα Ψαρά.

από την ελληνική αστυνομία για τη φωτιά στη Βιωτία ο διοκτήτης της εταιρείας Αιωλικής Σπιθάρη. Κατηγορείται για κατασκευαστικές αστοχίες στο αιωλικό πάρκο, οι οποίες προκάλεσαν την γιγαντιαία πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Θυμίζω ότι έχει συλληφθεί δήμαρχος, διότι ως εργολάβος, με τη ιδιότητα του εργολάβου, ο δήμαρχος είχε πάρει το έργο για το συγκεκριμένο αιωλικό πάρκο, προκειμένου να ολοκληρώσει την επίγεια γραμμή ηλεκτροδότησης, τη σύνδεση δηλαδή του αιωλικού πάρκου με το δίκτυο του ΔΔΕ.

Αιωλική Πιθάρη, η εταιρεία, είναι μια εταιρεία παραγωγής πράσινης ενέργειας που διαχειρίζεται αιωλικά πάρκα και συνδέεται με τον όμιλο Interphoton και δραστηριοποιείται κυρίως σε περιοχές όπως στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική.

Τι να πει τώρα αυτός ο επιχειρηματίας και όσοι τέλος πάντων εμπλέκονται στην εκδήλωση της πυρκαγιάς, στους πυρόπληκτους, που αποζημιώνονται λέει με 6.000 ευρώ για οικοσκευή, και άντε και τα πήραν, να μας πούν που θα βάλουν την οικοσκευή. Γιατί σπίτια δεν έχουν.

Κάπως έτσι, συνοψίζοντας, η τραγωδία στο Ρέθυμνο. Ο άδικος χαμός των πιλότων και η τεράστια οικολογική καταστροφή πυρκαγιά στη Βιωτία οφείλονται στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και έρχονται να προσθεθούν σε μια σειρά πυρκαγιών των τελευταίων ετών. Όταν οι πυροσβεστικές αρχές αποδίδουν σχεδόν μία στις τρεις πυρκαγιές, σχεδόν μία στις τρεις ενάρξεις πυρκαγιών στον ΔΔΕ, το αφήγημα περί κλιματικής αλλαγής αντιλαμβάνεστε ότι είναι σαφρό.

Οι τραγωδίες λοιπόν σε Ρέθυμνο και Ψάθα συμπυκνώνουν με τον πιο οδυνηρό τρόπο την εγκληματική ευθύνη των δικτύων μεταφοράς και διανομής ρεύματος, την απαξίωση της δασοπροστασίας και την παράδοση των δημόσιων εκτάσεων εν μέρη στα ενεργειακά λόμπι.

από την καταστροφή της Πάρνηθας το 2007 έως και το Βαρνάβα το 24, μέχρι και τις συνεχείς αιστείες στην Ήπεθρο όλης της χώρας και την τεράστια πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό, ο παλαιωμένος εξοπλισμός, τα καλώδια μέσα σε δασικές εκτάσεις, η ελλειπή συντήρηση, η αδυναμία του απαρχαιωμένου δικτύου να εξυπηρετήσει την αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ και φυσικά η διαχρονική ατιμωρησία των υπευθύνων για παλαιότερες πυρκαγιές αποδεικνύονται διαρκείς ορολογιακές βόμβες.

Και για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί κάναμε και αναφορά χθες. Δεν είναι μύθος ότι η κλιματική κρίση βάζει φωτιά σε όλο τον πλανήτη, εντός εισαγωγικών. Και το λέμε αυτό γιατί η ξηρασία, τα κύματα καύσωνα, οι απότομες αυξομοιώσεις της θερμοκρασίας, η καταπώνηση γενικότερα των οικοσυστημάτων διαμορφώνουν ένα εξαιρετικά έφλεκτο περιβάλλον. Όχι μόνο στη Μεσόγειο, που περιμένει κανείς να συμβεί πιο εύκολα, αλλά ακόμη και σε βορειότερες περιοχές, μέχρι και τα πολύ βόρεια της Ευρώπης. Όμως, την ίδια ώρα, η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρεώνεται περισσότερο από αυτά που τις αναλογούν. Ευθύνεται λοιπόν για τη δημιουργία συνθήκων που διευκολύνουν την εξάπλωση, δεν ευθύνεται για την έναρξη των πυρκαγιών.

Και έτσι φυσικά και αυτή τη φορά γεννιούνται σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την πρόληψη για την προστασία, αλλά και το σχεδιασμό καταστολής. Και γνωρίζοντας τον αυξημένο κίνδυνο λόγω του δικτύου του ΔΔΕ, η κυβέρνηση οφείλει να δώσει σαφείς απαντήσεις. Ποια μέτρα, για παράδειγμα, έχει λάβει για την προστασία των δασικών εκτάσεων και την πρόληψη από πυρκαγιές? Ποιες υποχρεώσεις έχει επιβάλει στους ιδιοκτήτες δικτύων για την πρόληψη πυρκαγιών?

Γιατί αν είναι υπόλογοι στελέχοι και εργαζόμενοι του ΔΔΕ και του ΑΔΜΙΕ, υπόλογοι και υπεύθυνοι, πρέπει να είναι και η πολιτική ηγεσία που όφιλε να έχει θέσει το πλαίσιο. Γιατί είναι δυνατόν να στείνονται έργα ΑΠΕ και να δίνονται άδειες για να απλώνονται τα καλώδια τους μέσα σε δασικές εκτάσεις? Δεν είναι αυτονόητο ότι κάποια στιγμή, ό,τι μέτρα και να ληφθούν, μπορεί να συμβεί το απρόβλεπτο, μπορεί να συμβεί το ατύχημα. Ακόμη και σε χώρες που, τέλος πάντων, δεν φημίζονται για την εξέλιξή τους. Συγκριτικά με άλλες χώρες, με εμάς, σίγουρα φημίζονται. Η Ρουμανία, για παράδειγμα. Στη Ρουμανία, κανένα έργο δεν επιτρέπεται να στρώσει επίγεια τα καλώδια. Όλα είναι είτε ψηλά στον αέρα, είτε υπόγεια στην άκρη του δρόμου. Πάμε στο κομμάτι της αποκατάστασης. Λέει η κυβέρνηση ότι θα αποζημιωθούν έως 100% για σπίτια που κάηκαν. Μάλιστα. Εγώ τώρα, μακάρι να διαψευστούμε εκτρά. Και το λέμε με κάθε ειλικρίνεια και με πολύ μεγάλη χαρά. Θα ανακαλύψουμε ότι διαψευστήκαμε. Αλλά σήμερα που μιλάμε, υπάρχει κάποιος ενήλικος και ανήλικος, δηλαδή και μικρότερος ηλικία, που μπορεί να πιστέψει πως το κράτος θα αποζημιώσει στο 100% τα καμένα σπίτια? Πάμε να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, για να αντιληφθούμε τώρα τι ωραίο να το διαβάζουμε σε τίτλους, ανακοινώσεις, αλλά πάμε στο διατάφτα. Δηλαδή, αν κάποιος έχει ένα σπίτι 120 τετραγωνικών, το οποίο κάηκε, και πρέπει να γκρεμίσει το καμένο και να χτίσει ένα νέο σπίτι πάνω στο καμένο, δεν υπάρχει κάτι. Έβλεπα το σπίτι του ηθοποιού, του γνωστού ηθοποιού, το λέω για τα πρόσωπα έτσι που νομίζω πλέον ελάχιστο από όσοι παρακολουθούν την επικαιρότητα δεν διαπίστωσε τι ζημιές έχει υποστεί η κατοικία του στο Πόρτο Γερμενό. Καταστράφηκε ολοσχερός, αυτό δεν σηκώνει κάποια επισκευή. Μπουλντόζα, ισοπαίδωση, ρίχτο ηλία και αν. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, πιστεύει κανείς, το βλέπει στο σπίτι, είδαμε και κάποιες φωτογραφίες όταν το σπίτι ήταν στα καλά του. Δεν θα το σπίτι στο Πόρτο Γερμενό κιόλας, κοστίζει των 100-120 τετραγωνικών, κοστίζει 150-200-250 χιλιάρικα. Λέω τώρα, μπακαλίσκολο αυτό που λέω, αλλά πάνω κάτω εκεί, grosso modo, εκεί είναι οι τιμές. Ίσως λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο. Πιστεύει κανείς πως το κράτος θα του δώσει τα 250 χιλιάρικα? Ειλικρινά δηλαδή, αν το πιστεύουμε αυτό, θα πρέπει να εξεγερθούν όλοι όσοι έχουν καεί τα σπίτια τους, στο παρελθόν εννοούμε, και δεν πήραν 250 χιλιάρικα στα 100 τετραγωνικά. Τόσο απλά.

Με αφορμή τώρα το πώς ξεκίνησε η φωτιά στην Αττικοβιωτία και την εμπλοκή εκεί της ιδιωτικής μονάδας του Ελικού Πάρκου, έγινε μία έρευνα πώς φτάσαμε στο να αδειοδοτηθεί η συγκεκριμένη επένδυση.

Το σκεπτικό λοιπόν της απόρριψης της προσφυγής ΟΣΤΕ του Δήμου Θηβαίων το 2012 ενάντια στα Αιωλικά, που άνοιξε την Κερκόπορτα και τον Ασκό του Αιώλου για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, ακόμη και σε καμένες και χαρακτηρισμένες αναδοσωτές εκτάσεις, έχει τη θετική ψήφο της πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, της κυρίας Κατερίνας Σακελαροπούλου, η οποία ψήφισε υπέρ των ανεμογεννητριών μαζί τότε με τον Προεδρεύον και κατόπινό πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τον κύριο Μενουδάκο. Και 26 ακόμη, η αλήθεια είναι, μεγάλη πλειοψηφία, μελών δικαστών του ΣΤΕ. Είχαμε μειοψηφίσει τότε 9 δικαστές, οι οποίοι διαφώνησαν. Αυτοί οι δικαστές, λοιπόν, οι 9, είπαν ότι η πλειοψηφία, δηλαδή 26, ανάμεσά τους, κυρία Σαγκελαροπούλου, κ. Μενουδάκο κτλ. Οι 26, λοιπόν, προέβησαν σε ανεπίτρεπτη, αυτό ισχυρίστηκαν οι 9 για τους συναδέλφους τους, ανεπίτρεπτη αναθεώρηση του συντάγματος. Δηλαδή, κοινώς, προέβησαν σε πραξικόπημα, διότι καταλήθηκε η αρχή της διάκρισης των εξουσιών.

Αυτά για να ξέρουμε ακριβώς πώς, τέλος πάντων, τα δάση μας έχουν δώσει σιγά σιγά χώρο σε βιομηχανικές ζώνες, γιατί περί αυτού πρόκειται. Για παραγωγή ρεύματος συζητάμε. Πιο φιλικό, ναι. Πιο φτηνό, ναι. Με λιγότερη επιβάρηση για το περιβάλλον από την εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Όχι λιγότερη επιβάρηση για το περιβάλλον από το να καεί και να εκπέμψει διοξίδιο του άνθρακα. το περιβάλλον, έτσι, από την καύσιμη ύλη. Λοιπόν, φιλικότερο, ναι. Δεν πάβει όμως να δημιουργούνται ζώνες μέσα σε δασικές ή λιγότερο δασικές εκτάσεις, αγροτικές καλλιέργειες, μια βόλτα στο νομό Ηρακλείου προς τη Μεσαρά το επιβεβαιώνει, όπου έχουν αναπτυχθεί επί της ουσίας βιομηχανικές ζώνες. Διότι μιλάμε για παραγωγή ρεύματος, μιλάμε για εγκαταστάσεις πολύ ξένες και πολύ μακριά από το περιβάλλον, από το δάσος, από τις καλλιέργειες.

Να πούμε ότι σήμερα φέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής. Ο 52χρονος στέλεχος του ΔΔΕΡ Εθιμνού, ο οποίος αντιμετωπίζει κακουργηματική κατηγορία για εμπεσμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως. Με αφορμή την πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, που είχε ως αποτέλεσμα την τραγωδία με τους δύο πυροσβέστες. Ο 52χρονος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του δικτύου στο Ρέθυμνο, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, όπως απαγόρευσε εξόδου από τη χώρα και τις εμφάνισης κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα με την ταυτόχρονη καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 5.000 ευρώ. Ο ίδιος ισχυρίζεται δια του πλήρη εξουσίου δικηγόρου του ότι είναι απόλυτα και ήταν απόλυτα συνεπής στα υπηρεσιακά του καθήκοντα και προσκόμισε και σωρία αποδεικτικών στοιχείων από τα οποία προκύπτει η επιμέλειά του ως υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης δικτύου.

Στον απολογισμό που συνεχίζεται στις πληγείς περιοχές στο Ρέθυμνο, καταγράφεται από τους γεωτεχνικούς μια ζημιά στις αγροτικές καλλιέργειες που ξεπερνά το 55%.

Έτσι αύριο ξεκινούν πλήρη καταγραφή των νεκρών ζώων στις πυρόπληκτες περιοχές του Ρεθυμνού με τρεις εκτινιάτρους του δημοσίου, ώστε οι πληγέντες κτηνοτρόφοι να έχουν το συντομότερο δυνατότητα της αποζημίωσης μετά την καταστροφή που βίωσαν. Και σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών του Δημοσίου, θα ζητηθεί 100% αποζημίωση των πυρόπληκτων με άμεσες προκαταβολές. Από την πρώτη αυτοψία πάντως που έγινε σε ό,τι αφορά το φοινικό δάσος της Πρέβελης, δεν είναι τα πράγματα τόσο ανησυχητικά, σύμφωνα πάντα με τους γεωτεχνικούς. Έχει υποστεί, έχει επηρεαστεί, πώς μας συνηθίζουν κάποια μέσα ενημέρωση, έχει επηρεαστεί το φοινικό δάσος, δηλαδή έχουν καεί κάποιοι φοίνικες. Ωστόσο, δεν είναι η έκταση τόσο μεγάλη, τουλάχιστον αυτή που έζησε το φοινικό δάσος το 2010. Πάμε, διακόπη, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά τη μουσική ανάσα και τη διαφημίση και διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 10-15 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Και από τις πραγματικές φωτιές, τις φωτιές που δυστυχώς έχουν οδηγήσει σε πολλαπλές τραγωδίες και με τις απώλειες ανθρώπων, αλλά και με την απώλεια περιουσιών και καλλιεργειών, πάμε στις άλλες φωτιές που έχει ανάψει το μεταναστευτικό και κυρίως ο σχεδιασμός του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη δημιουργία δομής μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων. Έτσι, η υπόθεση της σχεδιαζόμενης δομής στις πρώην εγκαταστάσεις της Κουλούδης στους Αθανάτους μπαίνει σε μια νέα και ιδιαίτερα κρίσιμη φάση. Εν αναμονή της δημοσίευσης του ΦΕΚ για την οριοθέτηση ρέματος, η οποία οριοθέτηση ήταν μια λαϊκή απέτηση των κατοίκων, δεν ξέρω και εγώ πόσες δεκαετίες, προκειμένου να απεγκλωβιστεί η περιοχή και να μπει μια τάξη. Και φαίνεται ότι αυτό προχωρά πλέον με ερυπή οφθαλμού, μόνο και μόνο για τα μάτια της δομής. Αυτό έχει προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερες αντιδράσεις από τους κατοίκους, που βλέπουν ότι μια λαϊκή απέτηση, η οποία δεν ικανοποιούνταν επί σειρά ετών, τώρα μέσα σε λίγες ημέρες αποτελεί ένα καθαρά διαδικαστικό ζήτημα που επιλύεται μόνο και μόνο γιατί η κυβέρνηση, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, έχει επιλέξει τη συγκεκριμένη περιοχή για τη δημιουργία δομής μεταναστών. Και προκειμένου να είναι η δομή νόμιμη, να καταστεί νόμιμη, δημιουργούν το πλαίσιο για να καταστεί η δομή νόμιμη, αδιαφορώντας βέβαια για το πλαίσιο που υπήρχε εδώ και 30-40 χρόνια. Οι κάτοικοι δηλώνουν αποφασισμένοι να εξαντλήσουν κάθε νομικό μέσο, ενώ προαναγγέλλονται ασφαλιστικά μέτρα και νέες δικαστικές προσφυγές. Για όλες αυτές τις εξελίξεις, έχουμε σήμερα την δικηγόρο των κατοίκων και φορέων της περιοχής, την κυρία Καλλέργη. Καλησπέρα, κυρία Καλλέργη.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Για πείτε μας πού βρίσκεται μάλλον ο σχεδιασμός αυτή τη στιγμή.
1: Λοιπόν, πραγματικά θα επικυρώσουμε και εμείς το γεγονός ότι χθες πληροφορηθήκαμε από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ότι ψηφίστηκε, εκδόθηκε η υπουργική απόφαση σχετικά με την οριοθέτηση ενός ρέματος που παρέμενε χωρίς οριοθέτηση από το 1984. Σχεδόν 42 χρόνια, τότε μάλλον είχε σημειωθεί και μια πλημμύρα στην οποία καταστράφηκαν περιουσίες. Παρ' όλα αυτά μέχρι τώρα δεν είχε γίνει κάποια ανάλογη κίνηση και πραγματικά εν μία νυχτή παρατηρούμε ότι το πρόβλημα επιλύθηκε, καθώς είναι απαραίτητη προπαρασκευαστική ενέργεια προκειμένου να δοθεί έγκριση από την Πολεοδομή Ηρακλείου αλλαγής χρήσης του συγκεκριμένου κτηρίου, το οποίο λειτουργούσε ως τυποποιητήριο ελαιολάδου για να μπορέσει να φιλοξενηθεί εκεί η δομή. Επομένως, είμαστε εν αναμονή, όπως είπατε και εσείς, του ΦΕΚ, για να μπορούμε να ελέγξουμε καταρχάς και τις παραμέτρους της νομιμότητας λήψης μιας τέτοιας υπουργικής απόφασης και σε δεύτερη φάση να δούμε αν θα μπορέσουμε να στραφούμε και κατά το συγκεκριμένο ΦΕΚ, αλλά και του ΦΕΚ που θα επακολουθήσει
0: θα
1: αφορά την κατασκευή της δομής.
0: Ερώτηση. Φαντάζομαι ότι υπήρχε μια επιχειρηματολογία όλα αυτά τα χρόνια για ποιο λόγο δεν προχωράει η οριοθέτηση του ρέματος. Τελικά νομικά εννοώ και τεχνικά ήταν τόσο εύκολο να οριοθετηθεί το ρέμα, ή είναι μια fast track διαδικασία που και αυτή, μάλλον καθεαυτή αυτή η διαδικασία ενδεχομένως να έχει ζητήματα νομιμότητας.
1: Εμείς ερμηνεύουμε έτσι, όπως το λέτε, ότι είναι μια fast track διαδικασία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γι' αυτό και είμαστε επιφυλακτικοί όσον αφορά τα ζητήματα νομιμότητας τα οποία μπορεί να ανακύψουν. Αυτό θα το δούμε από την εντελεχή εξέταση αυτής της υπουργικής απόφασης όταν καθαρογραφεί και δημοσιευθεί. Και από εκεί και πέρα θα κρίνουμε με ποια κριτήρια λύθηκε και υπό ποιες συνθήκες.
0: Άρα το ΦΕΚ, όποτε δημοσιευθεί για την οριοθέτηση του ρέματος, μπορεί να προσληθεί νομικά, σωστά?
1: Ναι, βέβαια. Εφόσον υπάρχει από τη μεριά μας ένα νομο συμφέρον, το οποίο θα αναγνωριστεί και επιδιώκουμε να επικυρωθεί από τα αρμόδια δικαστήρια, ναι, μπορεί. Είναι μια εκτελεστή πράξη στη διοίκηση.
0: Ποιες, κατά την άποψή σας, είναι οι βασικές νομικές παραβάσεις που θεωρείτε ότι έχουν γίνει μέχρι σήμερα στην υπόθεση της δομής?
1: είναι αυτές που οι κάτοικοι έχουν καταγράψει πολλάκις και έχουν δημοσιοποιήσει τόσο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά όσο και στο ίδιο το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με δελτία τύπου, με καταγγελία, με διάφορες αναφορές προφορικές και γραπτές, αλλά και σε άλλες υπηρεσίες όπως γνωρίζετε και εσείς, όπως είναι η Πολυοδομία Ηρακλείου, όπως είναι το Δασαρχείο, αφορούν όλα αυτά που έχουμε αναφερθεί και την πρώτη φορά στην εκπομπή σας. Το ένα το βασικό ήταν η μη οριοθέτηση του ρέματος, που όπως φαίνεται η κυβέρνηση επέλυσε το πρόβλημα. Το δεύτερο είναι η έλλειψη συγκοινωνιακής σύνδεσης. Δεν υπάρχει συγκοινωνιακή σύνδεση με το συγκεκριμένο κτίριο. Είναι μέσα σε δάσος, σε χαρακτηρισμένη δασική περιοχή, το οποίο δεν έχουμε ξεκάθαρη απάντηση και από το Δασαρχείο αν αυτό επιτρέπεται, διότι συνταγματικά δεν επιτρέπεται. Είναι το θέμα των παραβάσεων των εσωτερικών. Μέχρι τώρα είδαμε ότι έχουν γίνει κάποιες κατεβαφίσεις τμήματων του κτηρίου, τα οποία προφανώς άνηκαν στην κατηγορία 5, εκείνων δηλαδή που δεν δύναται πλέον να νομιμοποιηθούν. Επομένως, πέρα από τα περιβαλλοντικά ζητήματα, υπάρχει και το ζήτημα της ασφαλούς εσωτερικής διαμόρφωσης, το ζήτημα της πυρασφάλειας που έχουμε ξαναθίξει τόσο για τους ανθρώπους που πρόκειται να φιλοξενηθούν, αλλά όσο και για τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι. Γι' αυτό και θα μου επιτρέψετε να ξανατονίσω το αίτημα των κατοίκων, το οποίο πλέον είναι ακόμα σε εκκρεμότητα για τη σύσταση κοινής τεχνικής επιτροπής, στο να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι, να το πούμε απλά, να μην παραμένουν θεατές σε ένα έργο που τους αφορά. Γιατί αυτό συμβαίνει μέχρι τώρα. Παρά το ότι έχουν ζητήσει την ενεργό συμμετοχή τους και την άμεση πληροφόρησή τους για την οποιαδήποτε εξέλιξη γίνεται και αφορά την περιοχή.
0: Κύριε Καλλιρή, σκοπεύετε, εξετάζετε το ενδεχόμενο να καταθέσετε ασφαλιστικά μέτρα πριν ξεκινήσουν καν οι εργασίες ή θα περιμένετε την έκδοση των τελικών διοικητικών πράξεων?
1: Αυτό που περιμένουμε τώρα είναι να δημοσιευθεί το ΦΕΚ σχετικά με την οριοθέτηση, να εξετάσουμε τις νομικές παραμέτρους κάτω από τις οποίες λήφθη αυτή η απόφαση και ναι, προφανώς αν διαπιστωθούν από τη μεριά μας παρατυπίες, οι κάτοικοι είναι έτοιμοι να προχωρήσουν και σε ξεχωριστά ασφαλιστικά μέτρα και σε ξεχωριστή προσφυγή εναντίον της συγκεκριμένης διοικητικής πράξης.
0: Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι πρόκειται για μια αναγκαία υποδομή λόγω της αυξημένης μεταναστευτικής κρίσης που μοιραία χτυπάει την Κρήτη. Άρα επικαλείται εθνικούς λόγους. Και εγώ θα αναρωτήσω αν αυτό το επιχείρημα νομικά είναι αρκετό.
1: Οι κάτοικοι, για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν αμφισβητούν αυτό το είδος το επιχείρημα. Ούτε αμφισβητούν την πρόθεση της κυβέρνησης να φιλοξενήσει, να δημιουργήσει μάλλον μια ανάλογη δομή μεταναστών, ούτε και προφανώς την προϋπάρξη ευρωπαϊκή οδηγία ως προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό που αμφισβητούν είναι η αδιαλαξία της κυβέρνησης και η αδικαιολόγητη αιμονή να δημιουργηθεί μια συγκεκριμένη δομή στο συγκεκριμένο κτίριο, το οποίο δεν έχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Γι' αυτό και ζητούν για άλλη μια φορά συνάντηση εκ του σύνεγγυς με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου και χωρίς οι κάτοικοι να είναι υποχρεωμένοι έχουν προχωρήσει στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων, εναλλακτικών τοποθεσιών, εκτάσεων δημόσιων που ανήκουν είτε στην ιδιοκτησία του Δήμου είτε στις περιφέρειες Ηρακλείου, οι οποίες θα πληρούν τις απαραίτητες νομικές προϋποθέσεις ώστε να φιλοξενηθεί με ασφάλεια η δομή.
0: Συνηθίζεται να λέγεται ότι καμιά μάχη δεν είναι χαμένη πριν αυτή δοθεί. Ωστόσο, οφείλω να ρωτήσω το εξής. Με το δεδομένο ότι πλέον η κυβέρνηση δεν είναι πλέον στη φάση της συζήτησης, το έχει προσπεράσει όλο αυτό. Θεωρεί ότι έχει κλείσει. Και όχι απλά δεν είναι στη φάση της συζήτησης, αλλά λαμβάνει πλέον και διοικητικές αποφάσεις. Συντονίζει τα πράγματα προς αυτή την πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση, δηλαδή της δημιουργίας δομής μεταναστών στους αθανάτους. Αναρωτιέμαι αν το κλίμα που εισπράτεται, ενώ με αλφαγιώτα, είναι ένα κλίμα ότι εντάξει, okay, θα δοθεί η μάχη, αλλά υπάρχουν πολύ λίγα περιθώρια στο να ανατραπεί η όλη κατάσταση. Είναι έτσι ή είναι λάθος?
1: Πραγματικά το κλίμα που εισπράττουμε είναι αυτό. Όπως παράλληλα και μια στάση σιωπής απέναντι στα αιτήματα των κατοίκων μέχρι τώρα. Παρόλα αυτά, το Υπουργείο πριν λίγες μέρες, η τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, δήλωσε την πρόθεσή του, εφόσον υπάρχουν καταλληλότερες αναλλακτικές λύσεις, να ξανανοίξει το διάλογο. Εμείς δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν όντως αυτή είναι η πραγματική πρόθεση του Υπουργείου. Παρ' όλα αυτά, αυτό ήταν μια δήλωση που έγινε σε πραγματικό χρόνο και πριν την ψήφιση της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης για την οριοθέτηση του ρέματος, που όπως είπαμε αποτελεί μια προπαρασκευαστική πράξη για τη δημιουργία της δομής. Επομένως, οι κάτοικοι παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξοι, προφανώς αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να εξαντλήσουν κάθε νομικό μέσο, εφόσον κλείσουν οι πόρτες του διαλόγου και απορριφθεί οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική πρόταση την οποία οι κάτοικοι είναι έτοιμοι να προτείνουν και να ενισχύσουν, αν θέλετε, με αυτόν τον τρόπο και το έργο της κυβέρνησης, εφόσον η κυβέρνηση τους δώσει βήμα. Κάτι που δεν έχει συμβεί βέβαια μέχρι τώρα.
0: Έχετε εικόνα πότε δημοσιεύεται το ΦΕΚ ή δεν έχετε?
1: Από πληροφόρηση που είχαμε από το Υπουργείο, εντός των ημερών θα έχει καθαρογραφεί και θα έχει δημοσιευθεί, οπότε θα έχουμε μια ακριβή εικόνα του περιεχομένου του.
0: Μάλιστα. Άρα τα σπουδαία μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ. Κύριε Καλέργη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν η κυρία Χρυσά Καλέργη, η δικηγόρος, η νομική εκπρόσωπος των κατοίκων και φορέων από την περιοχή των Αθανάτων, όπου χθες είχαμε μία ακόμη κινητοποίηση. Έκλεισαν ξανά το δρόμο οι κάτοικοι στους Αθανάτους, επιδιώκοντας μάλιστα και τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Χθες οι κάτοικοι έκλεισαν τον δρόμο, εκφράζοντας με συνθήματα και πάνω την αντίθεσή τους στη χωροθέτηση της δομής στη συγκεκριμένη περιοχή. Ο δρόμος έμεινε περίπου κλειστός περίπου μέχρι τις 10 το βράδυ. Ωστόσο, αυτό που λέγεται και από τους κατοίκους είναι ότι ακόμη κι αν το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προχωρήσει μέχρι και στην τελευταία λεπτομέρεια για τη δημιουργία της δομής, ήδη έχουν φτάσει και το προσωπικό που θα αναλάβει τη φύλαξη και η αστυνόμευση της δομής να εκπαιδευτεί έτσι, για σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου να ξεκινήσει η λειτουργία με την άφιξη των πρώτων μεταναστών στη δομή. Οι κάτοικοι λοιπόν επιμένουν ότι δεν θα επιτρέψουν, και μένει να αποδειχθεί με ποιο τρόπο να το επιτύχουν αυτό, δεν θα επιτρέψουν την λειτουργία της δομής. Δεν θα επιτρέψουν ουσιαστικά να ανοίξουν οι πόρτες. Πάμε, διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίση το μικροφόνο για τα επόμενα περίπου 45 λεπτά. Ο Χρήστος Κόλλος, θα σας αλλάζουμε θέμα κλίμα. Πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα εξελιχθεί πιο ευχάριστο για την ευρύτερη περιοχή, φεύγοντας από την περιοχή των αθανάτων με την δομή των μεταναστών, πηγαίνοντας ανατολικότερα στα διοικητικά όρια του Δήμου Χερσονήσου και σε ένα από τα πιο σημαντικά επενδυτικά σχέδια τουρισμού, φιλοξενίας, κατοικίας, εμπορίου, αναψυχής στην Κρήτη, το οποίο παίρνει πλέον το δρόμο της υλοποίησης από την εταιρεία Demand, που πλέον έχει αναλάβει την ανάπτυξη της μεγάλης έκτασης στην παλαιά βάση των Γουνών. Πλέον τίθεται σε διαδικασία διαβούλευσης η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της επένδυσης, μέσα από την οποία αποτυπώνεται αναλυτικά η συνολική ανάπτυξη που σχεδιάζεται στο ακίνητο έκτασης 345 στρεμμάτων. Το σχέδιο, έτσι πολύ συνοπτικά, προβλέπει δύο μεγάλες διακριτές τουριστικές ενότητες συνολικής δυναμικότητας 1.600 κλινών, κέντρο αναζωογόνησης και ευεξίας, αθλητικές εγκαταστάσεις, εμπορικό κέντρο, χώρους εστίασης και αναψυχής, καθώς και ένα εκτεταμένο πλέγμα περιβαλλοντικών και τεχνικών υποδομών. Τώρα, όπως είναι φυσικό, ο πρώτος που πρέπει να έχει άποψη, θέση για τα πράγματα, δηλαδή για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, είναι ο Δήμος Χερσονήσου. Και γι' αυτό ζήτησα να συνομιλήσουμε σήμερα με τον Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Δημαρχέ.
1: Να είστε καλά. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, είναι αυτό που περιμένατε?
1: Είναι το σχέδιο της κοινής υπουργικής απόφασης, σε συνέχεια του προεδρικού διατάγματος που, όπως γνωρίζετε, η εναπομείνασα έκταση στην πρώην Αμερικανική βάση Γουρνών αποτελεί ένα ΕΣΚΑΔΑ, ειδικό σχέδιο χωρικής ανάπτυξης δημόσιου ακινήτου. Εκεί προβλεπόταν και φαίνεται ότι και στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προβλέπονται δύο σύγχρονες σύνθετες τουριστικές εγκαταστάσεις, ένα κέντρο ευζοίας και, θα έλεγε κανείς, υποστηρικτικών υπηρεσιών που θα είναι ανοιχτό προς τρίτους μαζί με αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις, και βεβαίως το μικρό κομμάτι το νότιο, τα 30 στρέμματα, όπου προβλέπονται ως χρήσεις εμπορικές δραστηριότητες ένα σύγχρονο, δηλαδή, εμπορικό κέντρο.
0: Μάλιστα. Η καταρχήν έτσι αίσθησή σας από την αποτύπωση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ποια είναι? Από τα 345 στρέμματα προβλέπεται μια δόμηση της τάξης των 55.000 τετραγωνικών μέτρων, δηλαδή 55 στρεμμάτων. Ουσιαστικά οι δύο μεγάλες δομημένες επιφάνειες, ας μου επιτραπεί ο όρος, είναι δύο ξενοδοχεία, δύο μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Ένα κατάλημα 850 περίπου κλινών και ένα άλλο που είναι στη δυτική, αν δεν κάνω λάθος, πλευρά των Γουρνών, της έκτασης τέλος πάντων, περίπου αντίστοιχο, λίγο λιγότερες, 750-760 κλίνες. Ανάμεσά τους τώρα προβλέπονται κάποιες δραστηριότητες, από τον αθλητισμό μέχρι αυτό που περιγράψατε, το κέντρο ευεξίας. Είναι αυτό που οραματίζεστε κι εσείς για την περιοχή? Πρώτον. Δεύτερο.
1: Αυτό που θέλω να πω.
0: Ολοκληρώστε και θα πάω και στο δεύτερο.
1: Θέλω να πω ότι όλο αυτό το διάστημα υπήρξε πολύ μεγάλη συζήτηση, συνεργασία με τους επενδυτές, ανταλλάξαμε απόψεις, τις προμελέτες, πάντα έδειξαν διάθεση συνεργασίας. Μάλιστα, στο πλαίσιο της συνεργασίας δεν ήθελα να μιλούν για τα αποδοτικά, αλλά για έργα τα οποία θα αναβαθμίσουν και την ευρύτερη περιοχή. Εκτός τη δομημένη επιφάνεια, αυτό το οποίο γίνεται και είναι πάρα πολύ σημαντικό, υπάρχουν δύο οδικές αρτηρίες δυτικά και ανατολικά του Ακινήτου που καταλήγουν στην παραλία για να υπάρχει ευχερής πρόσβαση. Συνεχίζουν αυτές οι αρτηρίες και προς ανατολά και προς δυτικά, άρα είναι αρτηρίες εξυπηρέτησης και του ευρύτερου αστικού περιβάλλοντος, με νόμιμες συνδέσεις και κόμβους στην παλαιά Εθνική Οδό. Αποδίδεται μεγάλη έκταση ως κοινόχρηστη και επίσης οι δρόμοι αυτοί έχουν επαρκή πεζοδρόμια, ηλεκτροφωτισμό, τα δίκτυα κοινής ωφέλειας είναι με δαπάνες της εταιρείας που θα επενδύσει. Φαίνεται δηλαδή ότι και το τοπίο δείχνουν διάθεση να προσέξουν και υπάρχουν σημεία συνεργασίας και διαφόρων συμπληρωματικών έργων που θα γίνουν, που πέραν της εγκατάστασης θα υποστηρίξουν την ευρύτερη περιοχή, το Δημαρχείο, τα σχολεία και όλες τις συναφείς δραστηριότητες. είναι ρητή η δέσμευση και προκύπτει και από τη ΜΠΕ ότι καζίνο πλέον δεν υπάρχει, ένα σημείο που δημιουργούσε τριβές, και εν πάση περιπτώσει έχουν δηλώσει διαθέσιμοι να συνεργαστούν με το Δήμο για οτιδήποτε προταθεί από τη μεριά μας, συζητηθεί, που δεν είναι στα πλαίσια της βελτίωσης ή της διάχυσης κάποιων ωφελιών στην τοπική κοινωνία.
0: Θα είναι μία έκταση που θα είναι προσβάσιμη από όλους. Εντάξει, το αντιλαμβανόμαστε στα ξενοδοχεία, δεν μπορεί να μπαίνει οποιοδήποτε, προφανώς. Αλλά για παράδειγμα, στην έκταση που αφορά στην ανάπτυξη του αθλητικού κέντρου, όπως περιγράφεται, και τις εγκαταστάσεις αναψυχής. Περιγράφονται γήπεδα τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, χώροι γενικότερα άσκησης και άθλησης, υπαίθριων δραστηριοτήτων. Αυτό θα αφορά τον κόσμο ή θα είναι για τους πελάτες?
1: Προβλέπετε τη δυνατότητα χρήσης, ναι, και από τρίτους, στο πλαίσιο βέβαια πάντα κάποιο κανονισμό που θα ισχύουν και θα αφορούν τη λειτουργία των ίδιων εγκαταστάσεων, και εφόσον αυτοί οι κανόνες στηρούνται από όλους, εννοείται ότι η εγκατάσταση αυτή είναι προσβάσιμη, προσπελάσιμη. Το ίδιο ισχύει και για τους εμπορικούς χώρους. Υπάρχουν τεράστιες και μεγάλες και αρκετές θέσεις στάθμευσης, και υπέργειες και υπόγειες, και θεωρώ ότι υπάρχουν επίσης περιμετρικά της περίβραξης, διαμορφώνονται θέσεις πάρκινγκ οι οποίες θα δοθούν στο κοινό, στους επισκέπτες, στους λοόμενους, στους κατοίκους. Υπάρχει μια πρόταση με το ΕΛΚΕΘΕ και το ΕΘΑΒΙΚ να αξιοποιηθούν κάποιοι χώροι επιπλέον για θέσεις σταθμεύσεων, και βεβαίως έχει γίνει και μια συζήτηση με την υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, εκεί που είναι ο οικισμός των αξιωματικών της αεροπορίας, αν υπάρχει δυνατότητα να δεσμευτούν επίσης κάποιες επιπρόσθετες θέσεις πάρκινγκ.
0: Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έχετε την εικόνα ότι είναι αυτό από την demand, δηλαδή take it or leave it, δηλαδή, θέλω να πω, δεν σηκώνει, δεν επιδέχεται κάποιο τροποποιήσεων ενδεχομένως, κάποιων ιδεών που μπορεί και εσείς να έχετε?
1: Βεβαίως, μα εννοείται ότι η διαβούλευση γίνεται προκειμένου να συμπληρωθεί, να βελτιωθεί, να τροποποιηθούν κάποια πράγματα. Αν κάποια άλλα δεν συνάδουν με την κατεύθυνση του μοντέλου ανάπτυξης περιοχής, να βελτιωθεί η αισθητική και η αρχιτεκτονική των κτηρίων. Θεωρώ ότι αυτά είναι ευπρόσδεκτα από όλες τις πλευρές.
0: Άρα είναι ο Δήμος πλέον σε μια φάση να την αξιολογήσει στη λεπτομέρειά της, τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και να καταθέσει μια συμπληρωματική πρόταση ή ενδεχομένως και αντιπρόταση σε κάποια σημεία που ενδεχομένως να μην καλύπτουν το Δήμο Χερσονήσου. Αν ναι, αν έχει εντοπίσει ενδεχομένως το πιο επίμαχο ζήτημα αλλαγής.
1: Ήδη έχουμε συνεργάτη υπάλληλο, ειδική επιστήμονα, η οποία ασχολείται αποκλειστικά με αυτό. Είναι δύο πρώτες μέρες τώρα που έχει περιέλθει και επεξεργάζεται την πρόταση. Σαφώς θα προκύψουν θέματα και βεβαίως εμείς θα συμπληρώσουμε για να βελτιώσουμε αυτή την πρόταση, γιατί όπως σας είπα δεν θα είναι μια κλειστή εγκατάσταση, αλλά θα επηρεάζει και την ανάπτυξη περιμετρικά του χώρου, αλλά επίσης και η κοινωνία θα μπορεί να συνδράμει στο να είναι υποφελή όλων αυτή η εγκατάσταση.
0: Θέλω να σας αποχαιρετήσω, κύριε Δήμαρχε, ένα σχόλιο, γιατί επανέρχεται, δεν είναι η πρώτη φορά φυσικά, αλλά επανέρχεται έτσι πολύ ζωηρά στο προσκήνιο. Έχετε κάνει και μια παρέμβαση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για τον αλκοολικό τουρισμό και την παραβατικότητα στο Δήμο Χερσονήσου, την τουριστική εννοώ περίοδο.
1: Δεν κάνουμε θέμα τέτοιο. Ίσα-ίσα εμείς τη διασία δεν την επιζητούμε, τη θέλουμε, την υποστηρίζουμε και τη βοηθούμε. Αυτό το οποίο εγώ θίγω είναι ότι η συγκέντρωση τόσου μεγάλου αριθμού ξένων επισκεπτών στην περιοχή μαζί με τους Έλληνες απαιτεί μια καλύτερη οργάνωση, παρουσία του κράτους, της πολιτείας, της αστυνομικής δύναμης, προκειμένου να υπάρχει η εμπέδωση του κλίματος ασφάλειας και να μην υπάρχουν ζητήματα για κάποιες τυχόν ακραίες συμπεριφορές που όντως εκδηλώνονται κάτω από την εμπειρία, είτε αυτό είναι ποτό, είτε είναι αυτό που περιγράφουμε εκεί, το αέριο του γέλιου. Και σε επικοινωνία που είχε χθες βράδυ μαζί μου ο Υπουργός, ο αρμόδιος ο κ. Χρυσοχοίδης, με διαβεβαίωσε ότι θα εξετάσει με πολύ μεγάλη προσοχή το αίτημά μας και σε συνεργασία με το Δήμο θα δούμε τι είναι καλύτερο προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα, η παρουσία και η αστυνόμευση της περιοχής.
0: Άρα είναι ανοιχτός ο κύριος Χρυσοχοίδης για ενίσχυση εν μέσω της τουριστικής περίοδου του αστυνομικού τμήματος?
1: Έτσι τουλάχιστον με διαβεβαίωσε και αυτό εξετάζει.
0: Άστε, το κρατάμε αυτό. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα. Ήταν ο Δήμαρχος Χερσονήσου, ο κύριος Δοξαστάκης, με αφορμή τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ανάπτυξη της έκτασης της πρώην αμερικάνικης βάσης των Γουρνών, των 345 στρεμάτων. Να πούμε ότι επιπλέον θα έχει ένα εμπορικό κέντρο περίπου 10.000 τετραγωνικών μέτρων. Προβλέπεται ένα συγκρότημα που θα περιλαμβάνει καταστήματα λιανικού εμπορίου, υπεραγορά, χώρους εστίασης, αναψυκτήρια, αποθήκες, γραφειακούς χώρους κτλ. Και το εμπορικό κτίριο σχεδιάζεται ως ισόγεια κατασκευή. Θεωρείται βάσει του master plan ανάπτυξης της έκτασης ότι αυτό το έργο έχει υπερτοπικό χαρακτήρα, καθώς δεν θα εξυπηρετεί αποκλειστικά τους επισκέπτες των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, αλλά θα απευθύνεται και στο ευρύτερο κοινό. Σε ό,τι αφορά τις δύο ξενοδοχειακές μονάδες που προβλέπονται, η μία στα δυτικά είναι 760 κλινών, θα περιλαμβάνει κεντρική ξενοδοχειακή μονάδα με 100 δωμάτια και 120 διαμερίσματα τύπου bungalow. Θα είναι δομημένο στη δυτική τουριστική ενότητα. Υπολογίζεται να καλύψει περίπου 15.350 τετραγωνικά μέτρα. Ενώ το δεύτερο ξενοδοχείο, το δεύτερο τουριστικό κατάλημα, θα είναι 850 κλινών. Θα έχει και εκείνο κεντρικό ξενοδοχείο, 5 αστέρων με 110 δωμάτια, λίγα λιγότερα bungalows και τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες. Το δεύτερο ξενοδοχείο θα καταλαμβάνει σε έκταση περίπου τα 30.500 τετραγωνικά μέτρα.

Θα δημιουργηθεί κέντρο αναζωογόνησης δυναμικότητας 280 επισκεπτών. Θα είναι στο ανατολικό τμήμα της έκτασης. Ενώ στα νότια προβλέπεται η δημιουργία του αθλητικού κέντρου, το οποίο θα εξυπηρετεί και πελάτες των ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, αλλά και επισκέπτες, όπως ακούσαμε, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα θέσει η διαχειρίστρια εταιρεία. Το αθλητικό κέντρο θα περιλαμβάνει γήπεδα μίνι ποδοσφαίρου, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ και χώρους υπαίθριας άσκησης. Προβλέπεται επίσης η δημιουργία περίπου 900 θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση συνολικά των επισκεπτών αλλά και των παραθεριστών στην συγκεκριμένη έκταση. Για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των υποδομών που θα αναπτυχθούν στη συγκεκριμένη έκταση προβλέπονται δύο μονάδες αφαλάτωσης 450 και 620 κυβικών η καθεμία.

Σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των λιμάτων, η επένδυση σχεδιάζεται με καταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων 4 στον αριθμό, μία για κάθε βασική κτηριακή ενότητα, τα δύο ξενοδοχεία, το κέντρο αναζωογόνησης και την εμπορική ζώνη. Μάλιστα, θα επαναξιμοποιείται το νερό. Εκτιμάται ότι τα επεξεργασμένα ύδατα θα ξεπερνούν τα 160.000 κυβικά μέτρα ετησίως και σχεδιάζεται να επαναχρησιμοποιείται για άρδευση περίπου 210 στρεμμάτων πρασίνου εντός του χώρου της επένδυσης. Το 1/3 της ενεργειακής κατανάλωσης θα προέρχεται από φωτοβολταϊκά πάνελς. Σε ό,τι αφορά τα παλαιά κτίρια, 45 τον αριθμό, και τα 45 πρόκειται να καταδαφιστούν. Ουσιαστικά πρόκειται για τα κτίρια πλέον παραπήγματα, τα κτίρια που φιλοξενούσαν κάποτε την Αμερικανική βάση. Μάλιστα, σε πολλά από αυτά υπάρχουν εγκαταστάσεις από αμίαντο και γι' αυτό υπάρχει ειδική πρόβλεψη στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την απομάκρυνσή τους που θα γίνει από εξειδικευμένο και αδειοδοτημένο φορέα. Τώρα, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προβλέπει, και νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό με οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα, προβλέπει 100 θέσεις εργασίας κατά τη φάση κατασκευής και 580 άμεσες θέσεις εργασίας κατά τη λειτουργία. Ενώ εκτιμάται, βάσει του master plan, ότι θα δημιουργηθούν πολλαπλές έμεσες θέσεις μέσω προμηθευτών, συνεργείων συντήρησης, υπηρεσιών μεταφορών, εστίασης, καθαρισμού και άλλων εμπλεκόμενων φορέων και φυσικά τοπικών παραγωγικών επιχειρήσεων που θα καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες λειτουργίας συνολικά της επένδυσης.

Πλέον η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων βρίσκεται σε διαβούλευση, αποτελεί το κρίσιμο βήμα, καθώς σε αυτό το βήμα, σε αυτή τη φάση, θα αξιολογηθούν ο πραγματικός σχεδιασμός, οι επιπτώσεις σε υποδομές και στο περιβάλλον, η επάρκεια των μέτρων προστασίας, αλλά και οι όροι με τους οποίους θα μπορεί να προχωρήσει η υλοποίηση της επένδυσης. Η τελική απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων θα καθορίσει και τους δεσμευτικούς όρους για την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου, το οποίο, εφόσον υλοποιηθεί όπως περιγράφεται στην αρχική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αναμένεται να αλλάξει ουσιαστικά την εικόνα της πρώην αμερικανικής βάσης. Μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε για την τελευταία στροφή.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Θα κλείσουμε με το Δήμο Ηρακλείου. Ξεκινήσουμε τα θετικά, γιατί υπάρχουν και θετικά σε αυτή την πόλη. Τουλάχιστον έτσι τα διαβάζουμε εμείς. Στην αρχή της 25ης Αυγούστου, στην αρχή από τη θάλασσα δηλαδή, από την πλατεία 18 Άγγλων, στο πρώην ξενοδοχείο Μήνος, στην οδό 25ης Αυγούστου, από σήμερα έχουν τοποθετηθεί έργα τέχνης της Δημοτικής Πινακοθήκης, εκτυπωμένα σε μεγάλη διάσταση, ως περίφραξη του πρώην ξενοδοχείου, το οποίο ουσιαστικά είναι σε κολόνες με στηρίγματα και περιμένουν κάποια στιγμή πότε θα ανακατασκευαστεί. Είναι μια προσπάθεια από το Δήμο Ηρακλείου, τουλάχιστον σε κτίρια τα οποία αφενός η εικόνα που παρουσιάζουν είναι χειριστή, αφετέρου η επικινδυνότητα που παράγεται είναι τεράστια, και είναι νομίζω μια καλή πρωτοβουλία, θετική πρωτοβουλία του να ντυθεί εντός εκτός εισαγωγικών ο όρος το κτίριο με πιο ευχάριστες εικόνες από αυτές που παρουσιάζει σήμερα. Σε ανύποπτο χρόνο, πριν από αρκετό καιρό, και έχοντας συνομιλήσει και με την κυρία Μαμιδάκη, την πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Διατηρητέων Κτίριων, που δίνει έτσι έναν αγώνα σε συνεχείς επαφές με την κυβέρνηση για να βρεθούν πλαίσια, να δημιουργηθούν μάλλον πλαίσια νομοθετικά πώς θα μπορούσε να διευκολυνθεί η ανακατασκευή και συντήρηση διατηρητέων κτιρίων, που είναι μια παθογένεια που δεν αφορά μόνο το Ηράκλειο, αφορά όλη τη χώρα, με εγκλωβισμένα πάρα πολλά κυρίως ιδιωτικά, αλλά όχι μόνο, διατηρητέα κτίρια. Είχαμε επισημάνει μεταξύ άλλων αυτό, την πρακτική που εφαρμόζεται σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις. Για παράδειγμα στο Παρίσι, τεράστια κτίρια διατηρητέα, τα οποία είτε βρίσκονται στη διαδικασία ανακαίνησης και πρέπει, ξέρω εγώ, να γίνονται αποξυλώσεις στις προσώψεις, να μπουν συνεργεία με σκαλοσιές και ούτω καθεξής, είτε βρίσκονται σε οποιαδήποτε άλλη φάση συντήρησης, καλύπτονται, και μάλιστα με τεράστιες επιφανείς, μιλάμε για πολύ μεγάλα κτίρια σε ευαδών πρόσωψης, καλύπτονται με τεράστιες μακέτες της πρόσωψης του κτιρίου. Μακέτες οι οποίες σε κόστος δεν είναι και ιδιαίτερα μικρό, είναι ένα σημαντικό κόστος. Αυτό επιτυχάνει δύο πράγματα. Πρώτον, διασφαλίζει, ξεκινήσουμε με την επικινδυνότητα, διασφαλίζει ή πάσης απομειώνει τις πιθανότητες αποκόλλησης ενδεχομένως τιμάτων κατά τη διάρκεια εργασιών ή χωρίς να γίνονται εργασίες, να βρεθεί κάτι στο κεφάλι ενός περαστικού. Και δεύτερον, δημιουργεί μια πολύ καλύτερη εικόνα μέσα στην πόλη. Βλέπει ο άλλος ακριβώς πώς ήταν παλαιότερα ή θα γίνει το κτίριο το οποίο ενδεχομένως ανακατασκευάζεται. Ακριβώς όπως έχει αποτυπωθεί αρχιτεκτονικά και σχεδιαστικά. Έχει αποτυπωθεί σε μια τεράστια μακέτα από υλικό μουσαμά ή δεν ξέρω τι άλλο, που καλύπτει κτίρια εκατοντάδων, αν όχι χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων σε ό,τι αφορά την πρόσωψή τους. Για το κόστος μάλιστα αυτών των κατασκευών, τι έχουν κάνει στο Παρίσι συγκεκριμένα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλες πρακτικές που μας διαφεύγουν. Έχουν περάσει έναν κανονισμό, φαντάζομαι, ο Δήμος του Παρισιού, να δίνεται η δυνατότητα, αν όχι η υποχρέωση, θες να συντηρήσεις το κτίριό σου, θες να το ανακατασκευάσεις, θες να το αφήσεις ως έχει γιατί δεν έχεις τα λεφτά κτλ., δεν θα μου το παρατήσεις όπως είναι παρατημένο στο έλεος του Θεού, μια εικόνα η οποία δεν τιμά την πόλη, προσβάλλοντας όλα τα υπόλοιπα κίνητα. Το καταλαβαίνω ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, μάλιστα. Φρόντισε όμως την πρόσωψή του. Τουλάχιστον την αυτό δηλαδή που φαίνεται. Λοιπόν, έτσι έχουν δώσει τη δυνατότητα, αν όχι επαναλαμβάνω, την υποχρέωση στους ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων να σκεπάζουν με αυτές τις τεράστιες μακέτες τις προσώψεις των κτιρίων και μέρος των εξόδων για την κατασκευή να τον καλύπτει μια εταιρεία που θέλει να διαφημιστεί. Η οποία βέβαια εταιρεία δεν διαφημίζεται στο κέντρο της μακέτας, όχι. Έχει οριστεί ότι για παράδειγμα από το 100%
του Ευαδών, του Ευαδού, με συγχωρείτε, της μακέτας, θα καταλαμβάνει η διαφήμιση στο πάνω άκρο δεξί αριστερό ή κάτω άκρο δεξί αριστερό το 5%, το 10% της μακέτας. Έτσι λοιπόν, έχεις τη συνολική εικόνα, ο διαφημιζόμενος έχει ένα κίνητρο να επενδύσει, γιατί είναι σε καλή προβολή το ακίνητο, είναι στην καρδιά της πόλης και πάει λέγοντας, και ταυτόχρονα επιτυχάνει και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να εξασφαλίσει τα χρήματα που χρειάζονται για τη δημιουργία αυτής της κατασκευής και να είναι και συνεπής απέναντι σε αυτά που έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Παρισιού. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις εφαρμόζονται αντίστοιχη πρακτική με ενδεχομένως διαφοροποίηση στο μοντέλο υλοποίησης. Επομένως, καλή αρχή γίνεται από το κτίριο του παλαιού ξενοδοχείου Μήνος στην 25η Αυγούστου, αλλά θα πρέπει πλέον ο Δήμος, μιας και κάνει την αρχή, να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο και το νομικό πλαίσιο που διέπει τη χώρα μας για το πώς μπορούν να υποχρεωθούν με αυτό το μοντέλο οι ιδιοκτήτες ακινήτων, διατηρητέων ακινήτων στην πόλη του Ηρακλείου, τουλάχιστον να φροντίζουν για τις προσώψεις, αν δεν μπορούν να φροντίσουν για όλα τα υπόλοιπα.

Με το καλό, μια και έγινε η αρχή στο παλαιό ξενοδοχείο Μήνος, με το καλό λοιπόν να τοποθετηθούν και στη φάμπρικα Νογιαννάκη, στην Αγία Τριάδα, η οποία αν και είχε αγοραστεί από το Δήμο για να γίνει μουσείο μεσογειακής μουσικής, δεν έχει ακόμη τίποτα. Ας ευχαριστηθούμε τουλάχιστον μουσαμάδες, παιδί μου, ζωγραφισμένους, κάτι είναι και αυτό. Από την εικόνα, για παράδειγμα, που έχει το ξενοδοχείο Μήνος σήμερα, προτιμάς τους μουσαμάδες και μάλιστα με πολύ γνωστά έργα τέχνης.

Από σήμερα ουσιαστικά βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ασφαλτόστρωσης σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία για το Ηράκλειο, στα όρια του παλαιού Δήμου Ηρακλείου και του παλαιού Δήμου Νέας Αλικανασού, στην Αλικανασό, στη Λεωφόρο Ικάρου, όπου σε ένα σημαντικό τμήμα ουσιαστικά εισόδου-εξόδου από και προς το αεροδρόμιο αποκαθίσταται ο ασφαλτοτάπητας, ο οποίος ήταν σαν βομβαρδισμένο τοπίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουν γίνει ιδιαίτερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ευελπιστούν οι καταστηματάρχες, επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο κεντρικό οδικό άξονα ότι θα αποπερατωθεί συντομότερα από το σχεδιαζόμενο πρόγραμμα έργο, προκειμένου να επανακάμψει η εμπορική κίνηση, γιατί όπως καταλαβαίνετε ότι πλέον έτσι όπως έχουν γίνει, για όσο έχουν περάσει θα το έχουν αντιληφθεί, όπως έχουν γίνει οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ουσιαστικά και ο πεζός με δυσκολία μπορεί να κινηθεί. Ελπίζουμε και ευχόμαστε πολύ σύντομα να ολοκληρωθούν οι εργασίες, να αποπερατωθούν και να παραδοθεί εκ νέου ο δρόμος προς χρήση. Τα λέμε όλα αυτά για την κρίνια που ακούσαμε σήμερα το πρωί στο σημείο. Παιδιά, δεν γίνεται. Αν κάποιος με κάποιο μαγικό ραβδί ανάμεσα στις 12 το βράδυ και στις 5 το πρωί μπορεί να το έχει τελειώσει όλο αυτό, φανταζόμαστε ότι θα είχε γίνει.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνσας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 98, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

μεγάλους έρωτες. Για τους έρωτες που μας άφησαν κάτι στη ζωή μας να θυμόμαστε. Για αυτές τις στιγμές, αυτές τις μοναδικές στιγμές που ζήσαμε δίπλα τους. Για τα χείλη σου μόνο, στην ανάσα σου λιώνω. Δεν το βλέπεις καρδιά μου, ματώνω καιρούς. Για μια

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα στην τέταρτη μέρα του Αυγούστου με υψηλές θερμοκρασίες, με πολλά ζητήματα, με καυτή επικαιρότητα και βεβαίως με πλούσια ατζέντα εδώ στην Πηξίδα, όπως άλλωστε καθημερινά 7 λεπτά μετά τις 12 στη ζωντανή μετάδοση και βεβαίως στις επαναλήψεις μας που μας ακούτε μέσα στο 24ωρο. Συνεπώς το καλησπέρα, το καλημέρα, το χαίρετε, είναι δόκιμοι χαιρετισμοί.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πράγματα λίγο στην σειρά, αφού πρώτα σας πω ότι και σήμερα την εκπομπή μας υποστηρίζει η Φιλία Ισαριδάκη, η Μαρία Μαυρομάδη και ο Μανώλης Σουσάρης, δημοσιογραφικά. Είναι ο Βαγγέλης Ολίτνας μαζί μας στον ήχο και στα τεχνικά. Η Ζέντα Οικολογού στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλη, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος, ενώ και σήμερα την πηξίδα προσφέρει η C-Jets.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά, να δούμε τι γίνεται και τι παίζει ψηλά αυτή την ώρα. Καταρχήν να σας πούμε ότι έχουμε βελτιωμένη εικόνα στις πυρκαγιές τούτη την ώρα και βεβαίως ελπίδα και ευχή να μην έχουμε νέα μέτωπα. Στο Ρέθυμνο απολογείται ο 52χρονος υπεύθυνος του ΔΔΕ για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση, αρνείται ο ίδιος τις κατηγορίες. Κοιτάξτε, θα είμαστε όσο πιο πραγματιστές και ρεαλιστές γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι ένας υπάλληλος μπορεί να έχει την ευθύνη για ένα δίκτυο, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι δικό του και δεν σημαίνει ότι ο ίδιος έβαλε τη φωτιά ή ο ίδιος θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο για να μην γίνει η πυρκαγιά. Όμως, θέλω να σας πω ότι νομίζω ότι αυτό είναι ένα κυνήγι μαγισσών και τίποτα περισσότερο. Να θυμίσουμε ότι ο 52χρονος εμφανίστηκε αυτοβούλος στη δικαιοσύνη μετά την έκδοση του εντάλματος σύλληψης, αρνείται τις κατηγορίες μέσω του δικηγόρου του.

Έχουμε όμως και ένα μυστήριο το οποίο δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα λύσει η ελληνική αστυνομία, μιας και ένας νεκρός άντρας στο Ρέθυμνο θα έλεγα ότι πλέκει ένα γαϊτανάκι υποθέσεων.

θέμα που επίσης παίζει ψηλά σε πανελλήνιο επίπεδο είναι ο ασυνόδευτος που είχε έρθει στην Αθήνα από τη Λέσβο. Μιλάμε για τον 26χρονο Αφγανό πυγμάχο που σκότωσε τη Βρετανίδα στην Κυψέλη. Έχουμε νέα στοιχεία στο φως για την δολοφονία της 38χρονης Elizabeth Jane Ross. Έχουμε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που καταγράφουν τον 26χρονο να μεταφέρει μια βαλίτσα η οποία περιείχε τη σωρό της άτυχης γυναίκας. Τι να πω, θλίψη, πραγματικά θλίψη, γιατί επιβεβαιώνονται αυτά τα οποία έχουμε πει όλα αυτά τα χρόνια για αυτούς τους ανθρώπους που είναι επιρρεπείς και είναι και αδίστακτοι στο έγκλημα.

Η πολιτική σκηνή και η οικογένειά του αποχαιρετά τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Νότης Μηταράκης είναι στην κηδεία, αλλά και πολλοί άλλοι, όπως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κώστας Οτασούλας, ο πρωθυπουργός και πολλοί άλλοι στελέχοι, ιστορικά στελέχοι, φίλοι του Γιάννη Βαρβιτσιώτη από όλους τους πολιτικούς χώρους. Είδαμε τον Απόστολο Κακλαμάνη, είδαμε τον Γιώργο τον Βουλγαράκη, είδαμε τον Προκόπη τον Παυλόπουλο, είδαμε τον Αντώνη τον Σαμαρά επίσης στην κηδεία, τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο, τον Δήμαρχο των Αθηνών, τον κύριο Δούκα. Είδαμε επίσης την Χριστίνα Κεφαλογιάννη, την Ελίζα Βόζενμπερκ, την Όλγα την Κεφαλογιάννη και βεβαίως πλήθος επιχειρηματιών και ανθρώπων με μια έντονη παρουσία στον χώρο της πολιτικής και όχι μόνο.

Να πούμε δύο κουβέντες για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος εκλέχτηκε για πρώτη φορά βουλευτής το 1961 με την ΕΡΕΤ στη Β' Αθήνας, στο ψηφοδέλτιο του Κωνσταντίνου Καραμανλή, του οποίου ήταν στενός συνεργάτης, ενώ η πολιτική του διαδρομή είχε διάρκεια σχεδόν 50 χρόνια. Στις κυβερνήσεις Καραμανλή διατέλεσε υφυπουργός εσωτερικών και εξωτερικών, υπουργός εμπορίου, υπουργός παιδείας, επέστρεψε σε κυβερνητικές θέσεις το 1989 ως υπουργός εθνικής άμυνας στην κυβέρνηση συνεργασίας του Τζανί Τζανετάκη και στη συνέχεια ως υπουργός εμπορίου στην οικουμενική κυβέρνηση Ζολότα. Στις κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ανέλαβε ξανά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας καθώς και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Από το 1994 στο 1997 ήταν αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ενώ έκλεισε την πολιτική του καριέρα ως ευρωβουλευτής την περίοδο 2004-2009.

Ψηλά στην επικαιρότητα επίσης ένας άνθρωπος που νομίζω ότι υπάρχει μια γενική περιραίουσα ατμόσφαιρα άκρος θετική στο πρόσωπό του. Μιλάμε για τον αρχηγό, τον πρώην αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, τον στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο. Η Ελλάδα κέρδισε τις εντυπώσεις στο περιστατικό της επακούμβησης των πολεμικών το 2020 αλλά και στην υβριδική επίθεση στην Εύρο. Ο Πρωθυπουργός είναι ένας ηγέτης που θέλεις να έχεις σε περίοδο κρίσεων, λέει ο ίδιος. Ο επίτιμος ΑΓΕΘΑ υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα εισήλθε στο πρόγραμμα των F-35 στο πλαίσιο της 15 ετούς εξοπλιστικού προγράμματος 21-34 που σχεδιάστηκε επί των ημερών του. Ο ίδιος τονίζει ότι η αποτροπή παραμένει ο πύρινας της εθνικής στρατηγικής, επισημένοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις σε όλο το μέτωπο σε περίπτωση πρόκλησης. Ο κ. Φλόρος χαρακτηρίζει τη συνεργασία του με τον Πρωθυπουργό αποτελεσματική, τονίζοντας την αποφασιστικότητα που επιδέχθηκε για τη διάρκεια των κρίσεων στον Εύρο και το Αιγαίο. Ενώ παράλληλα υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεση αναβάθμιση της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας και την ορθολογική ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων με σύγχρονα κυριαπλικά συστήματα πέρα από τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Όλη η συνέντευξη του Κωνσταντίνου Φλόρου στο πρώτο θέμα.

να σας ευχαριστήσω όλες και όλους που και σήμερα είστε μαζί μας εδώ και που βεβαίως οφείλω ένα διπλό ευχαριστώ στις φίλες και στους φίλους, τους ακροατές και τις ακροάτριες που με τα μηνύματα τους και σήμερα αποδεικνύουν την ουσιαστική αλληλεπίδραση που έχει αυτή εδώ η εκπομπή με το κοινό της, με το ακροατήριο, με τους ακροατές της.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σας οφείλω από χθες μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση, την οποία θα κάνουμε σήμερα, μιας και βλέπω ότι εξακολουθούν και παίζουν ψηλά τα θέματα που σχετίζονται με τις πυρκαγιές. Και προσέξτε, δεν είναι η μετάδοση των ειδήσεων μόνο από τα πύρινα μέτωπα. Βεβαίως είναι και αυτά. Είναι και οι προεκτάσεις που έχουμε, όπως για παράδειγμα το θέμα των ανεμογεννητριών, για τις οποίες υπάρχει μια δαιμονοποίηση, οφείλω να πω. Ανεμογεννήτριες χρειαζόμαστε πολύ περισσότερες από αυτές που έχουμε. Προφανώς σε περιοχές που φυσάει. Το αιωλικό δυναμικό καθορίζει το που μπαίνουν και εκεί αποτελούν την κορυφαία κρίση γης, την απόλυτη προτεραιότητα. Γιατί πρέπει να πούμε ότι κάποια πράγματα πλέον είναι αυτονόητα. Κάποιοι χωροταξικοί σχεδιασμοί και κάποιοι μικρόνες που δεν βλέπουν πέρα από τη μύτη τους νομίζουν πως ο τουρισμός είναι πιο σημαντικός από την ενεργειακή επάρκεια, την ασφάλεια της χώρας και την κατάργηση των ορυκτών καυσίμων. Εδώ θέλω να σας πω ότι το γεγονός πως ο τουρισμός αποτελεί το 50% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της Κρήτης δεν είναι λόγος να προστατευτεί εκείνος μόνος ενάντια στις υπέρτερες ανάγκες της χώρας αλλά και της ανθρωπότητας. Όταν η αντίληψη και το όραμα φτάνουν μόνον μέχρι την άκρη της παλάμης τους, όμως αυτά θα γράφουν στο δημόσιο διάλογο. Και δεν φταίνε οι δημοσιογράφοι που τα διεκτραγωδούν με επιχαίους τίτλους. Νομίζω ότι κάνουμε τη δουλειά μας. Υπάρχει και ένας μεγάλος κλάδος, υπάρχει και ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων που δίνουν το δικαίωμα σε κάποιους να το εκμεταλλεύονται αυτό και να το πουλάνε.

0: εδώ πάμε στο διπλανό οικόπεδο. Στο διπλανό οικόπεδο όπου ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν είχαμε περισσότερα καναντέρ, αν είχαμε περισσότερα drones, αν είχαμε περισσότερους πυροσβέστες στη χώρα μας, πάλι θα είχαμε τεράστιες φωτιές και πάλι εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές αυτές. Πάλι θα έπρεπε να κάψουν το δρόμο τους πριν φτάσουν σε σημείο κατάσβεσης. Γιατί, θα το εξηγήσουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όταν θα επιστρέψουμε από την ανάπαυλα στην οποία οδηγούμαστε, αφού πάρουμε ακόμα μια μουσική ανάσα και αφού σας πούμε ότι και σήμερα την εκπομπή προσφέρει η SeaJets, η οποία σας ταξιδεύει από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες και από εκεί σε 50 προορισμούς σε όλο το Αιγαίο. Άνετα, γρήγορα, οικονομικά, με τον νεότερο και μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων σκαφών παγκοσμίως. Και βεβαίως με μια εξαιρετική προσφορά, όπου αν κλείσετε τα εισιτήρια επιστροφής ταυτόχρονα με τα εισιτήρια της αναχώρησης, τότε κερδίζετε έκπτωση 50% στα εισιτήρια του να γυρίσεις.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις

πραγματικά νιώθει την ανάγκη να επικοινωνεί μαζί μας και το κάνει ελεύθερα, κάτι που μας δίνει πολύ μεγάλη αξία και χαρά. Θα μου επιτρέψετε να δώσω λίγη βάση παραπάνω στο θέμα που ξεκινήσαμε να παρουσιάζουμε λίγο νωρίτερα και αφορά τις πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές που βεβαίως δεν καίνε μόνο στην Ελλάδα. Θέλω να με επιτρέψετε επίσης εδώ να πω, πριν βάλω έτσι στην δημόσια αναφορά μας, τα στοιχεία που νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον να μοιραστούμε, να πω ότι πυρκαγιές υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Σε όλες τις χώρες του κόσμου. Ακόμα και σε αυτές που διαθέτουν πιο προηγμένα μέσα. Θα θυμίσω ότι οι πυρκαγιές της Αυστραλίας, οι πυρκαγιές της Ηνωμένες Πολιτείες, οι πυρκαγιές ακόμα και πρόσφατα σε χώρες με πολύ πιο προηγμένο τρόπο αντίληψης και αντιμετώπισης, όπως είναι η Γαλλία και η Ισπανία, άφησαν πίσω τους πραγματικά στάχτη και αποκαίδια αλλά και προβληματισμό. Εκεί θα σταθούμε σήμερα. Εγώ συνεχίζω να λέω και στο κομμάτι της επικοινωνίας ότι η φωτιά πρέπει να σβήνει πριν ανάψει. Γιατί αν τη σβήσεις μετά που θα ανάψει, όσο γρήγορα και αν το κάνεις αυτό, σου έχει κάνει ζημιά. Θα πούν κάποιοι πώς γίνεται να σβήσει πριν ανάψει. Είναι και αδόκιμος ο λόγος, να το πω έτσι πολύ απλά, που περιγράφει αυτό ακριβώς το οποίο θέλουμε να πούμε, αλλά θα δείτε και θα ακούσετε και θα καταλάβετε ότι πράγματι μπορεί μια φωτιά να σβήσει πριν καν ανάψει. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, προσπαθήσαμε και συλλέξαμε πάρα πολλά στοιχεία από το ρεπορτάζ που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια και βεβαίως από το ρεπορτάζ που κάνουν όλοι οι συνάδελφοι σε όλα τα μέρη του κόσμου, όταν οι περιοχές τις οποίες καλύπτουν πλήττονται από φωνικές πυρκαγιές. Θέλω να μου επιτρέψετε να αναφέρω ότι βεβαίως οι πολίτες αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση έχουν σοβαρό μερίδιο ευθύνης, καθώς κυριολεκτικά θα έλεγα ότι δεν κάνουν όλα όσα θα έπρεπε να κάνουν πριν έρθει η ώρα της φωτιάς. Και το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση, που γνωρίζει τα προβλήματα, αλλά 9 στις 10 περιπτώσεις απλά γκρινιάζει πως δεν έχει πόρους και δυνατότητα να πράξει κάτι πάνω σε αυτό. Η πρακτική και η δική μας εμπειρία, λέει η Βαγγέλη, ότι ακόμα και εκεί που υπάρχουν πόροι, οι επιλογές των αυτοδιοικητικών παραγόντων και αρχόντων είναι να κατευθύνουν αυτούς τους πόρους σε πράγματα πιο μπαμπάτσικα, σε πράγματα που πιάνουν τόπο και εξασφαλίζουν ψηφαλάκια, όπως χαρακτηριστικά το λέω. Παραδείγματος χάρη, οι εορταστικές εκδηλώσεις και οι χορηγίες στα πανηγύρια. Κρατήστε την περίπτωση του πολίτη και το ρόλο του, γιατί πάνω σε αυτό έχω να πω αρκετά πράγματα στη συνέχεια. Αυτό το οποίο αλλιεύσαμε από το ρεπορτάζ και από την έρευνα είναι ότι οι επιστήμονες, οι ειδικοί, οι εμπειρογνώμονες έχουν διατυπώσει εδώ και χρόνια το πώς θα έπρεπε να είναι τα δάση μας. Δάση με βιοποικιλότητα, σε χλωρίδα μεν, αλλά με στρατηγική φύτευση, όπου θα υφίστανται αντιπυρικές ζώνες μεγάλου πλάτους και με δεξαμενές νερού ανά αριθμό στρεμμάτων. Λένε οι ειδικοί, και δεν έχουμε κανένα λόγο να μην τους ακούσουμε, ότι η φύτευση επίσης θα πρέπει να γίνεται κατά σειρά και όχι άναρχα, όπως η ίδια η φύση το έχει ορίσει. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι δεν θα επιτρέψει

πρέπει να δημιουργούνται δάση τόσο πυκνά όσο αυτά που έχει η χώρα μας, όπως την κυριολεξία, είναι μισό μέτρο το ένα δέντρο από το άλλο σε απόσταση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Ένα επίσης σημείο το οποίο νομίζω ότι έχουμε αγνοήσει επιδεικτικά είναι οι μονάδες προστασίας δασών και ελέγχων εντός αυτών. Θα πω ότι δυστυχώς πολύ μεγάλες δασικές εκτάσεις παραμένουν ακόμα και σήμερα αφύλακτες. Και δυστυχώς θα πω ότι εντός των δασών, πέρα από παραβάσεις που αφορούν μπάζα, παρανόμα μπαρμπεκιού και κοπές δέντρων, υπάρχει και η λαθροθυρία. Υπάρχει και το οργανωμένο έγκλημα που στείνει φωλιές με όπλα και ναρκωτικά. Οι φύλακες του δάσους επίσης θα πρέπει να γνωρίζουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν και την προστασία του δάσους και συνάμα πώς να καθοδηγήσουν μέσα σε αυτό. Οι παλαιότεροι άνθρωποι, οι παππούδες μας δηλαδή, οι προπαππούδες μας, φαίνεται ότι εκμεταλλευόταν την ρητίνη, τη θύρα και άλλα συναφή αντικείμενα μέσα στο δάσος. Κάποια εξ αυτών ίσως να μην είναι πλέον σύγχρονα και να μην έχουν λόγο ύπαρξης. Όμως, νέες μορφές διαχείρισης όπως ήπιος τουρισμός, οργανωμένα camps, διαβίωσης, επιβίωσης, δασικές στοχοποιημένες καλλιέργειες θα έδιναν λόγο και στόχο επένδυση στο δάσος και βεβαίως θα γινόταν αυστηρότατος έλεγχος αν κάτι ήταν στραβό. Έτσι το Υπουργείο Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Προστασίας του Πολίτη αλλά και το Δασαρχείο, πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, θα είχαν διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης από αυτούς που βλέπουμε μέχρι σήμερα, οι οποίοι κακά τα ψέματα δεν έχουν αποφέρει αυτό το αποτέλεσμα που θα θέλαμε να έχουν αποφέρει. Είδαμε επίσης, και μάλιστα τις τελευταίες μέρες κυκλοφόρησαν αρκετά βίντεο στα social media, ότι πολλές πυρκαγιές ξεκίνησαν από υπέργειες γραμμές χαμηλής τάσης και ενέργειας που διασχίζουν εν αέρια το δάσος. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο μερίδιο ως αιτία φωτιάς από τις υποδομές αυτές. Πάλι ευθύνη έχει εδώ το Υπουργείο και η κεντρική κυβέρνηση, καθώς επίσης και οι αρμόδιες και εμπλεκόμενες ΔΕΚΟ με το θέμα.

λίγο πριν ολοκληρώσουμε αυτή την αναφορά που θεωρώ ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική για να τη μοιραστούμε σήμερα μαζί, θέλω να πω ότι κατά την προσωπική μας άποψη τα δάση ναι μεν πρέπει να είναι προσβάσιμα σε όλους, όχι ανεξέλεγκτα όμως. Κάθε είσοδο στο δάσος θα πρέπει να ελέγχεται από τους φύλακες και να τηρεί αυστηρότατους κανόνες με ποινή διοικητικού προστίμου, καθώς και φυλάκισης αν υπάρξει παράβαση.

Όμως και εμείς έχουμε πολύ σημαντικές ευθύνες και θέλω εδώ να πω και να αναπτύξω το θέμα που σχετίζεται επί της ουσίας με την σειρά από ελαφρές ποινές που βλέπουμε όταν συλλαμβάνονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν βάλει φωτιά ή όταν βρίσκονται στα χέρια των διοκτικών αρχών άνθρωποι οι οποίοι με τη στάση, τους χειρισμούς, τις επιλογές και τη συμπεριφορά τους μπορεί να γίνουν πολύ επικίνδυνοι όταν, ας πούμε, για παράδειγμα αποφασίζουν μέσα στην αντιπυρική περίοδο, σε μια μέρα που έχει ισχυρούς ανέμους, να κάψουν ξύλα, να κάνουν εργασίες μέσα σε μια περιοχή όπου έχει πάρα πολύ καύσιμη ύλη ή ακόμα και οδηγώντας μέσα σε μια τέτοια περιοχή να πετούν ανεξέλεγκτα τσιγάρα, όπως το αναδείξαμε και το παρουσιάσαμε και πρόσφατα.

Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, βεβαίως η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Βεβαίως η ξηρασία, τα ποτάμια τα οποία στερεύουν, οι λιγότερες βροχές δημιουργούν, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, ένα εκρηκτικό μείγμα. Ένα εύκολο μείγμα για να πάρει φωτιά και βεβαίως από εκεί να μπούμε στη διαδικασία της μάχης για να διθαχυσεύσουμε μια πυρκαγιά η οποία κατά ψέματα πολλές φορές με σύμμαχο τον καιρό δεν είναι εύκολο να τη θασευτεί.

Και βέβαια, επειδή μπαίνει πάρα πολύ συχνά, να ελπίσουμε η γραμμή των Καναντέρ, η παραγωγή δηλαδή αυτών των αεροσκαφών, να επιστρέψει σύντομα σε μια τέτοια κατάσταση και ικανότητα, ώστε να παραδώσει ακόμα περισσότερα αεροπλάνα και ακόμα πιο σύγχρονα αεροπλάνα από αυτά που πετάνε σήμερα και συμβάλλουν μαζί με τα λοιπά εναέρια μέσα στην κατάσβεση των πυρκαγιών.

Αυτός είναι ο μοναδικός Leonard Cohen. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους φίλους και τις φίλες για τα σχόλια και για το playlist σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε λίγο παραπάνω χρόνο να έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε λίγο περισσότερο μουσική. Δεν το κάνουμε συχνά. Όμως νομίζω ότι μέσα στον Αύγουστο, για πολλούς και διάφορους λόγους, αυτό θα το επιβεβαιώσουμε και θα το κυνηγήσουμε κιόλας, γιατί νομίζω ότι χρειάζεται. Η Πηξίδα είναι μια εκπομπή που επενδύει στο λόγο, στο μονόλογο τις περισσότερες φορές, η αλήθεια είναι, αλλά επενδύει και στις μουσικές που ακούγεται, που ακούγονται διαχρονικά. Έχει το δικό της το playlist και βέβαια το First We Take Manhattan του Leonard Cohen που ακούσαμε τώρα είναι ένα από τα σταθερά αγαπημένα μας διαχρονικά κομμάτια που επιλέγουμε να ακούμε, έστω όχι συχνά, γιατί έχουμε μια μεγάλη γκάμα και όταν καθημερινά προβάλλεις ένα ή δύο τραγούδια, τότε καταλαβαίνεις ότι η λίστα αυτή παραμένει μεγάλη.

0: Λοιπόν, θα κλείσω, γιατί 5 μήνες παραμένει άφαντος ο Μοτζάμπα Χαμενεΐ. Υπάρχουν 3 σενάρια για την τύχη του. Κάποιοι τον έχουν ονομάσει πλέον ως χάρτινο ηγέτη στο Ιράν. Και βεβαίως η μάχη για την εξουσία στην Ταχεράνη παραμένει ζωντανή. Thank you for those items that you sent me. The monkey. Να πω ότι βεβαίως ο ίδιος παραμένει εξαφανισμένος, γιατί φοβάται για την ίδια του τη ζωή. Every night, now I'm ready. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θέλω να ευχαριστήσω όμως θερμά και την C-Jets που και σήμερα ήταν μαζί μας. Τη C-Jets που μας ταξιδεύει και σας ταξιδεύει καθημερινά σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο, με το μεγαλύτερο στόλο παγκοσμίως ταχύπλων σκαφών. Και βεβαίως δίνοντας τη δυνατότητα να συνδυάσετε αυτό το οποίο λέγεται ελληνικό καλοκαίρι με οικονομία, άνεση, ασφάλεια και βεβαίως με την δυνατότητα πολλών διαφορετικών επιλογών. Τώρα η C-Jet σας ταξιδεύει καθημερινά από το λιμάνι του Ηρακλείου για Σαντορίνη, μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά, για το λιμάνι της Νάξου σε 3,5 σε 3 ώρες, σε 3 και 35 για την Πάρο, και από εκεί και πέρα όλα είναι γύρω. Σύρος, Τίνος, Μύκονος και τελικό λιμάνι ο Πειραιάς.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, εδώ σας αποχαιρετήσουμε, αύριο πάλι μαζί, να προσέχετε σε οτιδήποτε και αν κάνετε, και βεβαίως πολλές ευχαριστίες σε εκείνους τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν στον κόπο και σήμερα και επικοινώνησαν μαζί μας. Γεια σας!

Άντε, πόσες μείνανε ακόμα για την άδεια? Μείνανε αρκετές. Όπως λέει και ένας φίλος μου, και ώρες να έχουν μείνει, μου λέει, είναι πολλές. Λοιπόν, μάχη σε τρία μέτωπα για να περιοριστεί η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Πάνω από 130.000 στρέμματα καμένα. Σήμερα ξεκίνησαν οι ρήψεις από τα νεαέρια μέσα, γιατί έχει πέσει πάρα πολύ ο αέρας. Μιλάμε, εχθές τη νύχτα υπήρχε απίστευτη ταλαιπωρία για όλους. Εκεί στην Ψάθα, στο Κρύο Πηγάδι, στην Αγία Παρασκευή, στο Κανδύλι. Μιλάμε για μαγικές περιοχές. Άμα τις δείτε, ή μάλλον άμα τις βλέπατε πώς ήταν, θα είχατε πάθει πλάκα. Σήμερα η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, του πολιτικού της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή ανήμερα των γενέθλιών του. Τον επικίδιό του θα εκφωνήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την Εκκλησία.

Πάρτε παραδείγματα από τη Θέουτα. Τι έγινε στην Ισπανία. Μπήκανε μέσα πάνω από 80.000 κόσμος. Δεν ξέρει κανένα στην Ισπανία πόσοι έχουν ξεφύγει στην ενδοχώρα από τη Θέουτα. Θα γίνει συνδιάσκεψη των Ευρωπαίων για αυτό που έγινε και μάλλον δεν τη βλέπω καλά την Ισπανία. Λένε γιατί δεν τη βγάλουν, γιατί θέλουν να κυρώσουν τη συνθήκη Σέγγεν με την Ισπανία. Γιατί οποιοδήποτε τώρα από εκεί πέρα μπορεί να πάρει το εισιτήριό του και να ταξιδέψει μέσω Ευρώπης μόνο με μια ταυτότητα. Με τη συνθήκη Σέγγεν δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Οπότε κάπως πάνε να περιορίσουν τη διαρροή που θα γίνει από την Ισπανία σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Γιατί το αναφέρω στην αρχή της εκπομπής, γιατί είναι σοβαρό θέμα. Είναι τρομερό πρόβλημα. Για φανταστείτε τώρα αυτές οι καραβιές τότε στον Εύρο να είχαν μπει μέσα. Τίποτα άλλο δεν σας λέω. Τίποτε άλλο.

Έχουμε και άλλα θέματα μπροστά μας, να σας πούμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε τώρα πρώτα με τη φωτιά. Σήμερα μπορούν να καταθέσουν τα χαρτιά, θα περάσουν τρεις τριμελές επιτροπές από Ηράκλειο και Χανιά και Ρέθυμνο, προκειμένου να πάρει σε όλες τις περιοχές που υπάρχουν καμένα, να γίνει αυτοψία, να γίνει καταμέτρηση των ζημιών και να αποζημιωθούν όλοι πολύ γρήγορα, όπως λέει και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος, εδώ στον Πολίτικα 89,8.

Λοιπόν, έως την 1η Οκτωβρίου η ετήσια αποζημίωση για τις πυρόπληξες επιχειρήσεις στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Το ανακοίνωσε χθες ο κύριος Κατσαφάντος εδώ στον Πολύκακο το 9,8 στην εκπομπή μας και έχει ξεκινήσει από σήμερα με τρεις τριμελές επιτροπές η διαδικασία καταγραφής των ζημιών αλλά και της υποβολής των αιτήσεων της κατοικής αλλογής και για τις επιχειρήσεις και για τα σπίτια και για τα κτήματα.

Λοιπόν, το πιο σημαντικό κομμάτι αυτή τη στιγμή είναι να σβήσουν οι φωτιές στην Αθήνα και μετά στην Αττική και μετά να έρθουμε εδώ πέρα να δούμε τι θα γίνει με τις περιουσίες που χάθηκαν, πόσες χάθηκαν, πού χάθηκαν. Θα υπάρχει έλεγχος πολύ σοβαρός. 9 άτομα αυτή τη στιγμή από σήμερα θα βρίσκονται στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο προκειμένου να καταγράψουν τα πάντα.

0: Λοιπόν, χθες είχαμε τον υπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο, εδώ στην εκπομπή και μας είπε πρώτη εδώ στην Κρήτη για το πώς θα διερμηθούν τα χρήματα, πώς θα γίνουν οι έλεγχοι. Ας ακούσουμε μικρό κομμάτι και επιστρέφουμε.
1: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Υπουργέ, έχετε ήδη εκπονήσει το σχέδιο πώς θα δοθούν τα χρήματα, πώς θα είναι αυτή η αλλογή. Έχετε να μας πείτε κάτι παραπάνω?
2: Για την περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου και της Ιππίας πραγματοποιήθηκε από την περασμένη εβδομάδα μια σύσκεψη με τον Δήμαρχο Ιππίας και με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου και τους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες, ούτως ώστε να βγάλουμε τον νοτικό χάρτη μέσα στον οποίο θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και θα κινηθούν οι διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται. Αύριο θα βρίσκονται στελέχη της υπηρεσίας για να κάνουν τις αυτοψίες τους και να βγάλουν τα φύλλα ελέγχου. Και αυτό αποφασίστηκε μετά από αίτημα των δημάρχων. Εμείς ήμασταν έτοιμοι αυτή την πρώτη στιγμή, αλλά περίμεναν να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα, ούτως ώστε να έρθουν τα στελέχη και να κάνουν τους ελέγχους οι οποίοι απαιτούνται. Έχουμε συζητήσει για τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν, έχουμε πάρει τις αποφάσεις μας και από αύριο θα ξεκινήσει η διαδικασία για την περίπτωση.
1: Δεν είναι τίποτα να κινήσουμε από ακόμα όσον αφορά τα χρήματα και αυτά, έτσι?
2: Κοιτάξτε, τα άμεσα χρήματα είναι το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και τα χρήματα τα οποία δίνονται για την υποσκευή. Από εκεί και πέρα, αρχές Σεπτεμβρίου, οι πολίτες οι οποίοι έχουν υποστεί ζημίες σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια τους θα μπορούν να καταθέσουν την αίτηση, ούτως ώστε να αποζημιωθούν για αυτές. Η αποζημίωση πλέον από πέρυσι είναι στο 100% της εκτιμηθείσας ζημιάς. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, αποφασίστηκε ότι στο κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό τους, γιατί σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποδομές ισχύει το ίδιο και για αυτούς, η αποζημίωση θα είναι στο 70%.
0: Αυτά λοιπόν μας είπε χθες ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος εχθές ήταν ελάστιχο. Πήγε σε όλες τις περιοχές καμένες. Αναμένεται να έρθει και εδώ κάποια στιγμή στην Κρήτη, αφού τελειώσουν οι διαδικασίες. Να σας πω τώρα όμως ότι την ώρα που όλοι ετοιμαζόμαστε εδώ πέρα, ή βρισκόμαστε επί φυλακή λόγω καύσωμα και λόγω παρατεταμένης σειρασίας που θα έχουμε τον τελευταίο τις επόμενες ημέρες, συνεχίζεται η έρευνα για τη φωτιά εδώ που ξέσπασε από την κυρία Βρύση και στον Ασωμάτων. Στον ανακητή πήγε και ο δεύτερος υπάλληλος του ΔΔΕ. Και τώρα καλούνται πλέον όλοι οι πολίτες του Ρεθύμνου αλλά και οι επιχειρηματίες να δηλώσουν τις ζημιές τους για την ενεργοποίηση των μέτρων στήριξης. Υπάρχουν μέτρα στήριξης, έτσι. Να το θυμηθείτε αυτό. Γιατί κάποιοι έλεγαν κάποτε, τι να σου δώσω 2.000 και δεν τα κάνεις. Σαν τα φας. Θα μου πούνε οι άλλοι, α, τι λες τώρα, τα λες η πρώτη Μητσοτάκη. Φίλε, αυτά είναι. Έχουν υποθεί. Και ό,τι έχει υποθεί καταγράφεται. 2.000 ευρώ θα σου δώσω. Και τι θα τα κάνεις, θα τα φας. Έλεγε σκεπτόμενος τότε ο Αλέξης Τσίπρας που εχθές μίλησε για τις φωτιές. Δεν σου κάνω πλάκα, μίλησε για τις φωτιές ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι, μίλησε. Είπε ότι δεν τα έκανε καλά ο Μητσοτάκης. Είπε ότι η κυβέρνηση δεν λειτουργούσε κανονικά. Φίλε, γιατί γελάς, ο Αλέξης Τσίπρας το είπε. Γιατί, θέλω να μου πεις γιατί γελάς, γιατί έχει πιάσει ο γέλωτας τώρα. Είναι δυνατόν? Να σοβαρευτούμε. Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε για τις φωτιές. Ο μόνος που έχει δίκιο, αλλά δεν το έχει πει ακόμα, δηλαδή το σκέφτεται στο μυαλό του, έτσι, αλλά δεν το έχει πει, είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ξέρεις, το έχει εδώ στη γλώσσα του στην άκρη, παιδί μου, πώς έχεις εσύ αυτό το διαμάντι. Λοιπόν, αυτός έχει στη γλώσσα του κάτι άλλο. Ξέρεις τι θέλει να πει? Ορίστε, άμα τα είχαμε καλά με τη Ρωσία, θα μας είχε δώσει τα Μπέριεφ. Ξέρεις τον Μπέριεφ? Το έχω κάνει ρεπορτάζ, φίλε. Από κοντά. Η σκάλα του είναι όσο είναι το κτίριό μας. Σου λέω, Βελόπουλος, έχεις φύγει πακριά από τη μαμά Ρωσία, δεν σου έδωσε Μπέριεφ. Η ερώτηση στον κύριο Βελόπουλο είναι η εξής. Σε ποια άλλη χώρα έδωσε Μπέριεφ που καίγονται η Ρωσία? Ακριβώς, αυτή η απάντηση που έδωσες είναι η σωστή. Πόσο εύκολα μιλάμε μπορείς να κάνεις προπαγάνδα, πόσο εύκολα μπορείς να πεις πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, πόσο εύκολα μπορείς να πεις ό,τι μακακία θες, μόνο και μόνο για να κάνεις κόντρα στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν καεί περιουσίες τους, έχουν καεί τα σπίτια τους. Δεν σου μιλώ. Έχω πάει μια φορά καλοκαίρι στην Ψάθα με το γιο μου. Κάθε χρόνο μου λέει μπαμπά να ξαναπάμε, μπαμπά να ξαναπάμε. Τώρα πώς να πάμε. Μιλάμε, αν έβλεπες εκεί, γιατί παραλία μιλάμε, στην Ψάθα κάτω, με τα φυρίκια γύρω-γύρω, τα δέντρα, να κάνει σκιά και να μην αφήνει κανένας να γίνονται μαγαζιά εκεί. Παραλία, μόνο με τα δέντρα, να κάτσεις από κάτω με την οικογένειά σου, να φας, να πιείς, να κάνεις αδείξεις, χωρίς μαγαζιά. Κατάλαβες τώρα γιατί μπαίνουν οι φωτιές, ε? Κατά τα άλλα, τους θέλει ο Μητσοτάκης, θέλει να κάνει ανεμογεννήτριες, έτσι, γιατί έχουν βγει κάτι ψεκασμένοι και το λένε αυτό παντού. Και ναι, τους λέω ψεκασμένους, ξέρεις γιατί? Γιατί υπάρχει νόμος, ρε φίλε, ότι στο καμένο δεν μπορείς να βάλεις ανεμογεννήτρια. Δεν μπορείς να βάλεις τίποτα. Δεν μπορείς να χτίσεις. Μπορείς μόνο, άκου, αν είχες σπίτι εκεί, να το ξαναφτιάξεις. Αν δεν υπήρχε σπίτι και θες να χτίσεις, δεν χτίσεις. Είναι παράνομο. Ούτε ανεμογεννήτες μπορούν να μπουν στα καμένα. Και αυτό που λένε οι ψεκασμένοι δεν έχει καμία βάση, γιατί ξέρεις τι, μπαίνουμε τώρα στο διαδίκτυο και βλέπουμε την πληροφορία και λέμε α, γι' αυτό γίνανε οι φωτιές, για να μπουν ανεμογεννήτριες. Ούτε το νόμο έχουν διαβάσει, ούτε τι περιλαμβάνει ο νόμος. Ότι δεν μπορείς να κάνεις καμία παρέμβαση. Η μόνη παρέμβαση που μπορεί να γίνει σε καμένα, ξέρεις ποια είναι? Να βάλεις καινούργια δέντρα. Αλλά όταν έχεις ψεκασμένους που τα γράφουν και υποψήφιους ψεκ που θέλουν να τα διαβάσουν γιατί θέλουν απλά να πάνε κόντρα, δεν γίνεται δουλειά έτσι, ρε φίλε. Κάποιος πρέπει να σας πει και την αλήθεια. Τώρα, σας αρέσει, δεν σας αρέσει, αυτή είναι η αλήθεια, δυστυχώς. Εντάξει, αναζητείται από την ελληνική αστυνομία για τη φωτιά στη Βιωτία ο ιδιοκτήτης εταιρείας, ο οποίος κατηγορείται για κατασκευαστικές αστοχίες στο αιωλικό πάρκο, οι οποίες προκάλεσαν τη γιγάντια πυρκαγιά. Πάμε να δούμε κάτι για αυτό το θέμα, για να πάθετε πλάκα. Ο τύπος αυτός, ο συγκεκριμένος, είχε κάνει αναφορά πριν από 20-25 μέρες για μια φωτιά που είχε ξεκινήσει τότε πάλι από το αιωλικό πάρκο. Λοιπόν, τότε όμως δεν είχε αέρα και το προλάβανε τα εναέρια μέσα, δεν εξαπλώθηκε η φωτιά. Τώρα όμως δεν πρόλαβαν να σώσουν τίποτα. Δεν υπήρχαν εναέρια μέσα, υπήρχαν άνεμοι 90 και 100 χιλιόμετρων και καταλαβαίνετε τι έγινε.

Λοιπόν, αυτή η εταιρεία, εντάξει, το διαβάζω τώρα και μου λένε ότι, μου λέει και ο φίλος ότι είναι μια εταιρεία, λέει, παραγωγής πράσινης ενέργειας. Λοιπόν, τέρμα η πράσινη, τώρα δεν είναι μόνο ενέργειας. Δεν υπάρχει πράσινη και το κατέκαψαν όλο. Κλείσιμο η εταιρεία. Να προσλάβει το κράτος όλους τους υπαλλήλους σε άλλες επιχειρήσεις και να κλείσει εταιρεία. Δήμευση περιουσίας και να δοθούν στους πληγέντες, στους πυροσβέστες, σε όλους όσοι έτρεξαν χθες αυτές τις μέρες για τη φωτιά αυτή.

0: είναι.
1: Αυτό το τραγούδι που έχουμε βάλει τώρα είναι το Hunger Games, το ξέρεις, την ταινία. Πα, ταινιάρα έτσι. Λοιπόν, όπου να είναι έρχονται. Ξέρεις, αυτοί οι αγώνες έρχονται και στην Ελλάδα. Θα δεις. Ξαφνικά θα τους δεις. Θα τους διοργανώσει ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Λοιπόν, ετοιμαστείτε τώρα για βόμβα, μεγάλη βόμβα. Θα συνεργαστεί ο Κυριάκος Βελόπουλος με τον Αλέξη Τσίπρα για να κάνουν κυβέρνηση. Αν ο Μητσοτάκης δεν πάει σε δεύτερες εκλογές ή σε τρίτες. Αν. Κάτι τέτοιο ετοιμάζεται, λένε, στο παρασκήνιο. Κυριάκος Βελόπουλος μαζί με Αλέξη Τσίπρα. Κοίτα, η διαφορά ποια είναι πλέον. Όλοι δεν τους ενδιαφέρει να κυβερνήσουν ή να κάνουν κάτι καλό. Τους ενδιαφέρει πρώτα να ρίξουν το Μητσοτάκη. Ας φύγει ο Μητσοτάκης και μετά όλα τα καλά. Θα γίνουν, λέει. Πώς? Με την επιφύτηση του Θεού από τους άθεους.

Λοιπόν, εχθές είχαμε βγάλει τον κύριο Βάλι εδώ, τον Γιώργο Βάλι, ο οποίος μας είπε για τα σκάφη αυτά που νοικιάζουν οι πιτσιρικάδες, χωρίς δίπλωμα, χωρίς άδεια, χωρίς τίποτα. Λοιπόν, εχθές στην Άξο, το είδες στο βίντεο, πάει να φύγει και είναι 15 βάρκες γύρω-γύρω δεμένες. Και πάει μπα-μπα-μπα-μπα-μπα, τις τσάκεις όλες. Και τελικά τι μαθαίνουμε, ότι είχε νοικιάσει αυτή τη βάρκα χωρίς να έχει δίπλωμα για σκάφος.

Λοιπόν, σε μια από τις πιο γνωστές παραλίες της Νάξου. Έτσι μιλάμε. Φαντάσου τώρα ανάμεσα εκεί να ήταν παιδάκια, να ήταν άνθρωποι έτσι, να κολυμπάγανε, να ήταν κανένας καρχαρίας. Δηλαδή, ξέρεις τι, η μόνη δικαιολογία του στο δικαστήριο όπου τώρα θα πάει αυτό, φορέξεις ποια είναι. Είδα και φυλακοκέφαλους και ήθελα να τους πατήσω. Δηλαδή, αυτό θα πει.

0: αγαπάμε.
1: Λοιπόν, και αυτό το θέμα ξεκίνησε από τον Γιώργο Βάλη. Αυτό το τράβηξε το βίντεο. Του το δώσανε, δηλαδή το έπαιξε πρώτο αυτό στα social media. Μιλάμε για τρελό σκηνικό, έτσι. Πάμε. Πόσα σαρδάμ έχω κάνει σε αυτήν την εκπομπή? Πολλά, εντάξει, δεν είναι. Σωστό δεν είναι. Χθες έγινε μια ανελέητη επίθεση σε μια κοπέλα, τη Μαρία Σιαμπάνου, τη δημοσιογράφο του Open, η οποία φαίνονταν την ώρα που κάλυπτε τις φωτιές, σε κάποια φάση αρχίζει να γελάει για κάτι. Κανείς δεν ξέρει τι. Έπεσαν να τη φάνε. Βγήκε όλο το διαδίκτυο και έλεγε τα απίστευτα. Για μια κοπέλα η οποία δεν είχε δώσει τέτοια δικαιώματα, έτσι. Εγώ δεν την ξέρω προσωπικά την κοπέλα, ξέρω όμως συνάδελφους που την ξέρουν και μου λένε ότι είναι εξαιρετική συνάδελφος. Βγήκανε λοιπόν και μόνο που δεν τη μαχαιρώνανε. Δηλαδή δεν ζητάγανε το θάνατό της. Απίστευτα πράγματα στο διαδίκτυο. Εχθές ένιωσα πολύ καλά και χαρούμενος γιατί πρώτα απ' όλα ο διευθυντής της, ο κ. Παναγιώτοπουλος, ο διευθυντής του Open, βγήκε και την υπερασπίστηκε με ανάρτηση στα social media. Στο καπάκι βγήκαν οι συνάδελφοι από όλα τα μέσα, από όλα τα media, από όλα τα κανάλια, από όλα τα ραδιόφωνα, από όλα τα site και την υποστήριξαν. Γιατί κάποιοι το θεώρησαν προσβολή, κάποιοι το θεώρησαν κάτι άλλο. Κανείς δεν ξέρει όμως γιατί η κοπέλα αυτή γέλασε εκείνη την ώρα. Θέλω να σας πω ένα παράδειγμα. Είχε πέσει η βερμούδα του καμεραμάν. Του λύθηκε και έπεσε. Σου λέω ένα παράδειγμα. Το έχω δει μπροστά μου, σε φωτιά. Μόνο. Άστο. Μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα. Το ότι γέλασε κάποια στιγμή δεν σημαίνει ότι γέλασε για κάποιο νεκρό, για. Δεν πήγε να καπνίσει πουρο μετά από το θάνατο 100 ανθρώπων. Σε ένα σκάφος, έτσι. Γιατί αυτό δεν πέσανε να τον φάνε. Γιατί τα τρώγανε τα δικά του. Λοιπόν, όφειλα να το πω για την κοπέλα και τη Μαρία Σιαμπάνου, γιατί πραγματικά, όπως μου λένε όλοι οι συνάδελφοι και φίλοι, είναι ένα κορίτσι το οποίο δουλεύει πάρα πολύ, δουλεύει τρελά, δουλεύει πολύ καλά, πολύ σωστά και πες να τη φάνε. Ας πω τώρα ένα παράδειγμα, εγώ να γελάσεις, θέλεις να γελάσεις, πάμε. Είμαι όλη την ημέρα σε φαρμακεία για να κάνω ρεπορτάζ για κάποια συγκεκριμένα τεστ που θα δινόντουσαν και αυτά και ήταν δύσκολη διαδικασία. Λοιπόν, έχω πάει σε 15 φαρμακεία όλη μέρα. 15, δεν σου κάνω πλάκα. Έχω κάνει το θέμα, το έχω στο μυαλό μου, είμαι ok, το έχω όλο, το έχω βγάλει. Πάμε να κάνουμε live τα απόγευμα με τον πρόεδρο των φαρμακοποιών. Και την ώρα που πάνε να ξεκινήσει το live, μου λέει ο κ. Χατζηνικολάου καλησπέρα. Λέω καλησπέρα, λοιπόν, και αρχίζω να μιλάω. Και με το που αρχίζω να μιλάω, μπαπ, κόβομαι. Όχι, σταμάτησα. Δεν μίλαγα. Έβλεπα ένα χαρτί απέναντι που είχαν γραμμένα κάτι στοιχεία και έχω κολλήσει. Κοιτάω το χαρτί και χοροπηδάχαν τα γράμματα. Ξαφνικά. Έχω μείνει κόκαλο στον αέρα. Να μου λένε από το στούντιο, μίλα, ρε, μίλα. Να μου λέει ο Χατζηνικολάου, Νίκο. Και έχω κολλήσει. Και μου κόβει εκείνη τη στιγμή και γυρνάω το μικρόφωνο έτσι στο φαρμακοποιό. Γιατί με το που θα τελειώνω εγώ το ρεπορτάζ, θα έβγαινε ο φαρμακοποιός να μιλήσει. Και γυρίζω έτσι. Στην αρχή έξω από την ηλίκια. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις για ποιο λόγο κόλλησε ο άλλος. Εγώ κόλλησα εκείνη τη μέρα. Έπαθα. Δεν μπορούσα να φανταστώ. Μουγκάθηκα. Πρέπει να σου πω τις λέξεις, επειδή τις έγραψα και στο ίντερνετ. Μουγκάθηκα, κόλλησα, σάστησα. Τυφλώθηκα. Μου κόβει και η λαλιά. Αυτά τα πέντε. Το είχα το θέμα, το ήξερα. Εγώ το είχα κάνει όλη μέρα. Δηλαδή, και έτσι να μίλαγα χωρίς κείμενο, το ήξερα. Αλλά μου κάθηκα. Τελείωσα. Σαν να με κατάπιε η κάμερα ένα πράγμα. Λοιπόν, δεν με ρίξανε στο πυρ. Δεν ξέρω, ούτε με απολύσαν ούτε τίποτα. Ήταν ένα λάθος. Συμβαίνουν αυτά. Ποτέ δεν ξέρεις τι έχει γίνει στον άλλον. Θα σου πω όφρε αέρα, τι μου συνέβη εκείνη την ημέρα και κόλλησα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια και επιστρέφουμε.

Ε, πιστέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8-693-2907-898, το Viber του Πολίτικα. Ε, μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλια σας, παρατηρήσεις, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να διαβάσουμε ή όχι. Μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα τώρα και μου λέει, με το Ιράν τι γίνεται? Δεν ξέρω. Κάτι κάνει ο Τραμπ εκεί, δεν έχω καταλάβει ακόμα, δεν ξέρω.

και 10 λεπτά είμαστε μαζί με τον Μάνο Παπαδάκη και διαβάζουμε τα μηνύματα. Και εντάξει, έχει φωτιές, έχει διάφορα έτσι πολιτικά θέματα, ρε παιδί μου, γενικά. Υπάρχει κόντρα μεταξύ της αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση για το

τι έχει γίνει με τα πτυτικά μέσα και όλα αυτά. Τέλο ότι του φανεί, του λέω φανεί. Αλλά μου στέλνει μήνυμα μια φίλη εδώ πέρα και μου λέει: Ρε Νίκο, πε μα για την παρέα Καρσιανού, γιατί ήρθε εδώ στο Ηράκλειο, μου λέει, αλλά δεν το προλάβαμε και δεν πήγαμε στην εκδήλωση. Δεν πρόλαβαν. Όσοι δεν πήγαν στην παρέα Καρσιανού, δεν πρόλαβαν. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, μπουγάτσα έχει φάει με την εκεί στην πλατεία στα Λεωνάρια. Εκεί πήγε η Μαρία Καρσιανού. Για να γλυκάνει την πίκα τη από τον πολύ κόσμο που δεν πήγε στην συγκέντρωσή τη. Σε όλες τις περιπτώσεις της ζωής υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις που σε ρίχνουν χαμηλά, πολύ χαμηλά. Πιο χαμηλά δεν πάει. Το έχει πει η Άντζη Σαμίου, το ξέρεις το τραγούδι. Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά. Ψάξε εκεί στο Ιντερνετ να δεις. Υπάρχει ένα τραγούδι που λέγεται Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά. Στο λέω, σε ξεχάσαμε και κάτι τέτοια το έλεγε άλλη Σαρία. Αλλά το Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά το έλεγε η Σαμίου. Το ήταν μαζί και οι δύο αυτές. Κάνανε κόντα ποια είναι η καλύτερη. Γιατί φέρνω αυτό το παράδειγμα, γιατί σε λίγο θα έχουμε και αυτή την κόντρα. Ποια είναι η καλύτερη, η Μαρία Γρατσιά που είναι το νούμερο 2 του κόμματος, καλά που το παίζει νούμερο 2, ή η Μαρία Καρσιανού που το παίζει νούμερο 1. Και από ό,τι φαίνεται αυτή η ελπίδα για τη δημοκρατία θα μείνει στα λόγια. Ωραία τα λόγια, ωραίες οι εκφράσεις, οι φανταχτερές και οι φανταστικές, αλλά όταν μπαίνει στο στίβο, εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Τώρα που θα φτάσει στα τάρταρα το κόμμα της Καρσιανού, θα αρχίσει να λέει ότι χτύπησε το σύστημα, ότι δεν θέλανε οι πολιτικοί να, έχει μια, να υπάρχει μια έντιμη πολιτικός όπως αυτή, που δεν είναι πολιτικός. Αλλά όταν ξεκινάς με ψέμα, καταλήγεις στο τέλος με ψέμα. Έτσι είναι αυτή η κατάσταση. Κατάφερε με 3-4 οικογένειες η Μαρία των Τεμπών να γίνει η Μαρία που κατέβασε κόσμο, 1 εκατομμύριο κόσμο στο Σύνταγμα, με τα ξυλόλια, με τα χαμένα βαγόνια, με όλα αυτά. Μα όλα αυτά που ζητούσε και κάποια στιγμή θα βγουν στην επικαιρότητα, στην επιφάνεια. Θυμηθείτε το αυτό. Υπάρχουν πράγματα τα οποία τα ξέρουμε μέσα από τη δικογραφία που την έχουμε διαβάσει, την έχουμε λάβει γνώση ή οτιδήποτε, όποια κατηγορία και αν υπάρχει, όπου υπάρχουν κάποια πράγματα που αν υποθούν θα αλλάξει όλο το κλίμα. Φανταστείτε κάτι. Δεν έχουν υποθεί όλα αυτά. Δηλαδή, τι πήρε η οικογένεια της Καρσιανού από τη Μάρθη. Δεν έχει υποθεί αυτό. Τι πήρε από την μικρή Μάρθη που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη. Δεν το έχουμε πει. Όταν υποθεί αυτό, θα δεις ότι θα βγουν και κάποιοι ειδικοί και θα πούνε κάτι για τις τοξικολογικές εξετάσεις που δεν γίνανε, για όλα αυτά που ζητούσε και δεν μπορούσαν να γίνουν και απλά δεν τις απαντούσαν. Για μένα, ή μάλλον για πολλούς, ήταν λάθος που η κυβέρνηση δεν βγήκε να απαντήσει όταν η κυρία Καρσιανού άρχισε και κατηγορούσε αβέρτα κουβέρτα τους πάντες. Γιατί σεβάστηκαν τον πόνο της. Τώρα αυτός ο πόνος έγινε πόνος δικός της όμως. Γιατί τώρα δεν την ακολουθούν όσοι θα την ακολουθούσαν αν όλα όσα έλεγε ήταν αλήθεια.

Και είναι κρίμα, όπως μου γράφουν εδώ και κάποιοι φίλοι, είναι κρίμα. Είναι κρίμα για μια γυναίκα η οποία θα μπορούσε να έχει γίνει το σύμβολο για να αλλάξουν πολλά πράγματα στη χώρα. Παραδείγματος χάρη, αλλάξανε τα πάντα με τα τρένα. Έτσι, αλλάξανε. Όχι ότι πριν είχαμε τα τροχιά δυστυχήματα, τα δυστυχήματα αυτά. Αλλά αλλάξαν πράγματα. Αλλάξαν. Αλλά κάποιοι το εκμεταλλεύτηκαν πάρα πολύ. Και για λίγο καιρό ήταν παραπάνω από ό,τι έπρεπε να είναι. Λοιπόν, υπάρχει μια πληροφορία ότι αν θέλει κάποιος να κάνει μήνυση στην κυρία Καρασιανού, πού τη βρίσκει. Ή άμα θέλει να τη δώσει ένα δώρο, πού τη βρίσκει. Υπάρχουν και δύο περιπτώσεις. Ξέρεις πού τη βρίσκει. Στο σπίτι που αγόρασε τον πληστηριασμό. Εκεί μένει. Αυτά.

Να μην ξεχάσουμε ότι εδώ στον Πολίτικα 89,8 είχαμε βγάλει τότε τον κύριο Καραχάλιο που έλεγε που τάσπασε με την Καμαρία Κασιανού και πέρσι τον Ιούλιο, πέρσι, τέτοια εποχή, όχι τον Αύγουστο, αλλά εκείνη την εποχή, ήταν να ανακοινωθεί το κίνημα των πολιτών μέσα από τα Χανιά και σε μια εκδήλωση που θα γινόταν στα Χανιά. Και τότε θα μαζευόταν πολύ κόσμο, αλλά ακυρώθηκε. Γιατί πλακώθηκε με τον κύριο Καραχάλιο, έγινε χαμό, έφυγε από επικοινωνιολόγο τη, μετά ήξερε την κατηγορία παντού και τελικά ό,τι είπε ο κύριο Καραχάλιο ήταν αλήθεια. Αλλά δεν τα είπε πριν, καταλαβαίνεις. Οπότε και αυτός πήγε να μας την κάνει με την Καριστιανού. Αν ήταν όλα καλώς καμωμένα με την Καριστιανού, δεν θα είχε βγει ο κ. Καραχάλιο να τη βρίζει. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με τον κ. Αυγερινό. Αν όλα ήταν καλώς καμωμένα, δεν θα έβγαινε να τη βρίζει και αυτός και να λέει ό,τι έλεγε. Τέλος πάντων.

0: Να πάμε.
1: Λοιπόν, αυτό το μήνυμα πρέπει να το διαβάσω, γιατί μου λέει ένας φίλος, Νίκο, πες μας ξανά την άμεση στήριξη που έχουν εξαγγείλει. Είναι 100% υποζημίωση για καμένα σπίτια και επιχειρήσεις. Και είναι άμεση στήριξη να φτιάξετε γρήγορα τα χαρτιά. Είναι εδώ από το Ρέθυμνο άνθρωπος. Ό,τι άκουσες φίλε είναι αλήθεια, το έχουν ανακοινώσει. Αν χρειαστείς κάτι, μου ξαναλέες. Πάντως είναι πολύ εύκολη και η διαδικασία και όλο το σκηνικό για το πώς θα γίνει. Παλιά, το ξαναλέω, γιατί μου το γράφει στο τέλος, 2.000 ευρώ θα τα τρώγατε. Τώρα σας δίνουν παραπάνω. Μην τα φάτε. Για να περάσετε είναι. Τι έχουμε ζήσει, ρε φίλε. Τι έχουμε ζήσει. Βάλει ένα τραγούδι γιατί θα αρχίσω να βρίζω τώρα. Και δεν κάνει. Είναι πρωί ακόμα.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Μετά

0: RPG.
1: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

καλώς μου ήλθατε. Καλώς ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Μετά τον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου ο Νίκος, ο Μάνος ο Παπαδάκης. Μάνο, θα με λες και νονά και θα θες και παπουτσάκια το Πάσχα. Και πολύ καλά θα κάνεις. Εδώ λοιπόν και σήμερα για να περάσουμε παρέα ένα ακόμη δίωρο με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα, έτσι τα πάντα όλα θα ακούσετε και σήμερα από την δική μας την συχνότητα, γι' αυτό μείνετε μαζί μας. Πόσες έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε 4. Τρίτη λοιπόν, 4 Αυγούστου 2026. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 29 λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 33 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Μαξιμιλιανός. Τι ωραίο όνομα, πάρα πολύ ωραίο όνομα. Να είστε γεροί, να είστε δυνατοί, να είστε ευτυχισμένοι εσείς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Πολλές ευχές και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Ο Αύγουστος είναι ο γενέθλιος μήνας των λιονταριών, έτσι, οπότε τα λιονταράκια, οι λέοντες γιορτάζουν τα γενέθλιά τους αυτό το μήνα. Οι λέοντες είναι συνήθως άνθρωποι οι οποίοι διαθέτουν έτσι μια έντονη, θα πω, προσωπικότητα. Να δούμε όμως γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα, έτσι εντάχει, θα κάνουμε μια γρήγορη αναφορά σε αυτά, ξεκινώντας από το 1865, όπου σαν σήμερα ο ύμνος στην ελευθερία του Διονύσιου Σολομού καθιερώνεται ως εθνικός ύμνος της χώρας μας, της Ελλάδας. 1936 και σαν σήμερα ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς, με τη συγκατάθεση του βασιλιά Γεωργίου του Δεύτερου, να στέλνει βασικά άρθρα του Συντάγματος και επιβάλλει δικτατορία που θα μείνει στην ιστορία ως το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. 1960 και σαν σήμερα, έπειτα από παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, απαλήφονται από γνωστό γαλλικό λεξικό, Λαρούς, οι ερμηνείες του λήματος Γκρέκ, τι σημαίνει Έλληνας, ως απατεώνας, λοποδίτης και παλιάνθρωπος. Φανταστείτε, ανοίγοντας λέει, το λεξικό, στο λήμα Γκρέκ Έλληνας έβρισκες αυτές τις λέξεις, απατεώνας, λοποδίτης και παλιάνθρωπος. 1984 και σαν σήμερα ο Δημήτρης Θανόπουλος κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία 82 κιλών της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Την ίδια διοργάνωση ο Μπάμπης Χολίδης κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 57 κιλών. 1992 και σαν σήμερα η Μόρφο Δροσίδου κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο ταεκβοντό στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. Σαν σήμερα το 1821 είχε γεννηθεί ο Λουί Βιτόν, Γάλλος επιχειρηματίας και ιδρυτής της ομώνυμης εταιρείας ειδών ταξιδίου και γυναικείων αξεσουάρ, της γνωστής και αγαπημένης μου, θα πω, Λουί Βιτόν. 1901 και σαν σήμερα να σας πω πως γεννιέται ο Λουίς Άρμστρονγκ, Αμερικανός τρομπετίστας, από τις σημαντικότερες μορφές της τζαζ. Σαν σήμερα το 1875 έφυγε από την ζωή ο Hans Christian Andersen, μιλώ βεβαίως για τον σπουδαίο και πασίγνωστο Δανό παραμυθά. Και τι δεν έχει γράψει αυτός ο άνθρωπος. 1990 και σαν σήμερα φεύγει από την ζωή ο Έτορε Μαζεράτη, Ιταλός επιχειρηματίας, μαζί με τα 4 αδέλφια του ίδρυσαν την αυτοκινητοβιομηχανία που βεβαίως φέρει το επώνυμό τους. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 1991 έφυγε από την ζωή ο Νικηφόρος Βρετάκος, Έλληνας ποιητής.

Να ρίξουμε όμως και την καθιερωμένη μας ματιά στον καιρό, έτσι, για να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και τι να περιμένουμε σήμερα? Από ό,τι βλέπω δεν έχουμε σπουδαίες διαφορές σε σχέση με την χθεσινή ημέρα. Θα υπάρχουν βοριάδες έως 6 μποφόρ και θα έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί και στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρη. Θερμοκρασία από 20 έως 35 με 36 και στα υπηρωτικά τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 19 έως 34 και τοπικά στα νότια έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Ακρίτη έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά και βόρεια τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 22 έως 30 και στην νότια Κρήτη τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά και βόρεια έως 2 βαθμούς χαμηλότερη. Τέλος, για την Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι, νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε στο politika.gr στο site μας και να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του. Έτσι για να μπούμε λιγάκι στο κλίμα και στο επόμενο μέρος εκπομπής μας να δούμε κάποια από τα άρθρα του λίγο πιο αναλυτικά. Έτσι αρχικά θα ακούσετε κάποιους από τους τίτλους. Τραγικός επίλογος στην αναζήτηση της 75χρονης Εμιλίας. Καιρός, ζέστη και μελτέμια στην Κρήτη. Πέμπτη μέρα μάχης, στη Λούμπα το πιο ενεργό μέτωπο της φωτιάς στη Δυτική Αττική. Πέθανε ο Γιάννης Ξηδάκης, πατέρας του Πρίαμου που δολοφονήθηκε στον προφήτη Ηλία. Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στην Ιερά Πέτρα, έρευνα για τυχόν αγνοούμενους. Σε κίτρινο συναγερμό και πάλι η Κρήτη. Ρέθυμνο, απολογείται σήμερα ο υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του ΔΔΕ. Στις 12 το μεσημέρι στην Μητρόπολη Αθηνών, το τελευταίο αντίο στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Έρχονται ραβασάκια για αδικαιολόγητες δαπάνες. Τι μπαίνει στο στόχαστρο.

0: Διαγνωστικές εξετάσεις, υποχρεωτική ψηφιακή ανάρτηση αποτελεσμάτων από 1η Σεπτεμβρίου. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr για την δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο. Πήρατε λοιπόν μονάχα μία γεύση. Στο επόμενο μέρος, όπως σας είπα, της εκπομπής μας θα πούμε λίγο πιο αναλυτικά σε κάποιες από τις ειδήσεις του Πολίτικα. Προς το παρόν να σας θυμίσω πως μαζί μας και σήμερα βρίσκεται το VNY Concept Store, έτσι, ένας πραγματικά υπέροχος χώρος που, εάν δεν τον έχετε γνωρίσει μέχρι σήμερα, πολύ καλά θα κάνετε να τον γνωρίσετε, γιατί εκεί θα βρείτε εξαιρετικά γυαλιά ηλίου, θα βρείτε αραβικά αρώματα αλλά και κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς, έτσι, οτιδήποτε ψάχνετε, και αν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, να σας πω πως στο VNY Concept Store θα βρείτε luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ, ναι, πολύ καλά ακούσατε, με σκελετό από acetate, πολυτικούς φακούς και προστασία UV400 για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό. Στο VNY θα βρείτε και μοναδικές προσφορές στα αραβικά αρώματα, σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα στην οδό 1821, στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο VNY Store, μία λέξη, vnystore.com, και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Luxury γυαλιά ηλίου από μόλις ευρώ, με σκελετό από acetate, πολυτικούς φακούς και προστασία UV400. Επωφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο, ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε περνάμε και στην πρώτη μας διακοπή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Περισσότερα που μπορείτε όλοι εσείς να διαβάσετε, αν το επιθυμείτε, μέσα από το site μας, μέσα από το politica.gr. Λίγο πριν να σας δώσαμε έτσι μονάχα το στίγμα για σήμερα, οπότε ακούσατε κάποιους από τους τίτλους των άρθρων που φιλοξενούνται στο politica.gr. Πάμε τώρα να μπούμε και να μοιραστούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του.

Δραματικό τέλος στην αναζήτηση της 75χρονης Εμιλίας Γεωργαλάκη στα Χανιά, καθώς ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή εχθές το βράδυ έπειτα από 10 ημέρες αγωνίας. Η σωρός της βρέθηκε σε χωράφι και αμέσως ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές. Η 75χρονη είχε εξαφανιστεί στις 23 Ιουλίου από την νέα χώρα Χανίων, ενώ έπασχε από άνοια. Τραγωδία όμως σημειώθηκε και στο Πάνορμο Ρεθύμνου εχθές το πρωί. Μία 43χρονη εργαζόμενη σε ξενοδοχείο της περιοχής αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρευσε. Παρά τις προσπάθειες ανάνυψης, δυστυχώς η γυναίκα κατέληξε. Είχαμε όμως και επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στην Ιερά Πέτρα για να αλλάξουμε θέμα. 5 αλλοδαποί που επέβαιναν σε βάρκα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν τις τελευταίες ώρες ανοιχτά της Ιερά Πέτρας σε επιχείρηση υπό τον συντονισμό του λιμενικού σώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η βάρκα εντοπίστηκε αρχικά χθες βράδυ από ντρόουν της Frontex, ενώ στην συνέχεια οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από την θάλασσα και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιερά Πέτρας. Οι διασωθέντες δήλωσαν ότι στην βάρκα επέβαιναν και άλλα άτομα τα οποία είχαν διασωθεί νωρίτερα από σκάφος της Λιβικής Ακτοφυλακής. Το λιμενικό συνέχισε τις έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή για τυχόν αγνοούμενους. Ένας εκ των 5 διασωθέντων μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ιερά Πέτρας, ενώ οι υπόλοιποι 4 μαζί με 2 ακόμη μετανάστες που βρίσκονταν ήδη στην περιοχή μεταφέρθηκαν με όχημα του Δήμου Ιερά Πέτρας στο Ηράκλειο.

Έφυγε από την ζωή ο Γιάννης Ξηδάκης, πατέρας του Πρίαμου Ξηδάκη, που δολοφονήθηκε στον προφήτη Ηλία το 2012. Ο Γιάννης Ξηδάκης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 81 ετών, έχοντας ζήσει το βαρύ πόνο της απώλειας του παιδιού του. Πρόκειται για μία από τις διπλές δολοφονίες που συντάραξαν όχι μόνο την Κρήτη, αλλά και όλη την χώρα. Και σημειώθηκε στον προφήτη Ηλία με θύματα τον 34χρονο Πρίαμο Ξηδάκη και τον 64χρονο Μανώλη Σταυρουλάκη. Μερικά χρόνια αργότερα ο Γιάννης Ξηδάκης πυροβόλησε κατά του Κοκολογιάννη σε επιχείρηση ζωοτροφών στις Μαλάδες Ηρακλείου, πράξη για την οποία εξέτειε ποινή στο σπίτι του.

Σε κίτρινο συναγερμό και πάλι η Κρήτη. Υψηλός είναι για σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε όλο το νησί, που βρίσκεται για σήμερα στην κατηγορία 3. Πολύ υψηλός λοιπόν ο κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα και σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Συγκεκριμένα, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για την περιφέρεια της Αττικής, για την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας και για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των συγκεκριμένων περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα, λόγω πολλαπλών συμβάντων ανά την επικράτεια και των επικρατουσών καιρικών συνθήκων, το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών της επικράτειας παραμένει σε γενική επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις. Επιπλέον συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Ταυτόχρονα, για αυτές τις περιοχές παραμένει σε εφαρμογή το σχέδιο δράσεων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές. Παράλληλα, η πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως για παράδειγμα το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, η χρήση υπαίθριων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων και άλλα. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά την αδιάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Επίσης, κάνουν έκκληση στο να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο X, και σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Τέλος, η πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς για τη δική τους ασφάλεια να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

Και μία έτσι είδηση της τελευταίας στιγμής, να σας πω πως υπάρχει έτσι ένα σχετικό μυστήριο με νεκρό άνδρα στο Ρέθυμνο. Η σωρός του άνδρα εντοπίστηκε στην περιοχή του Κουμπέ Ρεθύμνου. Παραμένει άγνωστη η ταυτότητά του και η αστυνομία έχει ξεκινήσει τις έρευνες. Ήδη διερευνάται για το εάν υπήρξε αγνοούμενος ο συγκεκριμένος άνδρας, ενώ βεβαίως ανοιχτά παραμένουν όλα τα ενδεχόμενα για την σωρό.

Το τελευταίο αντίο στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή 2 Αυγούστου, θα πούν σήμερα συγγενείς και φίλοι, στην Μητρόπολη Αθηνών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12, όπου αναμένεται να δώσουν το παρόν πολλοί πολιτικοί, μεταξύ αυτών και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης είχε 4 παιδιά, τον πρώην Υπουργό Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, την Ελένη, τον Θωμά και τον Κωνσταντίνο.

Για πέμπτη συνεχόμενη μέρα όμως μένεται η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από την Βιωτία και έχει επεκταθεί στην Δυτική Αττική, έχοντας κάψει πάνω από 130.000 στρέμματα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις αναζωπηρώσεις στο πύρινο μέτωπο, καθώς αν και οι θυελώδεις άνεμοι των προηγούμενων ημερών έχουν κοπάσει, εντούτοις η διαρκής αλλαγή της φοράς τους ολοένα και δυσκολεύει το έργο κατάσβεσης. Η μάχη λοιπόν σήμερα το πρωί επικεντρώνεται σε τρία σημεία. Στο βόρειο-βορειοανατολικό κομμάτι που βρίσκεται απέναντι από την Ψάθα, δηλαδή στο τρίγωνο των περιοχών Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και κορυφή του Κυθερώνα. Στο νότιο-βυτικό κομμάτι μεταξύ των περιοχών Ψάθα και Λούμπα. Και στο νότιο από Κανδύλη προς Μέγαρα. Πυροσβέστες και εθελοντές έδωσαν ακόμη μία ολονύχτια μάχη σε μία αρκετά εκτεταμένη περίμετρο, προκειμένου να περιορίσουν τις διάσπαρτες εστίες, με το πιο ενεργό σημείο να εντοπίζεται στο νότιο-βυτικό κομμάτι μεταξύ Ψάθας και Λούμπας. Οι επίγειες δυνάμεις με μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, από την Αδίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με την δασική υπηρεσία. Στα μέτωπα επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές με πλήθος υδροφόρων οχημάτων, ενώ για την αεροπυρόσβεση συνολικά χθες διατέθηκαν 34 εναέρια μέσα, 23 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 3 για συντονισμό τους. Οι δυνάμεις βρίσκονται επιποδός, διανοίγοντας με χωματουργικά μηχανήματα αντιπυρικές ζώνες για να καταφέρουν να αναχαιτήσουν την πορεία της φωτιάς. Επιπλέον συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει η ομάδα Δευκαλίων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους EMS που επεξεργάστηκε η ομάδα του Meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου, έως και τις 12 και 16 της Δευτέρας η πληγήσα έκταση από την πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτία έχει ξεπεράσει τα 130.000 στρέμματα. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Meteo ΕΑ, περίπου 30.900 στρέμματα είχαν καεί στην πυρκαγιά της Βιωτίας και περίπου 102.000 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής, η οποία συνεχίζει να καίει ακόμη. Συνολικά από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές επηρεάστηκαν περίπου 132.900 στρέμματα μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι η διαδικασία των αυτοληψιών κλιμακίων της ΔΑΕΦΚ στις πυρόπληκτες περιοχές με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο να προχωρά σε σειρά συσκέψεων. Παράλληλα, πολύ ψηλός κίνδυνος προβλέπεται σήμερα σε Αττική και περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, με το πυροσβεστικό σώμα να παραμένει σε γενική επιφυλακή λόγω πολλαπλών συμβάντων ανά την επικράτεια και των επικρατουσών καιρικών συνθήκων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politica.gr. 24 ώρες το 24ωρο, politica.gr, για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Ολοκληρώνουμε λοιπόν κάπου εδώ ένα ακόμη ημίωρο, το δεύτερο κατά σειρά ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, οπότε έρχεται μία ακόμη διακοπούλα κάπου εδώ και επιστρέφουμε.

τραπέζια και τα σύνια στο μπουφέ. Τώρα ανάσες και κραυγές στη γη του τρόμου, με ραβανί και μπακλαβά και της γιαγιάς το κιουνεφέ.